0: το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσει σε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νεκροσώματα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, Ο Μίγαρ της εχθρίωσης των μυστήριων ύπων, ο φίλοι μας ειδός

0: απεριούδας, αλλός ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον
2: Θεό. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήδω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και την αμυσχή δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αίκης σε αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανο εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχεια τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπαιων. Και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία. Σώζε ούς εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγησα αυτής ουρανόθετ την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, θα μεθά σου επάκουσον και λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και τη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και τη δόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπημων ευγενείων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ό,τι λίμων και φιλάνθρωπος θες υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκη σου αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και μουσία και ζωπιό και διαιρέ του Τριάδη. Πάντοτε εν οίκαια οίκη σου αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε επί πλήθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγω στη ψυχή μου. Ούκε σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίξε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, το κύκλος είναι επιθεμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε επάδαξες πάντως εκθρένοντάς μου. Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότα βέλησον επάγησαν και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. ούκαι στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκαι στην ειρήνη εν της οστέρη μου από προσώπου των αμαρτιών. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη νέος τέλους όλη την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμην. Ό,τι εψώεμεν πλήσαν εμπεγμάτων και ούκαι στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμηνο παστεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού ούκα πεκρύβει. Η καρδία με ταράχτη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησιών μου εξεναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν και έγκυσαν μου απομακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κρικούν και όσοι άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμην όσοι άνθρωπος σου κακούν και όχι έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότε πισή Κύριε ήλπισα, σείς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και έργιου δόμου ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε έχθροι μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιευαλώμεν επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού. Πρόσκεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουν εγκέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθησε του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεος σου περζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν στο στόμα μου. Ή εν ήμον ευώ επί της τρομνής μου εν της όθησε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερίγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντής.

Κράξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιος προσευχή μου, κλείνω το ως τη δέησή μου. Ότε πλήση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενώντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδονται εν τάφο. Όνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε σεν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγεί επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και κόψε εκνεότητος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέρισκομαι άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησιών και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιος προσευχή μου, κλείνω το ως την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα τα σαν ταμποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σαν ομοία στον ιόμενο πάσα τα νόσου. Τον λυτούμενο εκφθορά στην ζωή στο στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστή στο σε του ηνεώτη σου. Ποιόν ελίμοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις το τέλος οργιστήστε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά σ' ανομία σημών επίησε ημίν. Ουδέ κατά σ' αμαρτία σημών ανταπέδωκε ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεο αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέχουσε ανατολή από της μόνε μάκνα αφημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τελό αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτών πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού. Του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τη δέησή μου εν τη αλήθεια σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κυρία σε πεμέ το πνεύμα μου. Ένε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμας το χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότε πισή ήλπισα. Γνώριστο μη Κύριο δόνεν ή πορεύσομαι ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με του ποιητό θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησιο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη.

0: Ποιος και μη σέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με αγγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
1: Την ειρήνη και σωτηρία σου ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Έτσι ειρήνη σήμαντος κόσμος στα θεία των Αγίων του Θεεκκλησιών και στον των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου μόνο ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των μυστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεών των αδιπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τσωτρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέτρη στην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αγούσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εχράν υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας κατά πάντων τον Αγίο μνημονεύσεντες οι αυτούς και οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνος των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο

0: και πεθανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και κολοσσάμι και το ονόματι Κυρίου ημίν, άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και πεθανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Τώρα Κυρίου έγινε το αύτη και σταμαστεί εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και πεθανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη, δε σοπού.

0: εκτενός και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των ανωδυνάμιου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της ερήμου πολίτης και σωματί.

0: έτη και έτη εν ειρήνη Κύριε δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράν, υπερευλογημένη συνδόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθενού Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εις αυτούς και

0: Δέξε καμέ και σώσον
1: σου ελέξου για τη οργή σου παιδεύσεις με διαπλέον το πέλαγος της παρούσης ζωής. Ενθυμούμε την άβυσσο των πελών μου κακών και μη

δείγμα παράδοξον πως η Παρθένος εν τον κτίστην των απάντων ευάστασε και μετά το κολπάνισο και Παρθένος διέμεινε ότι εκ της εξ αυτής

Ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στείλει απαντός. Σύμωνο ήματον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και ευρωσύνην αγαλιά σου διωστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου τον αμαρτιό μου και πάσα τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτριαν εσύ, ότι η θέλη σας θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διαδοκίως της Ιών, και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχος.

0: υπερκοσμίων ζωήν ηλίφατε σοφή. Αθλοφόροι πανεύθυνε πασισούν με της του κόσμου εκλυτρώσατος και σέως τον γνησίος ημάς μακαρίζοντα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς υπέρχονται λαμπάς του ηλίου της δόξης της ηχής μου των πυρσών σβενήμενον Άγια Θυμία προσάναψον θείων έργων το ελαιό Παναγία επάρδουσα. Η να πίστη και πως το δοξάζασε.
0: Αρχάγγελοι του Θεού πεσβεύσατε υπέρ ημώνος νοές καθαρή. Το μεγάλο και πρώτο παρισταμένη νοή και θεία σας τραπής. Εμπιπλάμεν

0: Η ένδοξη στάσες υπαναρμονής περιέπεται κράζοντες επί νίκιον ύμνων το κτίσαντι.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ημών η εγκαστρή δεξαμένη των λόγων ον αγγέλων στρατιέ δοξάζουσι ναή την ψυχή μου κατάβγασον λίουσα της αμαρτίας την ζωφόδην κακόνια και φωτίζουσα
0: όση του πνεύματος.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών πάθες νεκροθέντας.

0: έρωτος ακός αποκρουσάμενος, οικολούθησας πόθο το καλούν της ισόη μακάριε.
1: Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έγιν άειλον Πάτερ, έντον εν καρδία εις

0: Αφήψους κατήλθες βούληση επί γης ο υπεράνω πάσης αρχής και ταπεινήν ανύψωσες εξάδου κατωτάτου οφήσιν πρωτίαν ο γαρέστην Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ νυχτή με του βίου το σκότος των παθών κατέλαβε Χριστέ ο Θεός. Φώσουν τη χάνον άδειτο να χτίσει μετανία με καταυγά σα. Σώσον με φιλάνθρωπε ή να δοξάζωσε.
0: Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ με ρίδος με δείξον. Χριστέ των εκλεκτών, τη εναντία μοίρα σωτήρα που χωρί σα δάκρυση και ελεημοσύνη και καθαρμένον. Όπως κατά χρέος εδόξαζω πάντοτε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ευάφησαν όντως της αίμας ειν ημών υπόδεχε οξύτερον. Προς ουρανών ευάδισαν μετά της αμαρτίας τη γη λιπώντες. Μάρτυρες εφάμιλοι Θείο δυνάμεο.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών στρεβλούμενον σώμα. Ημών τες οικεσμοί

Θεότο και σώσον ημάς. Τη Εύα την πάλι κατάραν περηφανώς διέλυσες των Χριστών και οφορούσα μήτερα αγνή. Τον πάντα στεφανώς.

0: σώσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράν, υπερευλογημένη συνδόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εις αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να παίμε με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Κύριε Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ελάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον,
0: υπερευλογημένη σε δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγία μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Βασιλεύτης της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και σώνος των αιώνων.
2: Αμήν. Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγή των ασωμάτων, το συμφέρον ημίν ετήσαστε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη.
1: Ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη.
2: Τι έρθει του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Συσσόη του Μεγάλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως της Αγίας Μάρτυρας Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου, Βικαρίου και άλλων πλήστων παθόντων εν Καμπανία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, Επισκόπου Δυραχείου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Αρχίπου, Φιλίμωνος και Ιωνισίμου και των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου. Οι Άγιοι 24 μάρτυρες, η Τιλουκία και το Ρίξο, μαρτυρήσαντες ξύφοι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων. Επταπλασίας κάμινος των καρδαίων ο τύραννος της Θεός εδέσιν εμάν.

0: σου και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράν, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά

0: Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρο το υπεράνω των ουρανών, εν εσάψαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός, εν ετήρατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Εν είτε το Θεόν των κύρων εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος των ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηλία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και πετεινά, πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει χέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της εις Ισραήλ το λαό εγγίζον δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθήτο Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι Ιώσιών αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραίστη σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ερωφέ δίστομοι εν τες χρυσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εδόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάσης οσιείς αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμειος αυτού, εν είτε αυτόν επί τας δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος σάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημώ και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σου το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ή μόνος Άγιος, σύ ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, καινετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και σε αιώνας τον αιώνων αμήν.
2: Πληρώσουμε εν την Ιωθινήν δέησιν ημών των Κυρίων.
3: Ιελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Ιελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνικην και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθαν.
3: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου Κύριε.
2: Συνάδελ και άψη των μαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου Κύριε.
2: Καταλάβει συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου Κύριε. Πάσχου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυριέ τη ομεθά.
3: Πάσχου, Κύριε.
2: Χριστή ανάτω τέλη της ζωής ημών ανώδυνα λεπέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την ύπτου φοβήρου βήμου του Χριστού ετησόμεθα.
3: Παράσκου, Κύριε.
2: Της Παναγίας εχράντου προευλογημένης εν δόξου, της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγία μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
3: Σε Κύριε.
2: Θεός ελέησου τριμών και φιλανθρωπίες υπάρχει και στην δόξου να απέμωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκία.

καλών. Ον εικονίσεστε πως εν σώματι όντες των ασώματων εχθρών ετροπώσεστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησίον.

0: αυτά.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ιάστα ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησι μην τα ωφελήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός

0: Ευλογημένη πάσα δόξου τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και στου αιώνου των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε.

0: νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρονασμέ, Κύριε, εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ εστιν αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της

0: Σε χράνη, προευλογημένη συνδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων, μνημονεύσιν τεξί αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ο Διεγραφός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στήριξης,

χαιρόουν το εθιμήν. Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις των αγαθών, να κεραίους δε εις το κακούν. Ο Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν, υπό τους πόδες ημώνων τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Ασπάζονται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου, και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολή εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της Εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς Έραστος ο οικονόμος.

Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι ημί δέδοτε γνώνει το μυστήριο της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε, ως της γαρέ έχει δοθεί.

και αναπληρούνται επ' αυτής η προφητεία εις Ιού ηλέγουσα. Ακούει ακούσετε και ομοί συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ομοί είδητε. Επαχύν θυγάρει η καρδία του λαού τούτου και τις όσοι βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε η δόση της οφθαλμής και της όσην ακούσωσιν.

όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξαρα να πέμουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία οίκη σου αιώνος των αιώνων.

0: Στήρας τα στήρας σε σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

δημορεύσεντε σε τι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρνουμε στους χωμιστέντα και αγιαστέναν ημίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε. Ότος ο φιλάνθρωπος Θεός μονοπροσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νερόν αυτού θυσιαστήν εις τους μήνες ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέτρης την ημάς όπου πάσης θλίψεως οργής

0: ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Και δεξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσι μας πειρασμών, αλλά

όσους ευλογώντας, Κύριε, και υγειάζουν σε επιπιθρώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει εμάς ελπίζοντας επί σε ειρήνη του κόσμου σου δώρησε. Τες Εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρρωξεν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, αν οθανιστεί καταβαίνον εξού το πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

των επίσημων δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες που αναχράνονται και πάνω μου, Μεγιάς Αυτομητρός, δυνάμων του τιμή και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμήν επορανήν δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου, προφήτου πρόεδρο.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 6 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών, Σισόη του Μεγάλου. Σηκώνοντας το σταυρό του Κυρίου από νεαρή ηλικία, ο μακάριος πατήρ Ιμών Σισόης αποσύρθηκε στην έρημο της Σκήτης. Πρόοδευσε τόσο γοργά στην αρετή και στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα λογιζόταν από όλους ως πρότυπο μοναχού. Λίγο μετά το θάνατο του Αγίου Αντωνίου, ενώ στην έρημο της Σκήτης και της Νητρίας οι ασκητές είχαν αρχίσει να συνοστίζονται, αποφάσισε να μεταβεί μαζί με τον μαθητή του Αβραάμ στο εσωτερικό όρος, όπου είχε ζήσει ο μεγάλος πατριάρχης της ερήμου και που είχε εγκαταληφθεί λόγω των βαρβαρικών επιδρομών, περί το 357. Έμεινε εκεί 72 χρόνια, ακολουθώντας σε όλα τα χνάρια του Αγίου Αντωνίου. Ένας αδερφός τον ρώτησε μια ημέρα αν είχε φτάσει στα μέτρα του Αβά Αντωνίου. Εκείνος αποκρίθηκε, αν είχα έναν από τους λογισμούς του Αβά Αντωνίου, θα γινόμουν όλος φωτιά. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που με κόπο μπορεί να βαστάξει τον λογισμό του. Από καιρού εις καιρόν λάμβανε προμήθειες που έφερνε ένας μοναχός από το Πισπύρ. Συνέβη όμως αυτός να καθυστερήσει μια φορά κοντά στους 10 μήνες. Καθώς ο Σισόης βάδιζε στο όρος, συνάντησε έναν κυνηγό από την Φαράν του Σινά, ο οποίος δεν είχε δει άνθρωπο για 11 μήνες. Ο γέροντας τότε επέστρεψε στο κελί του και χτυπούσε το στέρνο του λέγοντας: «Ιδού, Σισόη, ενόμισες ότι κάτι έκανες και δεν έφθασες καν στο επίπεδο αυτού του λαϊκού». Μεταξύ των αρετών που κοσμούσαν την ψυχή του, η ταπεινοφροσύνη ήταν αυτή στην οποία διέπρεπε ιδιαιτέρως και δίδασκε στους επισκέπτες του ότι κατακτάται πρώτον με την εγκράτεια, δεύτερον με την προσευχή και τρίτον με την προσπάθεια να θεωρείς τον εαυτό σου σε κάθε περίσταση κατώτερο όλων των ανθρώπων. Αγαπούσε τόσο την νηστεία και ήταν σε τέτοιο βαθμό απορροφημένος στην προσευχή, ώστε έμενε ημέρες ολόκληρες δίχως καμία μέρημνα για τροφή, και όταν ο μαθητής του Αβραάμ του υπενθύμιζε το γεγονός, απαντούσε σε αυτόν με απλότητα: «Δεν εφάγαμε τέκνον». Και όταν ο άλλος απαντούσε αρνητικά, εκείνος έλεγε: «Εάν δεν εφάγαμε, φέρε να φάγουμε». Επισκέφθηκε κάποτε στο όρος τον γέροντα ένας λαϊκός με τον γιο του, και στο δρόμο συνέβη να πεθάνει το παιδί. Αυτός, δίχως να τραχθεί, τον έφερε στον Αβά και γονάτισε κρατώντας το παιδί σε στάση μετανοίας για να ευλογηθεί από τον γέροντα. Έπειτα εξήλθε μόνος του. Ο Άγιος, νομίζοντας ότι το παιδί του έβαλε μετάνοια, είπε: «Σήκω, πήγαινε έξω». Αμέσως ο νεκρός σηκώθηκε και βγήκε. Σταματώντας μία ημέρα κοντά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συλλογίστηκε κατάπληκτος στη ματαιότητα της επίγειας δόξας και έχησε δάκρυα για την κοινή μοίρα κάθε ανθρώπου. Έπειτα επέστρεψε στο κελί του για να προσκαρτερήσει εκεί στην προσδοκία του Κυρίου. Σε έναν αδελφό που είχε πέσει πολλές φορές στην αμαρτία, είπε: «Σήκω και πάλι και πάλι». «Έως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. Ο γέροντας απάντησε: «Έως ότου καταληφθείς είτε στο αγαθό είτε στην πτώση, γιατί εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος, σε αυτό και πορεύεται». Όταν ο Άγιος Σισόης επρόκειτο να εκδημήσει, ενώ οι γέροντες κάθονταν γύρω του, έφνης έλαμψε το πρόσωπό του σαν ήλιος και τους είπε: «Ιδού ήλθε ο Αβάς Αντώνιος». Και μετά από λίγο είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των προφητών». Και πάλι έλαμψε ακόμη περισσότερο το πρόσωπό του και είπε: «Ιδού ήλθε ο χορός των Αποστόλων». Και επαναλήφθηκε η λάμψη της όψης του, ενώ έδειχνε να συνομιλεί με κάποιους. Όταν οι γέροντες τον ρώτησαν με ποιον μιλούσε, εκείνος αποκρίθηκε: «Ιδού ήλθαν οι άγγελοι να με πάρουν και παρακαλώ να με αφήσουν λίγο να μετανοήσω». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις, πάτερ». Τότε ο γέροντας είπε: «Πραγματικά δεν έχω τη συνείδηση ότι έβαλα αρχή μετανοίας». Οι πατέρες θαύμασαν την τόση ταπεινοφροσύνη και κατάλαβαν ότι είχε φτάσει στην τελειότητα. Τότε έφνης το πρόσωπό του έγινε πάλι σαν ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Και λέγει σε αυτούς: «Βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει: φέρτε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως παρέδωσε το πνεύμα, ενώ έγινε αστραπή και γέμισε ο τόπος ευωδία.

του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, επισκόπου Δυραχείου. Ο Άγιος Αστείος ή Αστέριος ήταν επίσκοπος Δυραχείου, πρωτεύουσας της Νέας Υπήρου επί βασιλείας Τραϊανού, περί το 100. Οι πρόκριτοι της πόλης, Νουμέριος, Νέαρχος, Αγλάιδος και Αριανός, θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να θυσιάσει στα είδωλα του Διονύσου, αλλά όλες οι προσπάθειές τους απέβησαν μάταιες. Τη στιγμή που πλησίαζαν οι στρατιώτες για να τον συλλάβουν, ο Άγιος οραματίστηκε τον εαυτό του να στέκει όρθιος πάνω σε ένα βράχο, καλυμμένος με πίσα και λάδι. Φώναξε τότε στους κληρικούς του: «Εγώ αρμόζει να πάθω για τον Χριστό, εσείς όμως να φύγετε όπου μπορείτε». Παραδόθηκε στον διοικητή Αγρικόλαο και εδάρει με μολύβδινες γροθιές και βούνευρα. Παρέμεινε όμως ακλόνητος και ο ηγεμόνας διέταξε να τον αλείψουν με μέλι και να τον δέσουν πάνω σε έναν σταυρό εκτεθειμένο στην πύρα του ήλιου έξω από την πόλη. Σμήνος, φύκες και μύγες έπεσε τότε πάνω στον Άγιο και με τα αναρρύθμιτα τσιμπήματά τους του προσέφεραν τον στέφανο του μαρτυρίου. Το σώμα του πήρε και ενταφίασε με τιμή ο Άγιος Περιγρίνος και η συναυτό, πληρώνοντας με τη ζωή τους την ευσεβή αυτή πράξη.

Άγιος Απολώνιος δια πλοίου εν θαλάσσι βληθείς του πλοίου πυρπολιθέντος τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αλεξανδρίων εις τροχόν δεθείς και εις κατοφερή τόπον αφεθείς τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κυρίλου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Κύριλλος έμεινε ορφανός σε ηλικία 6 ετών και τη φροντίδα του ανέλαβαν δύο θείοι του. Ο ένας εξ αυτών που είχε ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία τον έβαλε μαθητευόμενο σε έναν Τούρκο υποδηματοποιό. Για να ξεφύγει από την ολέθρια επιρροή του αφεντικού του και αφού συμβουλεύθηκε τον άλλο θείο του που είχε παραμείνει πιστός, συνδέθηκε με αγιορείτες μοναχούς που είχαν έλθει στη Θεσσαλονίκη και πήγε μαζί τους να βρει καταφύγιο στο Άγιον Όρος. Έγινε δεκτός και εκάρη μοναχός στη μονή Χιλανδαρίου. Επειδή όμως οι μοναχικοί κανονισμοί δεν επέτρεπαν τη διαδικασία,

Μετά τη δεύτερη ανάκριση, ο Άγιος καταδικάστηκε να καεί ζωντανός στις 6 Ιουλίου 1566. Φτάνοντας στο υποδρόμιο, κοντά στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε ετοιμαστεί η πυρά, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, ευχαριστώντας τον Κύριο και ζητώντας να αναλωθεί από τις φλόγες και να φτάσει το γρηγορότερο σε αυτόν. Ο έπαρχος της πόλης έκανε μια τελευταία προσπάθεια, υποσχόμενος αυτόν άλογα, πλούσια ενδύματα και κάθε είδους δώρα αν αρνιόταν την πίστη του. Ο μάρτυρας αποκρίθηκε ότι καμία από τις απολαύσεις του κόσμου τούτου δεν τον ενδιέφερε πια και ότι γι' αυτόν όλα τα πράγματα ήταν λάσπη και καπνός. Πρόσθεσε ότι μόνον ο Χριστός ήταν ο πλούτος του, η ζωή του, η αγάπη του, το παν για αυτόν και ότι τίποτε πλέον δεν ήταν σε θέση να τον χωρίσει από εκείνον. Με διαταγή του κριτή ρίχθηκε τότε στην πυρά που είχε φουντώσει τόσο ώστε ακόμη και τα οστά του αναλώθηκαν.

0: γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη της Ευρέσεως των Λειψάνων της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου, της Εντιλάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου αναπαυωμένης. Θυγατέρα του ηγεμόνα του Ολάνσκ Γεωργίου, η Αγία Ιουλιανή έδειξε από την πιο τρυφερή ηλικία μεγάλη πνευματική ευαισθησία. Εκοιμήθη το 1540 σε ηλικία 16 ετών και ετάφη στη Λαύρα του Κιέβου. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ άνοιγαν έναν τάφο κοντά στο ναό της Κοιμήσεως της Λαύρας του Κιέβου, βρέθηκε το σώμα της Παρθένου άφθορο, σαν να είχε αποκοιμηθεί, και τα ενδύματά της άθικτα. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στον κυρίως ναό, αλλά η τιμή της Αγίας παραμελήθηκε. Λίγο αργότερα η Αγία φανερώθηκε στον Μητροπολίτη και ηγούμενο της Λαύρας Πέτρο Μογίλα και τον ήλεγξε για την αμέλεια απέναντι στα λείψανά της. Ο Μητροπολίτης φρόντισε να κατασκευαστεί μια νέα σαρκοφάγος που καλύφθηκε με σάβανο και ντυμένο από τις μοναχές. Πολλά θαύματα έγιναν έκτοτε με την αισιτία των τιμίων λειψάνων. Μνήμη του Οσίου Σισόη της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Ισόης προκαλούσε την έκπληξη όλων των ασκητών της Λαύρας του Κιέβου με την βία που ασκούσε στη φύση. Είχε πλήρως δουλαγωγήσει τα πάθη της σαρκός και του πνεύματος και έλαβε από τον Θεό μεγάλη χάρη. Το σώμα του αναπαύεται στα σπήλαια του Αγίου Θεοδοσίου. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

6 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπόννησο.

0: Ελπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.
1: Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Προέδρου Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
0: Το 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος «ελληνιστικός».
1: Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη.
0: Σαν σήμερα, το 1885, ο Παστέρ δοκιμάζει επιτυχώς σε ένα αγόρι που το είχε δαγκώσει λυσασμένο σκυλί το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας.
1: Το 1917 τα αραβικά στρατεύματα υπό τον Λόρενς της Αραβίας καταλαμβάνουν την πόλη Άκαμπα.
0: Το 1923 η Κοινωνία των Εθνών εγκρίνει το προσφυγικό δάνειο για την Ελλάδα.
1: Επίσης, το 1923 συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση.
0: Το 1959 όλοι οι Έλληνες πρέπει να εφοδιαστούν με νέα δελτία ταυτότητας.
1: Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz του 20ου αιώνα.

δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα στη ζωή. Δεν υπάρχουν, ένα είναι το πρόβλημα που έχουμε όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλοι. Είτε είναι άνδρες, είτε γυναίκες που τσακώνται τώρα οι άνδρες με τις γυναίκες, είτε είμαστε μαύροι, είτε κοίτα, είτε άσπροι, είτε έξυπνοι, είτε βλάκοι, είτε μορφωμένοι, είτε ξέρω εγώ αμόρφωτοι. Και ο Αββάς Ισαάκα το πιάσε αυτό. Δηλαδή, κάνεις αυτή την πορεία και φτάνεις στο τέλος, οπότε όλα σταματούν, όλα αλλοιώνονται επ' αγαθών. Οπότε δεν μπορείς να πεις τίποτα, γιατί θέλεις να τα πεις όλα και δεν γίνεται. Οπότε σιωπάς και εκπέμπεται αφόντως μια ευωδία. Γι' αυτό λέει ότι οι λόγοι είναι όργανο του νυν αιώνος, ενώ η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Μετά βλέπεις, είναι αυτός απαιτητικός και βρήκε το ένα, το οποίο παίρνει ο Ντοστογεύσκη, γιατί είναι απαιτητικός. Και αυτή η απέτηση που δίνεται σε έναν άνθρωπο, στον Ντοστογεύσκη, είναι ένα δώρο του Θεού. Δια του ενός σε όλους. Και βλέπετε ότι δεν είναι λογοτέχνης ανήσυχος, γιατί έχει και τον αδερφό του, τον Μιχάλη, ο οποίος είναι αυτός λογοτέχνης. Αλλά τούτος εδώ είναι Φιόδωρος, είναι Θεόδωρος, είναι δώρο του Θεού. Οπότε το έπιασε το ένα και αυτό δίδει. Και όλος διαβάζει μυθιστορήματα στο Γεύσκι, λέει είναι αστυνομικά μυθιστορήματα, τα μπλέκει, το ένα σου δίδει, ας πούμε. Και για σου δώσει το ένα, στα διαλύει ή παίρνει όλους τους τρελούς, ας πούμε, και δίδει αυτό το ένα, το τους μαζεύει όλους. Οπότε η δουλειά για την κριτική έκδοση άξιζε. Ακριβώς γι' αυτό έστειλε η Παναγία και ο Αββάς Ισαάκ τον Μάρκελο. Ο οποίος Μάρκελος έκανε αυτή τη δουλειά. Και όπως λένε πολλοί, ότι αυτή η δουλειά του Μάρκελου είναι μια δουλειά που γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν πολλές δεκαετίες. Αυτός το έκανε, ας πούμε. Μου στέλνει κάποια κείμενα της κριτικής εκδόσεως και έκανα ένα παραλληλισμό με την έκδοση του Θεοτόκη και έσπασε το κεφάλι μου κάνοντας μία μόνο παραπολή. Τέλος πάντων, έγινε αυτό. Τώρα στη συνέχεια, μετά από αυτόν τον κόπο, παρουσιάζεται ο Αββάς Ισαάκ, ο οποίος ο Αββάς Ισαάκ είναι κάτι μοναδικό. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συγγραφέας, ας πούμε. Είναι ένα μοναδικό πράγμα στον κόσμο, ας πούμε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, όλοι είμαστε για αυτά τα μοναδικά. Τώρα, έχουμε πάρει στραβή αγωγή και μεγάλους, νομίζομαι, τους φανφαρώνους, ας πούμε. Τους φανφαρώνους της εξυπνάδας, της πολιτικής, της θεολογίας, αν θέλετε και των θαυμάτων και της αρετής, ας πούμε. Ο Αββάς Ισαάκ σου λέει ότι το μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη του Θεού, το μεγάλο πράγμα είναι να είσαι άνθρωπος, η μεγάλη αξιοπρέπεια και αρχοντιά είναι η ταπείνωση. Και δια της ταπεινώσεως τα κερδίζεις όλα. Η αρετή έχει σκοπό να σε οδηγεί στην ταπείνωση. Η αρετή χωρίς αρετή είναι ανωφελής ή μάλλον επιβλαβής. Μόνη η ταπείνωση σε σώζει. Οπότε βλέπετε, υπάρχει μια άλλη αξιολόγηση των πραγμάτων. Τώρα, ακούς κάποιον που σου λέει τα προβλήματά του, ότι έχω βάσανα, μετά μου λέγει κάποια, ας πούμε, εγώ είμαι άνθρωπος της εκκλησίας και η γειτόνισσα πάει καλά, η κόρη της έγινε μοδίστα και ο γιος της μπήκε στη σχολή Βελπίδων. Λέω, δεν χαλάς το κόρη, δεν είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Ή άλλος κλαίει για τα βάσανά του. Σου λέει, γιατί σε μένα να έρθουν όλα αυτά τα βάσανα, εφόσον είμαι καλός άνθρωπος, ή τουλάχιστον είμαι τόσο κακός ως οι άλλοι. Τώρα εδώ πέρα σου λέει τους εδώ ότι το θέμα δεν είναι να πετύχεις. Και τα βιογραφικά κάποιων ηγετών και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας είναι ότι έχουν τόσα πτυχία, τόσους τίτλους, τη μισένη και τόσο... Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ο Αββάς Ισαάκ σου λέει να έχεις αυτή τη χάρη που νικά το θάνατο. Να έχεις την ταπείνωση που σε κάνει μέλο της βασίλισσας των ουρανών. Και όταν φτάσεις εκεί, ηρεμείς. Υπάρχουν άλλοι νόμοι υπάρξεως, υπάρχει άλλη αξιολόγηση των πραγμάτων και μεγάλος είναι ο μικρός. Και αυτό σε λέει ότι ο ταπεινός είναι ως άνθρωπος μη ελθόνιστο είναι. Τώρα λέει ότι η ταπείνωση είναι γέννημα γνώσεως και οι γνώσεις είναι γέννημα πολλών πειρασμών. Οπότε δεν είναι να πάρεις πτυχία και να λες πόσο μεγάλος είμαι, αλλά να δεχτείς πειρασμούς και να διαλυθείς. Να γίνεις σκουπίδι. Και μετά θα σου έρθει η ταπείνωση και σου έρχεται μια δύναμη
και μια χαρά και ένα φως που δεν μπορείς να το εκφράσεις. Οπότε, από Ιερουσαλήμ μη χωρίζεστε, είναι η εντολή του Κυρίου στους Αποστόλους, αλλά περιμένετε έως ότου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους ερθόντος του Αγίου Πνεύματος. Λέει, η Ιερουσαλήμ είναι η αρετή, η εξ ύψους δύναμη είναι η ταπείνωση. Οπότε η ταπείνωση είναι η νοητή δύναμη, η μυστική δύναμη που δέχονται οι Άγιοι μετά από το τέλος όλης της αρετής. Και επίσης την ταπείνωση αυτή τη δέχεται αυτός που φτάνει σε μια γνώση. Και η γνώση αποκτάται μετά από πολλούς πειρασμούς. Και λες, ρε παιδιά, ας πούμε, δεν έχω επιτυχίες, αλλά έχω πολλούς πειρασμούς και θανατικά και τρελοκομείο. Οπότε πάνω αυτοκτονήσω. Ρε παιδιά, περίμενε. Είναι προσόν αυτό να διαλυθείς, να αποτύχεις. Οπότε βγαίνει κάτι το οποίο ξεπερνά την ιστορία και ξεπερνά τη λογική. Και εκεί μας οδηγεί η Εκκλησία, η Ανάσταση, που λέει νεκρός ουδής επιμνήματος και καλούνται όλοι, νηστέστατες και μη νηστέστατες, στη χαρά του Κυρίου, στο συμπόσιο της πίστεως. Και αυτό που λέει οι δίκοι θα πούν και οι λογικοί, μα πώς γίνεται αυτό, δεν είναι λογική αυτή, ας πούμε, νηστέστατες και μη νηστέστατες. Λέει, κάτσε, κάνε τη δουλειά σου τώρα, ας πούμε, κάνε υπομονή. Όταν αρχίζω μια λογική που με οδηγεί στο αδιέξοδο, και πολλές φορές τη λέμε αυτή η λογική των κατηχητικών ή του Κυρίου. Δεν είναι αυτή η λογική της Εκκλησίας. Εδώ πέρα ήρθε για να σχίσει αυτή τη λογική. Αυτό το καταπέτασμα της Τωράς από άνωθεν έως κάτω. Οπότε, η ταπείνωση είναι γέννημα γνώσεως και η γνώση είναι γέννημα πολλών πειρασμών. Μπορεί να μην έχω, ναι, έχω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έχω πολλούς πειρασμούς και πολλά βάσανα. Είμαι σε καλό δρόμο. Και μετά έχετε δίπλα ένας ιεροκήρυκας και μου λέει την ιστορία του. Καλά λόγια ή απειλητικά. Και δεν μου λένε τίποτα, ούτε τα μένουν ούτε τα δε. Και έχει το Αβάς Ισάκ, ο οποίος σιωπά και σου μεταδίδει μια ευωδία. Ότι η ζωή είναι καλή. Γιατί ανέστη ο Κύριος και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Υπάρχει μια δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης, δημιουργική και συνεκτική των απάντων. Οπότε φτάνει εκεί στο τέλος, ησυχάζει και λέει ότι ο αληθινά καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος για τον οποίο είναι όλοι καθαροί και δεν πάει κανείς βέβυλος, ας πούμε. Οπότε τους βλέπει όλους έτσι, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να είσαι διαλυμένος. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, όχι που φτάνει ο Αβάς Ισάκ, αλλά για ποιο λόγο δημιούργηκε όλος ο κόσμος και για ποιο λόγο ο Θεός δίδει πνεύμα ζωής στον άνθρωπο, όχι για να το βασανίσει. Αν θέλετε να το βασανίσει και να φτάσει εκεί που δεν μπορεί να φτάσει με την άνεση. Γι' αυτό που λέει ο Βασίσακ, που το παίρνει το Στογεύσκι, ότι δεν δίνονται μεγάλα χαρίσματα αν έχει μεγάλων πειρασμών. Και αν δεν μπορείς να σηκώσεις μεγάλους πειρασμούς, δεν μπορείς να σηκώσεις και μεγάλα χαρίσματα. Θα τα μολύνεις. Θα τα κάνεις κατόρθωμα δικό σου. Δεν είναι έτσι. Οπότε είδατε αυτό που ακούσαμε σήμερα. Δεν το θυμάμαι καλά. Διαπάθους των θνητών Αθανασίας εν δι ευπρέπεια. Δια του πάθους εν δι των θνητών με ευπρέπεια Αθανασίας. Θα βλέπετε αυτό που λέει, εγώ αγιάζομαι με αυτόν, είναι όσοι και η πιστή υγιασμένη είναι αληθεία. Και το αγιάζομαι με αυτόν, ετοιμάζομαι για το θάνατο. Οπότε βλέπετε ότι όταν πάρουμε τη λογική την ανθρώπινη, των δεξιών ή των αριστερών, των προοδευτικών ή των συντηρητικών, βάλτε όλα, είναι για πέταμα όλα. Δηλαδή βασανίζουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι για να κλειστεί σε μια κόλαση, να ζήσει την αλήθεια της ζωής σαν σταυρό και να μπει σε μια ανάσταση την οποία δεν την περιμένει, τη ζει από τώρα όταν είναι διαλυμένος. Αυτό δίδει η Εκκλησία ήρεμα, αυτό δίδει ο Αβάς Ισάκ. Οπότε λες ότι κάθομαι εκεί πονεμένος και έρχεται η παράκληση. Τώρα λέω κάτι άλλο με
με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία πάει στον τάφο, βλέπει το λίθο ηρμένο, γυρίζει στον Πέτρο και στον Ιωάννη, λέει, δεν υπάρχει ο Κύριος, δεν ξέρουμε που τον πήγαν. Έρχονται αυτοί, μπαίνουν μέσα, βλέπουν, είδαν και πίστευσαν και γύρισαν στο σπίτι. Και η Μαρία εισήγει προς το μνημείο έξω κλαίουσα. Δεν μπήκε μέσα στο μνημείο, ούτε γύρισε πίσω. Καθόταν και έκλαιγε. Έκλαιγε. Και το κλάμα ήταν αίτηση. Το κλάμα ήταν πορεία. Και ήρθαν άγγελοι. Δεν ήταν προς το σουδάριο μόνο. Ήρθαν άγγελοι και τις μίλησαν. Και έρχεται ο Κύριος, σαν κυπουρός. Και ρωτάνε και οι δύο, γιατί κλαις. Και είπε, γιατί κλαίει. Οπότε της λέει ο Κύριος, Μαρία, και αυτή φωνάζει ραβουνή, δάσκαλέ μου, κύριε μου, και που τον προσκύνησε και γύρισε πίσω. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι το προσόν είναι να κλαις και να γίνει όλη σου η ζωή ένα κλάμα, και ότι δεν φεύγεις, ούτε μπας στον τάφο μέσα, ούτε γυρίζεις πίσω στο σπίτι. Δεν πάω πουθενά, κάθομαι εδώ και κλαίω. Οπότε έρχεται ο Αναστήμενος και έρχονται οι άγγελοι. Και μετά στη συνέχεια, εμμυροφόροι ουδενοί ουδένοι είπαν και τα είπανε όλα με τη δύναμη της παρουσίας τους. Οπότε ζούμε τη ζωή μας, αυτή τη συνηθισμένη, εκεί που είμαστε. Αλλά όταν είμαστε στην εκκλησία, κοντά στον Αβά Ισάκ, παίρνει νόημα το τυποτένιο. Και μετά, αυτό μου έκανε εντύπωση το εξής. Είναι ότι λέμε ψέματα, βρε παιδί μου, οι πολιτικοί, οι πολλές φορές και οι ιεροκήρυγες, όταν δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία, τι λέει το Ευαγγέλιο. Εδώ ο Αβά Ισάκ προχωρεί, είναι απαιτητικός, και φτάνει μια σημεία και σου λέει, κοίταξε, φτάνει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει χωρισμός ψυχής και σώματος. Δεύτερον, δεν υπάρχει χωρισμός της χαράς που ζω τώρα με τη χαρά του μέλλοντος αιώνας. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει χωρισμός ανδρός και γυναικός. Δεν υπάρχει χωρισμός της ερήμου και της κοινωνίας. Δεν υπάρχει χωρισμός του ζωντανού και του πεθαμένου. Τα πάντα είναι μια έκπληξη. Και αυτό που λένε ότι ο Αβάς Ισάκ έγινε δεσπότης, αλλά τον πήραν από την έρημο και δεν μπορούσε, βέβαια, για στο δεσποτηλίκι. Δηλαδή, είναι καλό το δεσποτηλίκι, είναι ένα διακόνημα. Αλλά αυτός είχε ένα άλλο διακόνημα. Δηλαδή, ήταν. Τέλος πάντων, σου λέει, φεύγω, γίνομαι άφαντος για να είμαι μαζί σας, μαζί με όλους. Οπότε, τελειώνω και λέω ότι ο κόπος του Μάρκελου, το ότι έδωσε αυτό το κείμενο, είναι μεγάλο. Μετά, λέει και ο Δημήτρης ότι αυτοί οι μεταφραστές γράφουν ελληνικά και συριακά. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πράγμα? Ότι μεταφέρεται ο Αβάς Ισάκ αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος δεν θανάτου, δεν υπάρχει θάνατος. Και είναι μεγάλος ο άνθρωπος και μεγάλος ο βασανισμένος άνθρωπος. Και μέσα από τα βάσανα βγαίνει μια έκρηξη χαράς που ξεπερνάει τα πάντα. Και ευχαριστεί στο Θεό στο τέλος, όχι για τις επιτυχίες, αλλά γιατί βασανίστηκες και ήρθε αυτός και σου χάρισε τη ζωή. Και έτσι λειτουργεί το μυστήριο της ζωής. Και δεν λέω γιατί. Κάνω υπομονή. Αυτό που λέει ο Αβάς Ισάκ, ότι η σοφία του Θεού δίδει, το κάνει, και η απάντηση στο ερώτημα γιατί υπάρχει ο κόσμος ίσως δεν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια. Στο μέλλοντα αιώνα ίσως δεν θα υπάρχει λόγος να θέτεις το ερώτημα αυτό, γιατί θα ζεις μέσα στην απάντηση. Οπότε ευχαριστούμε τον Χριστό, την Παναγία, τον Αβά Ισάκ που βοήθησαν τα πράγματα, και ο Μάρκελος έκανε με τη βοήθεια και πολλών άλλων ανθρώπων αυτή την μετάφραση, την κριτική. Τώρα μου λέει κάποιος ότι εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω το κείμενο του Θεοτόκη γιατί δεν ξέρω πολύ καλά ελληνικά. Ετούτη εδώ η νέα έκδοση, και σαν αρχαία ελληνικά είναι τόσο σωστή, είναι τόσο σωστά γραμμένη σαν ποίημα, που σου λέει αυτό το καταλαβαίνω. Οπότε ο Αβάς Ισάκ είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα. Ο Αβάς Ισάκ μας οδηγεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Αβάς Ισάκ μας λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά
σώματος και ψυχής, δεν υπάρχει διαφορά της χαράς που ζει κανείς εδώ με τη χαρά του μέλλοντος αιώνος. Δεν υπάρχουν μετά στη συνέχεια ότι όλα τα βάσανα είναι προϋπόθεση να φτάσω στη γνώση. Και αυτή η γνώση με φέρει ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος που με κάνει παντοδύναμο. Οπότε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, δεν κάνουμε ερωτήσεις βλακείας, δηλαδή στραβές ερωτήσεις, γιατί ο τρόπος που ερωτώ προετοιμάζει την απάντηση. Και ο τρόπος που ερωτώ κρίνει μέσα την απάντηση. Εάν μάθω να αγωνίζομαι, να ερωτώ, να ομιλώ ή να σιωπώ με τη λογική του Αββά Ισακ, με τη λογική της Εκκλησίας, ήδη νιώθω ότι βρίσκομαι στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο που με οδηγεί στα ανέλπιστα, εκεί που τα πάντα γεμίζουν από φως. Και αντίχον δεν γεμίζουν τα πάντα από φως. Ουρανός και γη και τα καταξόνια δεν γεμίζει κανείς. Είναι όλα σκοτεινά. Και αν δεν σώζονται όλοι, δεν σώζεται κανείς. Και ο αρχηγός της πίστεώς μας είναι αυτός ο οποίος τα πάντα υπομένει ή να τους πάντας σώσει. Οπότε, κάνουμε το σταυρό μας, συνεχίζουμε τον αγώνα κάτω από τη σκέπη του Χριστού, της Παναγίας, μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας, με μεγάλο οδηγό τον Αββά Ισακ, και στο τέλος θα νιώσουμε ότι τα πάντα θα γίνουν αφορμή δοξολογίας και η μεγάλη δοξολογία από τη ζωή μας θα είναι όχι για τις επιτυχίες αλλά για τις αποτυχίες και για τα βάσανα. Ας ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και θα φτάσουμε πολύ σύντομα στον παράδεισο της χαράς. Αυτό είχα να πω σήμερα.

0: κριτήριο άρα ο αβάσις ακ, γιατί κριτήριο είναι η ταπείνωση. Η εκκλησία του Αβά Ισαάκ είναι η των αμαρτωλών εκκλησία. Πατέρα Βαρνάβα. Θα παρακαλούσαμε για τις ερωτήσεις, εφόσον υπάρχουν. Σύντομα και επί του θέματος διατυπωμένες. Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέματος. Εκείνη η φράση του Ντοστογεύσκη, το κάλος θα σώσει τον κόσμο, που είναι τίτλος ενός βιβλίου του πατέρα Βασιλείου, τι ακριβώς σημαίνει?
0: Δεν είναι πράγματι επί του θέματος, αλλά θα την επιτρέψουμε, επειδή παρίσταται ο πατήρ Βασίλειος. Να μην την επιτρέψουμε.
2: Καταρχήν δεν είναι δικό μου. Είναι το Στογεύσκη, αλλά δεν είναι το Στογεύσκη, είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ας πούμε. Στην εορτή της αναστηλώσεως των εικόνων, ότι την αμαυρωθήσαν εικόνα δια της αμαρτίας, την κατεκάλυνε και στο αρχαίον ο κάλος ξανά επανέφερε. Αυτό που λέμε κάλος, φως άκτιστο, χάρις, όλα αυτά είναι ανέκφραστα. Και άκουσα κάτι άλλο, μια θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η οποία είχε ακρίβεια διατυπώσεων και ορολογίας, αλλά οι ορολογίες έπεφταν στα κεφάλια των άλλων σαν πολύ σκληρά καρύδια και τους έκαναν καρούμπαλα. Το θέμα είναι να μην μιλάει κανείς, αλλά να φτάσει σε αυτό το τέλος, σε αυτή την μέθη, σε αυτή την τρέλα. Γι' αυτό μιλούν όλοι, γι' αυτό μιλάει ο Αβάς Ισαάκ, γι' αυτό μιλάει και αυτό ζει ο πατήρ Πορφύριος. Και βλέπετε ότι όταν έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τότε ενεπλήστησαν τη χάριτος και πάντες ήξαν το φθέγγεστε ξένης δόγμας, ξένης ρήμας, ξένης δάγμας, Αγίας Τριάδος, και μέσα σε αυτά τα ξένα και τα αλόκοτα, τα υπεράνθρωπον και αίσθηση, έκαστος οίκου τη ιδία δελέκτου τα μεγαλή του Θεού, ένιωθε ανερμηνεύτως ότι νίκησε η ζωή και τα πάντα έχουν γεμίσει από φως. Και είναι κάλος το οποίο δεν εκφράζεται, και είναι χαρά που δεν εκφράζεται, και είναι ενωμένα όλα τα αντίθετα. Οπότε ζούμε μέσα στην Εκκλησία, κάνουμε υπομονή κάτω από την ακτινοβολία των Αγίων, και χωρίς να το θέλουμε παίρνουμε σωστή αγωγή και ανθίζει η ύπαρξή μας τον ανθό αυτής της αιωνίου ζωής και μακαριότητος.
3: Γέροντα, είπατε ότι η εργασία σχεδόν τη γνώση και η γνώση θέλει την ταπείνωση. Μπορείτε να μας πείτε πώς την ορίζει ο Άισακ τη γνώση, και όταν εσύ με την γνώση, πώς την αντιδράμε?
2: Καταρχήν, αυτό το είπε ο Άισακ, δεν το είπα εγώ. Ότι να σας πω, μιλάει ο πατήρ Γιώργης Φλωρόφσκι για την Βαβυλώνια εκμαλωσία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Πήγαιναν οι καθηγητές και σπουδάζανε στη Δύση σε καθολικά ή σε προστατικά πανεπιστήμια, και αυτά που ακούγανε ήταν και τα λέγανε. Τώρα είμαστε σε άλλη περίοδο που εκδίδονται οι πατέρες και διαβάζουν πατέρες, και τα θεολογικά συγγράμματα και οι διδακτορικές διατριβές είναι γεμάτες από χωρία πατερικά. Αλλά νιώθεις ότι αυτά τα χωρία τα πατερικά είναι σαν τροφή αχώνευτη μέσα στο στομάχι. Αλλά κάνουν καλή δουλειά και αυτοί οι θεολόγοι που θεολογούν έτσι, γιατί όλοι βρισκόμαστε σε πορεία, έχουν μια καλή διάθεση. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι, ο Αβάς Ισαάκ είχε φτάσει σε αυτή, στον παράδεισο που μιλάει διαφορετικά, και στη συνέχεια τώρα η θεολογία μας βγήκε σε μια καλή κατάσταση. και η θεολογία και η αγιογραφία και η ψαλτική και όλες οι εκδηλώσεις της ζωής της Εκκλησίας. Από την άλλη μεριά, πάντα υπήρχε ο Αββάς Ισαάκ και πάντα υπήρχαν κάποιοι χαμένοι, κάποιοι διαλυμένοι, κάποιοι πρεπόντως περιφρονημένοι από όλους μας που είχαν μέσα αυτή την αδίδακτο γνώση. Και αυτό που λέει πάλι ο Αββάς Ισαάκ, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι θεοδίδακτη, διδάσκεται από τον Θεό. Και όταν κανείς πάρει την αγωγή, στο τέλος νιώθει τη σωστή μέσα στην Εκκλησία, ότι δεν έχει ανάγκη από τη βοήθεια των γραφών και από την αισθητής ύλης, αλλά από μέσα του πηγάζει αυτή η χαρά, αυτή η ζωή, αυτό το κάλος, αυτή η αγαλίαση. Αυτό που λέει ο Κύριος, το είδωρο ο εγώ δώσω ημίν, γεννήσετε εν ημίν πηγίδα του σαλωμένου εις αιώνιον. Πηγάζει το νερό σαν φρέαρ, αρτεσιανό φρέαρ, και νιώθεις ότι δεν κάνω τίποτα και γεμίζω από χαρά. Λοιπόν, λέει ο Αββάς Ισαάκ, μιλάει για την ταπείνωση και δεν είναι η τοπάθεια, αλλά είναι το πλήρωμα της δυνάμεως και το τέλος όλης της αρετής. Γιατί εάν τυχόν αγωνίζεσαι για την αρετή και γίνεις ενάρετος και μετά στη συνέχεια σε τρώει ο θάνατος ενάρετο, δηλαδή να ταφείς με γραβάτα, όχι χωρίς. Ρε παιδί, δεν θέλω γραβάτα. Εγώ θέλω να νικηθεί ο θάνατος. Οπότε, εάν είσαι ενάρετος και η αρετή δεν σε ελευθερώνει από το θάνατο, να μην σώσει να είμαι ενάρετος, ας πούμε. Τρώμε τώρα μου τσάμπα. Οπότε σου λέει, η αρετή οδηγεί στην ταπείνωση. Αλλά στην ταπείνωση, η ταπείνωση γέννημα μιας γνώσεως, που είναι να κάνω υπομονή μέσα στη ζωή. Και μετά νιώθω μια στιγμή, πάλι το λέει ο Βασίσσακ, εξέφνης, σου μη ειδότος, κάτι γίνεται. Νιώθεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Νιώθεις ότι ο Θεός με αγαπά και εμένα. Πρεπόντως με περιφρόνησαν όλοι. Και εγώ περιφρόνησα τον εαυτό μου. Και δεν δικαιολογούμε. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος αγαπά τα χαμένα κορμιά. Και με αγαπά και εμένα. Οπότε δεν βγάζω λέξη. Περιμένω και φτάνω σε αυτή τη γνώση. Αυτή η γνώση με οδηγεί στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση με φέρνει στο πλήρωμα της ζωής, της ανεκφράστου πλεισμονής. Βλέπετε ότι οι αγωγές που δίνουμε, καταρχήν το λένε πολλοί και κάποιος από εδώ μέσα, ότι οι Έλληνες τώρα είναι το ρετίκολο της οικουμένης, όπου ακούς έξω ο άλλος ότι είσαι Έλληνας, σαν έμπορος, σαν επιχειρηματίας, σου λέει είναι απατεώνας. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο λόγο του. Βλέπεις τι κάνω. Παρόλο τούτο, ας πούμε, εδώ πέρα υπάρχει το ένα μήνυμα της ζωής που σώζει τον κόσμο. Αν ήταν η σωστή αγωγή, θα βγαίνανε οι πανίσχυροι από τους ταπεινούς, από τους απλούς. Δεν βγάζει η παράδοσή μας, τα Ταλιμπάν, δηλαδή οι ήρωες που πάνε να σκοτώσουν τον άλλον, αλλά σκοτώνται, θυσιάζονται και δίδεται χαρά, προσφέρεται χαρά σε όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει ο Άγιος Καβάσιλας, εμείς νικόντων των άλλων, η νίκη μου είναι να νικήσουν οι άλλοι, οι άλλοι είναι ο εαυτός μου. Τώρα ζούμε τη ζωή μας, διαβάζουμε αυτές τις εφημερίδες, ακούμε αυτά τα νέα, μένουμε στον κόσμο, ας εισηγάζουμε λίγο, καταλάβουμε ότι είναι μεγάλες βλακίες αυτές και ο Θεός επιτρέπει αυτές τις βλακίες για να βοηθήσει τον καθένα μας να πει ναι στην Εκκλησία. Όταν λέω ναι στην Εκκλησία, φτάνω εκεί που φτάνει ο Αββάς Ισαάκ, ενδύω μια δύναμη, δεν κρίνω κανένα, αγαπώ όλους. Είδατε ότι ο Κύριος συγχωρεί τους σταυρωτές του, όχι γιατί μετανοούν. Γιατί όταν κανείς μετανοεί, λέει μετανοείς, οπότε τον συγχωρώ. Αλλά λέει τους συγχωρώ γιατί δεν ξέρω τι κάνουν. Οπότε βλέπεις το μέγεθος της αγάπης. Εάν τυχόν τώρα λοιπόν εγώ αδύνατος, ο μπλεγμένος, προχωρήσω προς την Εκκλησία πιο συνειδητά, μέσω κάποιου Αγίου όπως του Αββά Ισαάκ, ηρεμώ. Δεν αλλάζω τα πράγματα εξωτερικά, αλλά γίνεται μια επανάσταση μέσα μου. Και εγώ, ο απλός ελάχιστος άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτή την ηρεμία, γίνεται μια μικρή ζύμη που ζυμεί όλο το θύραμα. Και στη συνέχεια, αντί να παραπονιέμαι γιατί είναι όλοι κακοί, είμαι ευγνώμων γιατί είναι κακοί. γιατί με βοηθάνε να φτάσω στο ένα, το θετικό, το οποίο είναι σωτηρία για όλους. Αυτή η ανατροπή της λογικής που μετατρέπει τα πάντα, μεταβάλλει τα πάντα σε ευχαριστία και σε πηγή ζωής, αυτό προσφέρει ο Αββάς Ισαάκ, δηλαδή μας οδηγεί στην Εκκλησία. Και το θέμα είναι το εξής, ότι ο καθένας μας μπορεί να μιλήσει αυτή τη γλώσσα, να τη μάθει σιγά σιγά, να ξεμάθουμε τα κορακίστικα που μάθαμε. Αλλά αυτή η γλώσσα του Αββά Ισαάκ της Ορθοδοξίας που σου λέει ότι είσαι καθαρός στην καρδιά όταν θεωρείς όλους καθαρούς και δεν υπάρχει κανείς βέβυλος και δεν υπάρχει κανείς εγκληματίας, μόνο θύματα, και εγκληματίες είναι θύματα άλλων εγκλημάτων, τότε αλλάζουν τα πράγματα και είσαι μέσα στον παράδεισο και δεν τον περιμένεις να έρθει αργότερα, ήδη έχει έρθει. Εσύ έχεις νιώσει ότι έχεις διαλυθεί, έχεις καταλάβει αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ο ζωντανός σπόρος, εάν μη αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Πέθανα, απέτυχα, δεν θέλω να σταδιοδρομήσω εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η σταδιοδρομία το 10 ετών ή το 100 ή το 200. Θέλω αυτό που λέει, μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, λέει ο Άγιος Σημειώνιος Θεολόγος, και το Στοϊκεύσκι λέει, θέλω μια αιωνιότητα, μια μικρή μικρή αλλά αιωνιότητα. Αυτή τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, αυτή τη Θεία Κοινωνία που καταργεί το θάνατο, προσφέρει η Εκκλησία, και την προσφέρει με μια Άγια Λαβίδα, σώμα και αίμα Χριστού. Και για να το δεχτείς αυτό σαν εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας ολοκληρωμία, θα πρέπει να έχεις φτάσει λίγο πολύ στη διάλυση της αιμορροούσης. Οπότε βλέπετε ότι αυτά τα βάσανα που επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές από βλακίες μας ή από κακότητα άλλων να μας πλακώσουν, αν είμαστε μόνοι πνιγόμαστε. Αν το δούμε μέσα στην Εκκλησία, εποδήνως μας οδηγούν σε μια κατάσταση που δοξολογούμε το Θεό για αυτούς που πήγαν να μας φάξουνε, για τους ανθρώπους και για τα γεγονότα που πήγαν να μας φάξουνε. Και τότε βλέπω, ευχαριστούμε για αυτά, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά δεν θα γινόταν τίποτα. Και εάν μη αποθάνει, αυτός μόνος μένει ο ζωντανός σπόρος, εάν αποθάνει πολύ καρποφέρει. Αυτό το ένα μήνυμα δίδει η Εκκλησία. Αυτό το ένα μήνυμα βρήκε ο Αββάς Ισαάκ. Αυτό το ένα μήνυμα πήρε ο Ντοστογεύσκη και το έβαλε επικεφαλίδα ο αδελφός Καραμαζόφ. Γι' αυτό το ένα μήνυμα είναι γραμμένο στον τάφο Ντοστογεύσκη. Γι' αυτό το ένα μήνυμα έχουμε ανάγκη όλοι. Οπότε όλοι ελευθερωνόμαστε και όλοι ενωνόμαστε. Και όταν λέμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν είναι ένα ισχυρισμό για να περάσει η ώρα, αλλά είναι μια μαρτυρία ζωής που ανιστά τους νεκρούς, ας πούμε. Και βλέπετε, τα μεγάλα πράγματα προσφέρουν με τον πιο ταπεινό και απλό τρόπο. Ένας παπάς Ορθόδοξος θα κάνει τη Θεία Λειτουργία. Κοσμογονία. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλά αυτό είναι το ένα. Η ζήμη που ζημεί όλο το θύραμα. Αυτό με αρέσει. Δηλαδή, οι διάδοχοι των μεγάλων Αγίων, ενώ σαν Βαϊσάκ, όλους τους Αγίους να βάλουμε, βρίσκονται όχι στους γνώστες αυτών των πραγμάτων, αλλά σε αυτούς που κάναν υπομονή και δέχτηκαν αυτή την αγκαλίαση ότι ο θάνατος δεν θανάτωται, και έχει μπει στην ψυχή τους και έχει μπει στα κόκαλά τους και έχει μπει στον τάφο τους και μένει και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό, γι' αυτό δημιουργήθηκε ο κόσμος, και εκεί οδηγούμαστε. Και δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό το δρόμο. Και όσο επιτρέπεται να το χάσουμε, το επιτρέπει για να τον βρούμε. Και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Μαραθίτη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 13. Εν δε τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησούς της οικίας σε κάθητο παρά την θάλασσα. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθίσθε και πάσο όχλος επί των αιγιαλών εις θήκη. Και ελάλησεν αυτής πολλά εν παραβολές λέγον. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εν το Σπύριν αυτόν, άμεν έπεσε παρά την οδόν, και ελθόντα τα πετεινά κατέφαγεν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίσθη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Άλλα δε έπεσεν επί τα σακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσεν επί την γην την καλήν, και εδίδου καρπών ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και προσελθόντες οι μαθητέ είπων αυτό, δια τι εν παραβολές λαλείς αυτής. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι ημίν δε δοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Ως της γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλώ, ή να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη ακούωσε, μη δε συνιώσει, μη ποτέ επιστρέψωσι. Και τότε πληρωθήσετε αυτής η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα. Ακοή ακούσετε και ού μη συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ού μη είδητε. Επαχύν θυγάρει η καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέως οίκουσαν, και τις οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε είδωση της οφθαλμής και της σωσήν ακούσωση και την καρδία συνώση και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι η οφθαλμή, ότι βλέπουσι, και τα ότα ημών, ότι ακούουσι. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ιδί να βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούετε και ουκ οίκωσαν. Ημίσουν ακούσατε την παραβολήν του σπήραντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και έρητο εσπαρμένον εν την καρδία αυτού. Ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρείς. Ο δε επί τα πετρώδης σπαρείς, ούτως εστίν ο των λόγων ακούουν και ευθέως με τα χαράς δεχόμενους και λαμβάνουν αυτόν. Ούκ έχει δε ρίζανε αυτό, αλλά πρόσκαιρος έστι, γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού, δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρείς, ούτως έστεινο των λόγων ακούων και η μέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την γην την καλήν σπαρείς, ούτως έστεινο των λόγων ακούων και συνιών. Ως δι καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπος πήραντι καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού. Εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν αυτού ο εχθρός. Και έσπηρε ζυζάνια, αναμέσων του σίτου και απήλθεν. Ότε δε ευλάστησεν

άλλην παραβολήν παρέθηκε να αυτής λέγον. Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκος συνάπεως, ον λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερον μεν έστι πάντων των σπερμάτων όταν δε αυξηθεί, μίζων πάντων των λαχάνων εστί και γίνεται δένδρον, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού.

ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί των αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις τα αγγεία, τα δε σαπρά έξω έβαλον. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος, εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσι τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, συνήκατε τα αυτά πάντα. Λέγω συν αυτό, ναι Κύριε. Ο δε είπεν αυτής, δια τούτο πας γραμματεύσμα διτευθύσει στην βασιλεία των ουρανών, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Και εγένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας μετήρεν εκείθεν, και ελθώνει στην πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσθε αυτούς και λέγειν, πόθεν τούτο η σοφία αυτή και η δυνάμεις, ουχούτος εστίνο του τέκτον ως Υιός, ουχή η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ, και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ, πόθεν ουν τούτο πάντα ταύτα, και σκανδαλίζονται αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδη αυτού και εν τη οικία αυτού, και ουκ επίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς δια την απιστίαν αυτών. Κεφάλαιο 13. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει, καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο. Κι ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφους πετρώδες, που δεν είχε πολύ χώμα, και αμέσως φύτρωσαν. Γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν μέσα στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό, άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν, «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε, «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και ενώ ακούν να μην ακούν, ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει, θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριά άκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την παραβολή του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στον δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο. Και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο.

0: Ο Ιησούς τους διηγήθηκε και άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στο χωράφι του. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, πήγε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ύστερα έφυγε. Μόλις βλάστησαν τα σπαρτά και έδεσαν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πήγαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στο χωράφι σου? Πώς λοιπόν έχει ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε: «Κάποιος εχθρός το έκανε αυτό», του λένε οι δούλοι. «Θέλεις να πάμε να τα μαζέψουμε?» Και αυτός τους είπε: «Όχι, γιατί μπορεί, μαζεύοντας τα ζυζάνια, να ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι. Αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί ως το θερισμό. Και όταν έρθει η ώρα του θερισμού, θα πω στους θεριστές: μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα δεμάτια για να τα κάψετε. Το σιτάρι όμως να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Τους διηγήθηκε και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με σπόρο συναπιού που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον έσπηρε στο χωράφι του. Είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει ξεπερνά όλα τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε να έρχονται τα πουλιά και να φωλιάζουν στα κλαδιά του. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Όλα αυτά τα είπε ο Ιησούς στο πλήθος με παραβολές και δεν τους έλεγε τίποτα χωρίς παραβολή. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη: «Θα μιλήσω με παραβολές, θα πω πράγματα κρυμμένα από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος». Τότε άφησε το πλήθος και ήρθε στο σπίτι του. Και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Εξήγησέ μας την παραβολή για τα ζυζάνια στο χωράφι». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Ο σποριάς που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Το χωράφι είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι όσοι ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα ζυζάνια είναι όσοι ανήκουν στον πονηρό. Ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος. Ο θερισμός είναι το τέλος του κόσμου και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και καίγονται στη φωτιά, έτσι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από το χώρο της βασιλείας του όσους προκαλούν την πτώση των άλλων και κάνουν πράγματα αντίθετα με τον νόμο του Θεού και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Η Βασιλεία των Ουρανών είναι πάλι όμοια με ένα δίχτυ που το έριξαν στη θάλασσα και έπιασε κάθε λογής ψάρια. Όταν γέμισε, το έσυραν έξω στο γυαλό και κάθισαν και μάζεψαν τα καλά ψάρια σε πανέρια, ενώ τα άχρηστα τα πέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι και θα ξεχωρίσουν τους κακούς ανάμεσα από τους ευσεβείς και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ο Ιησούς τους ρωτάει: «Τα καταλάβατε όλα αυτά?» Του απαντούν: «Ναι». Και αυτός τους λέει: «Γι' αυτό κάθε γραμματέας που αποδέχτηκε τη Βασιλεία του Θεού είναι όμοιος με ένα πλούσιο που βγάζει από το θησαυροφυλάκιό του καινούριους και παλιούς θησαυρούς». Μόλις τελείωσε ο Ιησούς με αυτές τις παραβολές, έφυγε από εκεί. Πήγε στην πατρίδα του και τους δίδασκε στη συναγωγή τους και αυτοί απορούσαν και έλεγαν: «Από πού απέκτησε αυτός τη σοφία τούτη και αυτές τις θαυματουργικές δυνάμεις? Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού? Η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας? Και οι αδελφές του δεν μένουν όλες στον τόπο μας? Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά?» Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του». Και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω για μια φορά ακόμα σε αυτή την ιερή σύναξη που έχουμε. Ήθελα πρώτα να σας πω κάτι που, ας πούμε, στεναχώρησε εχθές, προχθές, πότε ήταν, και μετά θα μπούμε στο θέμα μας. Ένας γνωστός άνθρωπος, ένας φίλος, πήγε, επειδή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα, πήγε σε μία ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο, και της είπε αυτό που τον απασχολεί. Και μέσα στην κουβέντα, γιατί θα έπρεπε να γίνει η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη της, είπε ότι, είπε αυτός ο νέος άνθρωπος, ότι πηγαίνω εκκλησία, πιστεύω στο Θεό, και εκείνη η ψυχολόγος έτσι πολύ τον λιδόρισε γι' αυτό, με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ούτε καν επιστημονικός. Κατά τη γνώμη μου δεν σεβάστηκε ούτε την επιστημοσύνη που μπορεί να έχει προς τον ασθενή, και του είπε, καλό παραμύθι είναι αυτό. Μπορείς να το πιστεύεις αν σου κάνει καλό. Απλώς σου λέω ότι το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κάποιες φοβίες και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και έτσι αισθάνονται καλύτερα. Με αφήνει, πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ, και η στάση της ιατρού και βέβαια η στάση και του ίδιου του ανθρώπου, διότι δεν της είπε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο νεαρός σχετικά, αλλά νέος άνθρωπος, αλλά χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν της αντέτεινε τίποτα, δηλαδή δεν της είπε ότι τι είναι αυτά που λες, το επιτρέπω αυτό που λες. Πιστεύω στο Θεό, παλεύω, είμαι αμαρτωλός, κάνω λάθη, πέφτω, έχω πτώσεις, αλλά πιστεύω στο Θεό και τον έχω δει στη ζωή μου να παρουσιάζεται, όχι το πρόσωπό του, αλλά μέσα από πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου τον πιστεύω. Και του το είπα και εκείνου, λέω, στενοχωρήθηκα και με σένα. Θα έπρεπε να της το πεις αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πιστεύει. Δεν έχει αναγκάσει κανέναν ο Θεός να πιστέψει. Κανένα δεν αναγκάζει. Όλους μας αφήνει με μεγάλο δώρο την ελευθερία μας να διαλέξουμε. Για το αν θα τον ακολουθήσουμε ή θα του κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το καταλαβαίνω σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αλλά μπορείς μέσα σε μια ιατρική συνεδρία να λες κάτι τέτοιο? Νομίζω και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν μπορείς να κυρώνεις έτσι. Μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, πραγματικά με στεναχώρησε αυτό το γεγονός και ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Και αυτό μου δίνει μια αφορμή να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που, γιατί όχι να μην ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Πάντα δηλαδή θα είμαστε κρυφά, πάντως θα είμαστε κρυφοί στην πίστη μας. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα βγει ποτέ, μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μας, να βγει μια ομολογία ότι ναι, πιστεύω στο Θεό, έχω πνευματικό, νηστεύω. Πότε τελικά θα γίνει αυτό? Όταν μέσα σου είσαι όριμος, νομίζω ότι είναι και η στιγμή το να το πεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα φιλικό περιβάλλον, γιατί όχι, δεν κάνουμε κάτι κακό, έτσι, χωρίς αυτό να φτάνουμε σε άλλα άκρα, έτσι, που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η ίδια μας η ζωή να είναι ένα κήρυγμα, χωρίς να πούμε τίποτα. Να μας βλέπουν και να λέει κάποιος, τι όμορφος άνθρωπος που έγινε αυτός. Τι όμορφος άνθρωπος, τι χαρούμενος είναι. Κοίταξε το πώς γελάει. Και να αναζητήσει εμάς και να μας πει, μπορείς να μου πεις τι κάνεις και είσαι έτσι όπως είσαι. μπορείς να μου πεις το μυστικό, γιατί είμαι πραγματικά πολύ δύσκολα στη ζωή μου και αισθάνομαι μέσα μου άσχημα πώς μπορώ κι εγώ να βρω αυτό το χαμόγελο που έχεις. Και τότε μπορούμε αβίαστα και πολύ όρημα και πολύ ήρεμα να πούμε, εμένα με έκανε καλά, χαρούμενο και ευτυχισμένο η πίστη μου. Ο εσταυρωμένος, ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Και αυτό το πιστεύω. Δεν είναι μια ιδεολογία. Είναι μια πίστη μου. Τότε ο άλλος θα αναζητήσει αυτή την αλήθεια. Και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Και θα τον φωτίσει μετά. Μετά μην τον φοβάστε, αυτόν που μπήκε γλυκάθηκε από τον Χριστό, μην τον φοβάστε καθόλου. Αυτός βρήκε το δρόμο του. Θα έχει βέβαια και εκείνος δυσκολίες, πειρασμούς, στεναχώριες, τρικλοποδιές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι μέσα στον αγώνα όλα αυτά. Αρκεί να είσαι στο δρόμο που οδηγεί προς εκείνον. Και εκείνος είναι με έψιλον κεφαλαίο. Όλα αυτά εισαγωγικά. Πάμε να πούμε τώρα, να συνεχίσουμε το θέμα μας. Έχουμε συναντήσει εδώ και σε αρκετές συναντήσεις μας το σύμβολο της πίστεως, το οποίο προσπαθούμε με απλότητα να αναλύσουμε, και έχουμε αναλύσει τα προηγούμενα άρθρα και έχουμε φτάσει στο δέκατο άρθρο, το οποίο τι λέει? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Οι θεολόγοι ρίξαν το κεφάλι κάτω. Τι να πούν και άλλοι που δεν είναι θεολόγοι? Λοιπόν, και οι πέτρες και κράξονται τώρα. Και αυτοί που δεν το περιμένεις πρέπει να απαντήσετε. Τι σημαίνει? Πώς? Μην το πας πολύ δύσκολα. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ένα βάπτισμα. Ένα βάπτισμα. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι γι' αυτό, ότι τα μυστήρια, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Αυτό ομολογούμε εδώ. Τα άλλα μυστήρια και περισσότερες. Το μυστήριο του Ευχελαίου, πολλές φορές. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, άλλες τόσες, πολλές φορές. Έτσι.
1: Και της Ιεροσύνης.
0: Οι θεολόγοι μίλησαν εν τέλει. Λοιπόν, και της ιεροσύνης μια φορά. Βέβαια σε διαφορετική, στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Λοιπόν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλω πρώτα να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που διάβασα περί των μυστηρίων πρώτα. Να πούμε, είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο και το είπαμε και εισαγωγικό μυστήριο. Να πούμε κάτι πολύ ωραίο που λέγεται γενικά για τα μυστήρια. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας.

γίνεται χαρά σε όλη την εκκλησία για τη μετάνοια του ενός αμαρτωλού, ο οποίος επανέρχεται. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Είναι πολύ ωραία τα όσα γράφει ο Ευδοκίμοφ, ο μεγάλος συγγραφέας, στην Ορθοδοξία του, στο βιβλίο του, για το θέμα αυτό. Κάθε μυστήριο περιλαμβάνει μία αγιαστική πράξη. Δεν είναι όμως και κάθε αγιαστική πράξη μυστήριο. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα με μία έκφραση. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, όταν στην οικογένειά σας είστε εσείς χαρούμενοι, αυτή η χαρά μεταφέρεται σε όλη την οικογένειά σας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πάσχει και στεναχωριέται, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της οικογένειας στεναχωριούνται. Αυτό είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό σημαίνει πνευματική οικογένεια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω και να κατακλείσω αυτό που έλεγα, ότι είναι βασικό για τα μυστήρια να πιστεύουμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας και έτσι το βλέπουμε οι χριστιανοί. Τι άλλο να σας πω τώρα. Τα μυστήρια δεν είναι κάποιες τελετές όπως αυτές που λέμε μαγικές τελετές που πιστεύουν κάποιοι. Κοιτάξτε, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι όταν θα πάει ο ιερέας, καταρχήν έχουν την αίσθηση όταν καλούν πολλοί άνθρωποι τον ιερέα, ότι θα έρθει, θα διαβάσει κάποιες ευχές και όλη η ζωή τους θα αλλάξει. Έτσι, εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συνέργεια. Χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται αγώνας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που το χτυπάει κάποιος και αρχίζουν και όλα να αλλάζουν έτσι. Πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν λένε, ξέρετε πάτερ, υπάρχει λέει μεγάλη γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση, Υπάρχει μεγάλη και συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί το τονίζουν γλωσσοφάγια, το λένε και λάθος και τονισμένο. Υπάρχει μεγάλη γλωσσοφαγιά τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι έξω από εμάς βέβαια, εμείς είμαστε καλοί εννοείται. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν και αυτοί μπορούν να μας κάνουν κακό. Λοιπόν, έλα πες εσύ κάποιες ευχές τώρα για να μπορέσουμε να εξωστρακίσουμε αυτές τις κουβέντες που θα πλησιάσουν το σπίτι μας. Αυτό δεν θυμίζει καθόλου χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μην του πεις να κάνει κάτι προσωπικό ο ίδιος. Ναι, ωραία, εγώ θα διαβάσω τις ευχές και θα κάνω το μυστήριο, αλλά εσύ θέλω να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή η οποία θα έχει αγώνα. Τώρα πάτε, δεν ξέρω, αυτά που λέτε εσείς, μήπως δεν έχετε το βιβλίο, μου είπε κάποιος που λέει για αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή κάποιοι ιερείς έχουν ένα βιβλίο που έχει ειδικές ευχές για γλωσσοφαγιά και έχουν βγάλει και λιβάνι. Το μαύρο το λιβάνι, το λένε ότι είναι για τη γλωσσοφαγιά αυτό. Το παίρνεις, ας πούμε, λιβανίζεις στο σπίτι και φεύγει αυτό. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι το 2017 να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και όμως τα πιστεύουν. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Και μάλιστα παίρνουν και νέοι άνθρωποι. Και νέοι άνθρωποι. Με πτυχία εννοώ, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτό το αρρωστημένο κλίμα για την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Γιατί καταρχήν δεν γίνονται μυστικά. Τι λέει ο μάγος? Μην το πει σε κανέναν, θα κρυφτούμε, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Εμείς δεν κάνουμε κανένα μυστήριο έτσι. Όλα είναι στο φως. Όλα είναι στο φως. Γιατί δεν γίνονται μυστικά, μηχανικά από ένα πρόσωπο σε άλλο,

που δεν έχει ελεύθερη συνειδητή συμμετοχή. Αλλά τα μυστήρια είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας. Το είπαμε και πριν. Κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο και σε ένα ιστορικό συμβάν. Το χρίσμα, για παράδειγμα. Σας έχω πει τι είναι το χρίσμα μετά το βάπτισμα. Δεν θα ήταν μυστήριο ως λειτουργική και αυτό έκφαση του ιστορικού σώματος της Εκκλησίας, αν με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είχε γίνει η χρήση της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης που προσέλευε ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπισή του. Ούτε ο γάμος θα αποτελούσε μυστήριο, αν από αρχής κτήσεως, με τη δημιουργία δηλαδή, δεν είχε γίνει το μυστήριο του φυσικού δεσμού του άνδρα και της γυναίκας. Από δε αρχής κτήσεως άρσεν και θήλην επίησαν αυτούς. Βέβαια σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Και για το άρσεν και για το θήλη, έτσι. Είναι τι θα δηλώνεις. Έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα. Τα μυστήρια λοιπόν δεν έχουν μαγικό χαρακτήρα, γιατί προϋποθέτουν και την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος, υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι τι λένε. Κοίταξε, πιστεύω στο Θεό, λένε. Αλλά δεν θέλω να μου λες για εκκλησία, για μυστήρια, για ιερείς και τέτοια. Και μετά έρχεται η άλλη μαγική έκφραση, πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Το έχετε ακούσει και αυτό. Πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πώς ξέρουμε ότι είναι σωστός? Μάλλον έχεις βρει τι ακριβώς σε διευκολύνει και το πιστεύεις. Εδώ θέλω να σας κάνω μία παρένθεση και να σας πω για τη συνείδηση. Και αυτό απαντάει στο ερώτημα. Καλά, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για παράδειγμα θα σωθούμε. Λέμε, όποιοι αγωνιστούν και όποιοι μετανοήσουν και παλέψουν θα σωθούν. Τόσοι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες, τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, τον αληθινό Θεό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σήμερα αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση για να μάθουν ποιος για το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι. Κάποιος λοιπόν που δεν γνώρισε το Θεό, πώς θα κριθεί? Με ποια κριτήρια θα κριθεί αυτός όταν θα φτάσει μπροστά στο θρόνο του Θεού? Θα σας πω, με τη συνείδησή του. Η συνείδηση είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή πας να κλέψεις, η συνείδησή σου λέει μη το κάνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και όταν πας να κάνεις κάτι άλλο άσχημο, πάλι επίσης σου λέει μη το κάνεις. Αν εσύ το κάνεις, σημαίνει ότι παραβιάζεις αυτόν τον ηθικό κανόνα, τον πνευματικό κανόνα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που, ας το πω, να δικαιολογηθεί. Υπάρχει συνείδηση η οποία σε ελέγχει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να πάθεις, που το λέει ο Όσιος Παΐσιος και είναι πολύ σοβαρό. Είναι η διαστροφή της συνείδησής σου. Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι? Δηλαδή να αλλάξεις τη συνείδησή σου με βάση τα δικά σου δεδομένα. Όχι τη φυσική σου συνείδηση που είναι δώρο Θεού. Για παράδειγμα, ο τζιχαντιστής, θα σας το πω έτσι, μετά το φόνο που κάνει, που βλέπει μετά στην οθόνη 30 ανθρώπους να είναι με κομμένα πόδια και χέρια, το βράδυ κοιμάται ήσυχος. Τρώει και κοιμάται ήσυχος. Γιατί? Γιατί διέστρεψε τη συνείδησή του και νομίζει ότι η αλήθεια είναι αυτό που νομίζει αυτός για αλήθεια. Δηλαδή ότι αν θα σκοτώσει κάποιους θα σωθεί ο ίδιος. Αυτό το έκανε η συνείδησή του. Αλλά δεν είναι η συνείδηση που του έδωσε ο Θεός, το δώρο του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι μια διεστρεβλωμένη συνείδηση η οποία διαμορφώθηκε μετά από άλλα πράγματα. Προσέξτε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς να το πάθουμε. Δηλαδή να πούμε, καλά δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο
και φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, και λέω αυτή είναι η πίστη μου. Δεν είναι αυτή η πίστη. Εμείς έχουμε παραδείγματα για το πώς πρέπει να βαδίσουμε, και αυτά είναι οι βίοι των Αγίων. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μας λένε με ποιον τρόπο φτάνουμε στο στόχο μας, που ο στόχος για τα κάθε χριστιανό είναι η ένωσή του με το Θεό. Θεώση. Η ένωσή του με το Θεό. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχει πολλές πλάνες αυτή η ζωή και πολλά παρακλάδια. Προσέξτε το πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο ο λόγος που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Μην μπερδευτείτε. Ο λόγος είναι για να βρούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι τρόποι που θα μας βοηθήσουν. Ένας λέει ότι εγώ μπορώ αυτόν, θέλω να το ζήσω αυτό το δρόμο μόνος μου. Αφιερώνεται στο Θεό. Γίνεται μοναχός, γίνεται μοναχή, γίνεται ιερέας. Ή δεν γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά ζει μόνος του αυτή την πορεία μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε δεν το μπορώ μόνος μου. Θα ήθελα κάποιον άλλον να συνοδοιπορήσουμε. Γι' αυτό το σκοπό όμως. Όχι για να παντρευτώ και να πω παντρεύτηκα για εκείνον ή παντρεύτηκα για εκείνη ή για εκείνον και να αυτονομηθούμε. Δεν είναι αυτονόμηση ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια. Τρόποι είναι για να πάμε στο στόχο μας. Αν αυτός ο τρόπος μας βγάζει εκτός του στόχου μας, καλύτερα να μην προχωρήσουμε εκεί. Να διαλέξουμε και να καταλήξουμε ποιος είναι ο τρόπος που μας ταιριάζει. Και αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το πνευματικό. Λέμε αυτό που θέλουμε, το συζητάμε, και μην φανταστείτε ότι ο πνευματικός σας θέλει σε καμία περίπτωση να γίνετε δυστυχισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει αυτό. Χαρούμενο σας θέλει και στο δρόμο για τη θέωση. Απλώς όταν σας δει μπερδεμένους ή θολωμένους, θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε λίγο αυτή τη σκέψη για το τι ακριβώς θέλετε. Και αυτό πάλι με μια διάκριση.

0: Έλεγα πριν ότι τίθεται ένα ερώτημα. Αν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας ή δεν θέλω να έχω σχέση με ιερείς ή δεν θέλω αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει άλλοι, μπορεί να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Αυτό.
1: Αποκοπτείται όμως από το σώμα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βγαίνει εκτός μόνος του. Εάν ένας δεν συμμετέχει στα μυστήρια, βέβαια όχι από περιφρόνηση, αλλά γιατί δεν μπορεί, αλλά το επιθυμεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταδικαστεί από το Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του. Κάποιος πραγματικά μπορεί να μην προλαβαίνει. Κάνω τρεις δουλειές, λέει. Για να μπορέσω να θρέψω τα τρία μου παιδιά, έχω αναγκαστεί και κάνω τρεις δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όλο αυτό, αλλά αφού έχει προκύψει και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, κάνει τρεις δουλειές. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε εμείς από αυτόν τον άνθρωπο? Πού να πάει? Σε καθημερινό όρθρο ή σε καθημερινό εσπερινό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Του λέμε για την Κυριακή μόνο. Και λέει, μα μία Κυριακή μου μένει για να ξεκουραστώ. Δουλεύω όλες τις άλλες μέρες. Διλήμματα τώρα και θέματα. Μη σηκωθείς σε 7. Λίγο πιο αργά, αλλά μη χάσεις και την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Την είπανε Κυριακή από τον Κύριο. Είναι μέρα Θεού. Πώς να μην είσαι στο ναό? Δεν μπορείς να είσαι μακριά από το ναό την Κυριακή. Και εμείς μάθαμε να μπορούμε να είμαστε μακριά από την Κυριακή, από το Θεό την Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι ότι δεν κάναμε καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Κουνάτε το κεφάλι σας. Εκείνος όμως που αποπιστεύω δεν είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός καταλαβαίνετε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο ερώτημα τώρα και πολύ, ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω σας έχει απασχολήσει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο αυτό. Τι πιστεύεις, είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν κάποιοι ανάξιοι ιερείς? Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποιος κρίνει ποιον ότι είναι ανάξιος? Μεγάλη παγίδα αυτή που υπάρχει κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Κατά κόρον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος που έχει αυτό το λογισμό. Λέει, ας πούμε, έχω συγκεκριμένα αυτά θέματα με ένα κληρικό και θεωρώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να τον κατηγορήσω ποτέ, χωρίς να πω σε κανένα τίποτα, μόνος μου, το σκέφτομαι μέσα μου. Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν ανάξιοι ιερείς?
2: Φυσικά και είναι έγκυρα, γιατί πρόκειται για τον Κύριο τα μυστήρια.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι δημιουργία των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ, πολύ χαίρομαι. Υπήρξαν από παλιά κάποιοι αιρετικοί, οι οποίοι λεγόντουσαν δονατιστές, που έλεγαν ότι μόνο τα μυστήρια που κάνουν οι ηθικά καθαρά κληρικοί είναι έγκυρα. Ξέρουμε ότι αυτός είναι καλός κληρικός. Πα, πού το ξέρεις? Λέμε τώρα. Ξέρω ότι είναι καλός κληρικός αυτός. Άρα, ό,τι κάνει εκείνος είναι έγκυρο. Άρα, μόνο σε εκείνο θα ζητήσω να γίνει ευχέλαιο, μόνο σε εκείνο θα πάω για να κοινωνήσω. Η Εκκλησία όμως καταδίκασε αυτούς τους δονατιστές και αυτό που πίστευαν τον δονατισμό και δέχτηκε πως τον μοναδικό και πρωταρχικό ρόλο στην τέλεση των μυστηρίων διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Θεού που είπες. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάκονοι των μυστηρίων. Τι λέμε όταν βαπτίζουμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν είπα βαπτίζω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν είπα βαπτίζω. Βαπτίζεται. Από ποιον? Από το Θεό. Διεμού. Από μένα. Γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί τα δικά μου χέρια. Έτσι. Αλλά βαπτίζεται. Χρύεται. Μεταλαμβάνει. Και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη, σημαντική αυτή, γιατί κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Η Θεία Λειτουργία είτε τελείται από έναν Άγιο Ιερέα, από τον Άγιο Νεκτάριο, έλεγαν ζωή, ή από έναν ανάξιο ιερέα, είναι εξίσου η ίδια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή και δια του αναξίου ιερέως το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο βέβαια αν ο ιερέας, ο ευλαβής, με τη χάρη που έχει και την ευλάβεια που έχει, βοηθά το εκκλησίασμα περισσότερο να νιώθει ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Άλλο αυτό. Πραγματικά είναι κάποιοι ιερείς οι οποίοι όταν πας σε βοηθάνε πιο πολύ να προσεγγίσεις το θείο, να γευθείς τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό σώμα και αίμα που κάνει εκείνος ή από έναν άλλον κληρικό. Τα εμιστήρια λοιπόν τα διενεργεί ποιος, είπαμε, ο Θεός, η χάρη του Θεού. Τώρα, να πούμε λίγο τι είναι το βάπτισμα. Ομολόγω εν βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η βύθιση που γίνεται μέσα στο νερό του πιστού, ο οποίος έχει αποφασίσει να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Και γίνεται με τριπλή βύθιση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε κάποιος να το κάνουμε. Με τον τρόπο αυτό. Ναι. Ποιος, Χρήστο?
3: Ο
0: ίδιος ο Χριστός το είπε. Θυμάσαι σε ποιο Ευαγγέλιο λέγεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος, εκεί που λέει πορευθέντες, λέει στους Αποστόλους, δεύσατε πάντα τα έθνη, να πάτε σε όλα τα έθνη, οι θεολόγοι ξεκίνησαν και μιλούν, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας είπε πώς θα γίνεται αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός βαπτίστηκε. Ο πρώτος μας έδειξε το δρόμο. Ποιος τον βάπτισε? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στο λαό να προσέλθουν για να βαπτιστούν. Και γινόταν το βάπτισμα με ένα άλλο μυστήριο, την εξομολόγηση. Τους έβαζε μέσα στο νερό. Τότε οι χριστιανοί έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εξομολογούνταν και μετά έβγαιναν από το νερό αναγεννημένοι, καθαροί, λουσμένοι, ωραίοι. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με το παράδειγμά του αγίασε και το βάπτισμα, αφού ο ίδιος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σημαντικό λοιπόν στο μυστήριο του βαπτίσματος είναι η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος.

0: παιδί να του διδάσκει την πίστη. Μεγάλο το έργο του αναδόχου. Είναι κάποιοι που βαπτίσανε 30 παιδιά. Δεν θυμούνται πόσα είναι. Γιατί το βάπτισες? Γιατί το βάπτισε το παιδί αυτό? Λέει για φιλία, είμαστε γνωστοί με τους γονείς. Αν ήταν και πολιτικός, το έκανε γιατί ήθελε ψήφους. Καταλαβαίνετε σε ποια βάση το έκανε. Λοιπόν, όχι. Ο ανάδοχος είναι μεγάλη ευθύνη. Και όποιος αναλάβει να είναι ανάδοχος, να το σκεφτεί πολύ καλά πριν. Να είναι σίγουρος ότι ξέρει τα δόγματα και ότι τα ζει και ότι μπορεί μετά να τα μεταδώσει και σε έναν άλλον άνθρωπο. Στον αναδεκτό του δηλαδή. Στο βαπτισιμιό του.
1: Παλαιότερα το βάπτισμα δεν γινόταν όλο το χρόνο. Υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονταν.
0: Μπράβο. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την ημέρα των Θεοφανίων, των Χριστουγέννων, ήταν ενωμένες οι εορτές αυτές. Α, ένα παράδειγμα. Αν δείτε, αν κινδυνεύσει ένα παιδί να πεθάνει ενώ είναι ακόμα μικρό, μόλις γεννήθηκε, τι θα κάνουμε? Γνωρίζετε, μπορεί να σας τύχει αυτό. Κάνουμε αεροβάπτισμα. Το παίρνουμε δηλαδή στα χέρια μας, το σηκώνουμε και κάνουμε το σημείο του Σταυρού 3 φορές. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Θεού, και θα δώσουμε ένα όνομα εκείνη την ώρα. Έτσι, βαπτίζει τον δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείται βάπτισμα. Κανονικό αυτό. Δηλαδή, πώς θα το πω, σώζεται. Όποιος βρεθεί. Αν υπάρχει ένας ιερέας, ας το κάνει ιερέας. Αν είναι ένας μοναχός, το κάνει ένας. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εκεί ούτε κληρικός.
2: Αν σωθεί το παιδί, μετά πρέπει να γίνει κανονικό.
0: Όταν θα σωθεί, θα γίνει βάπτισμα κανονικό. Θα τηρήσουμε όμως το ίδιο όνομα που δόθηκε. Αν βρεθούμε, είναι μικρό και βρεθούμε έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι αν βρεθούμε, ας πούμε, στη θάλασσα αβάπτιστο, πώς θα κάνουμε? Ή στο νερό, λέει, ή και με άμμο, να ρίξεις άμμο επάνω του ή λίγο νεράκι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σχετικά με το βάπτισμα? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία σχέση. Παλαιότερα είχαμε, ξέρετε τι είχαν οι Ιουδαίοι, την περιτομή στα παιδάκια. Ήταν μία αφιέρωση στο Θεό αυτή. Δεν ισχύει αυτό για σήμερα. Όχι για σήμερα, για τον χριστιανικό κόσμο. Εμείς έχουμε το βάπτισμα. Από πού φαίνεται το βάπτισμα πήρε τη θέση της περιτομής? Από την προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέει ο Απόστολος στους πιστούς: έχετε περιτιμηθεί όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπων, όπως γινότανε, αλλά με την αποβολή του σαρκικού σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού, και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα. Ακούστε, όταν μπαίνουμε μέσα στο βάπτισμα, αυτό, όταν βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, δηλώνει τη συνταφή μας μαζί με τον Χριστό. Πεθαίνω μαζί με τον Χριστό και όταν σηκώνομαι, ανασταίνομαι μαζί με τον Χριστό. Είναι μία ταφή, είναι μία συμμετοχή στην ταφή και την ανάσταση του Χριστού. Μπορούν να υπάρχουν δύο ανάδοχοι, δύο νονοί. Κατά βάση η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αλλά κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι και άλλος. Έχετε δει στην αρχή στο βάπτισμα, πριν το βάπτισμα, ότι παίρνει ο ιερέας το παιδί, τους γονείς και τον ανάδοχο και πάνε λίγο στην είσοδο της εκκλησίας, στον πρόναο, και εκεί τι κάνει? Φυσάει ο ιερέας στο πρόσωπο του παιδιού. Το έχετε δει αυτό? Ναι. Κάτι δηλώνει αυτό. Μην νομίζω ότι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα. Ο Θεός

0: όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του. Και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του αθάνατη ψυχή. Και εδώ το φύσιμα του ιερέα δηλώνει ότι το βάπτισμα θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτό το παιδί. Αβάπτισος ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Φυσάει ο ιερέας τρεις φορές εις τιμή της Αγίας Τριάδος. Να πω και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Εκεί διαβάζει κάποιες ευχές εξορκισμού στο παιδί. Πριν από το βάπτισμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Για να διώξουν το διάβολο που με την πτώση του Αδάμ κατέχει τους ανθρώπους.
2: Το προπατορικό αμάρτημα.
0: Ακριβώς. Το προπατορικό αμάρτημα. Και ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα είναι σαν σκλάβος και σαν εχμάλωτος στον διάβολο. Απελευθερώνεται εκείνη την ώρα με αυτές τις ευχές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς χάρη ζούσαν σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου, ακολουθούνται στον άρχοντα του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους απειθείς ανθρώπους, στην προς Εφεσίους επιστολή. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω για σήμερα είναι γιατί αλήφεται με λάδι τον ήπιο που βαπτίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Γιατί το αλήφουμε το παιδί με λάδι? Μπράβο. Το πρώτο είναι αυτό. Ωραία ερμηνεία αυτή. Ακούστε, για δύο, θα σας πω, είναι 3-4 λόγοι που έχουν υποθεί. Θα σας πω δύο για να θυμάστε. Θυμάστε τι έγινε εκεί με την κυβωτό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ήρθε και έφερε ένα κλαδί ελιάς. Τι συμβόλιζε αυτό? Ότι έγινε η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Θεός, φτιάχτηκε η σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και στο παιδί. Πάει το προπατορικό αμάρτημα. Φτιάχτηκε τώρα το παιδί, είναι καθαρό και από αυτό το αμάρτημα. Το λάδι και γενικά το έλεος, το έλεον, είναι, δηλώνει, αλήφουμε το παιδί με αυτό για να δηλώσουμε αυτό που γινόταν από παλιά στην πάλη μεταξύ δύο. Όταν οι δύο παλαιστές ήταν να μαλώσουν, αλήφονταν με λάδι έτσι ώστε να μην μπορεί ο άλλος να πιάσει, να κάνει λαβή και να πιάσει τον αντίπαλό του. Εμείς αντίπαλο έναν έχουμε μόνο, το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν μας... για να γλιστράμε από τις μεθοδίες εκείνου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η ερμηνεία, γιατί βάζουμε λάδι στο παιδί που βαπτίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο να πω και ένα όλο τελευταίο λέω, αλλά ένα τελευταίο πράγματι. Τι σημαίνει όταν ο ιερέας κόβει μετά από λίγο τρίχες από το κεφάλι του νεοφώτιστου? Η πράξη, επειδή δεν προλαβαίνουμε, σε διακόπτω, η πράξη αυτή του ιερέα λέγεται τριχοκουρία και έχει βαθιές έννοιες. Κατά πρώτο σημαίνει μια προσφορά, μια θυσία που κάνει στο Θεό ο νεοφώτιστος τον ήπιο που βαπτίστηκε. Και κάνει τη θυσία από το ανώτερο σημείο του σώματός του, από το κεφάλι. Έπειτα έχει την έννοια ότι ο νεοφώτιστος καλοπίζεται, γιατί κόβοντας τρίχες από το κεφάλι του ανθρώπου που βαπτίστηκε είναι σαν να τον χτενίζουμε. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε πάνω του, τον είχε αχτένιστο. Και τώρα κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να τον επαναφέρουμε σε μια άλλη όμορφη κατάσταση. Αλλά με το βάπτισμά του χτενίστηκε. Πήρε το αρχαίο κάλος. Και αυτό δηλώνεται με την τριχοκουρία. Το ίδιο γίνεται και για το μοναχό. Και όταν ο μοναχός αφιερώνεται στο Θεό, πάλι έχουμε τριχοκουρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να έρθετε με κέφι την επόμενη φορά για να πούμε κάτι τελευταίο για το πιστεύω και να συνεχίσουμε το θέμα μας για τη Θεία Λειτουργία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε με έναν πολύ εκλεκτό προσκεκλημένο τις θεολογικές διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις προτεσταντικές ομολογίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο θεολόγος κ. Γεώργιος Τριλιγκάς, σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στους ακροατές μας, μεταξύ άλλων και από την πολύ επιτυχή και πολυετή σειρά εκπομπών που είχε επιμεληθεί εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο «Επί των τύπων των ύλων». Κύριε Τριλιγκά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ, Πάτερ Δημήτρη. Ευχαριστώ από καρδιάς για την ευγενική πρόσκληση. Καλή δύναμη στη διακονία σας και εδώ στο ραδιοφωνικό βήμα, αλλά και στην ποιμαντική σας θέση.
0: Κύριε Τριλιγκά, τι εννοούμε με τον όρο προτεσταντισμός? Ποιοι χριστιανοί ονομάζονται προτεστάντες και γιατί ονομάζονται έτσι?
1: Ξεκινούμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο, ιστορικό, θεολογικό, έτσι, προτεσταντισμός. Καταρχάς η λέξη φαίνεται να έχει σχέση με κάποια διαμαρτυρία, κάποια διαμαρτύρηση. Mm-hmm. Αυτό που εννοούμε σήμερα λέγοντας προτεσταντισμός, εννοούμε ένα σύνολο εκκλησιών, ομολογιών, κινήσεων, οργανώσεων και όχι μόνο, που ανάγουν την αφετηρία τους ή την πίστη τους σε αυτό που λέγεται στην ιστορία μεταρρύθμιση. Να το πούμε απλούστερα ιστορικά, ότι πριν από μερικούς αιώνες, πάνε ήδη 500 χρόνια από το πρώτο ουσιαστικό βήμα, διασπάστηκε ο δυτικός χριστιανισμός, η λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική ή αλλιώς όπως αυτό ονομάζονται Καθολική Εκκλησία, και προέκυψε από τα σπλάχνα της ο λεγόμενος προτεσταντισμός, μέσα ακριβώς από το κίνημα της μεταρρύθμισης, της διαμαρτύρησης. Οι τρεις έννοιες είναι συναφείς, δεν σημαίνουν και οι τρεις το ίδιο πράγμα, δηλαδή ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, όμως αυτό για να ευοδοθεί πήρε τον χαρακτήρα διαμαρτύρησης και θεολογικής και πολιτικής, και από την λέξη διαμαρτύρηση προέκυψε ο πρότεσταντ, ο διαμαρτυρόμενος δηλαδή, και αυτό που λέμε σήμερα προτεσταντισμός. Εάν αναλογιστούμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε σήμερα, μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 800 εκατομμυρίων χριστιανών, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό, βεβαίως είναι χριστιανοί, ωστόσο δεν είναι ορθόδοξοι, δεν είναι καθολικοί, και η ίδρυσή τους, η ιστορία τους εκκινεί ακριβώς από εκείνα τα δραματικά γεγονότα του 16ου αιώνα από τον Λούθυρο και μετά. Φυσικά υπήρξαν πολλά βήματα εξέλιξης, τα οποία ίσως τα δούμε παρακάτω.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για τα δραματικά αυτά γεγονότα που έδωσαν την αφορμή να εμφανιστεί και να γεννηθεί ο προτεσταντισμός?
1: Μιλάμε για περίπου ένα αιώνα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι, για να προσανατολιστούμε ως προς τα δικά μας. Τι ακριβώς υπήρχε στην Δύση τότε? Η Καθολική Εκκλησία υπό τον Πάπα, υπό την κεντρική εξουσία, διοίκηση, διακονία, όπως θέλετε πείτε το, του Πάπα. Πολιτικά η Ευρώπη ήταν ένα σύνολο αυτοκρατοριών αλλά και φέουδων με ηγεμονίες, δουκάτα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που η ίδια η Καθολική Εκκλησία βίωνε μια κρίσιμη περίοδο. Φτιαχνόταν τα μεγάλα έργα στην Ρώμη επί Πάπα Λέοντα δεκάτου, ανέκυψε ένα ζήτημα με τα λεγόμενα συγχωροχάρτια, δηλαδή γινόταν έρανοι προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για τα μεγάλα έργα. Αυτό ήταν η αφορμή, βεβαίως οι βαθύτερες αιτίες είναι άλλες, και εκεί έγιναν κάποιες υπερβολές, εζητείτο από τους ανθρώπους να καταβάλουν χρήματα έναντι της αφέσεως των αμαρτιών τους. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι και ως προς τα δικά μας μπορεί συγγενές, αλλά αν αναφερθούμε στις ακρότητες που έγιναν πάνω σε αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί ακριβώς ένας σπουδαίος Γερμανός ιερέας, θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, ο Λούθυρος, στις αρχές, λέμε, του 16ου αιώνα, θύμωσε τόσο πολύ από αυτή την διαδικασία που άναψε την φλόγα. Υπήρχε ένας μοναχός δομινικανός, ο Τέτζελ, ο οποίος ουσιαστικά πουλούσε τα συγχωροχάρτια. Ο Λόγιος Λούθυρος θεώρησε χρήσιμο να διαμαρτυρηθεί. Το 1517 το αναφέρω. Δεν ξέρω αν ιστορικές πληροφορίες ενδιαφέρουν τους ακροατές μας, αλλά αυτά, είναι πολύ σημαντικές. Αυτά τα μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο, ξέρετε, και στην ιστορία και στα θρησκευτικά. Το 1517 λοιπόν θυροκόλλησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Νιρεβέργης ένα ιστορικό κείμενο 95 θέσεις εναντίον όχι μόνο της πρακτικής των συγχωροχαρτιών, ουσιαστικά εναντίον του Πάπα. Ουσιαστικά εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό ήταν που άναψε τη φλόγα. Ακολούθησαν μετά ομαδοποιήσεις, εκατέρωθεν αντιδράσεις, αφορισμός του Λουθύρου, δίκη δύο φορές και εν τέλει αφορισμός, και τελικά η Καθολική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διασπάστηκε στην Ευρώπη και προέκυψε ο Προτεσταντισμός. Επειδή υπενήχθηκα για σοβαρότερες αιτίες, διότι τα συγχωροχάρτια ήταν η αφορμή.
0: Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που παρουσιάστηκαν κάποιοι λόγοι, κάποιοι μοναχοί, κάποιοι θεολόγοι, οι οποίοι αμφισβήτησαν κάποιες διδασκαλίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερως, ας πούμε, το παπικό πρωτείο ή και αλάθητο, το οποίο είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται. Αμφισβήτησαν δηλαδή την κεντρική εξουσία του Πάπα στην Εκκλησία ή αμφισβήτησαν την σημασία που αποδίδεται στην Αγία Γραφή από την Καθολική Εκκλησία και τον τρόπο αυτή που πρέπει να ερμηνεύεται. Εννοείται ότι στον Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έλεγχε απολύτως την κυκλοφορία του βιβλίου και φυσικά είχε βάλει όρους και κανόνες σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύεται, δημοσιεύεται, μεταφράζεται. Παρένθεση, απαγορευόταν οι μεταφράσεις εκείνα τα χρόνια. Πέρα από τα λατινικά και τα ελληνικά, δεν υπήρχε άλλη μετάφραση της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε λειτουργική χρήση εννοώ, έτσι, που να χρησιμοποιείται στη λατρεία της Εκκλησίας. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι, και μάλιστα από 4ο-5ο αιώνα αυτό το κίνημα βλέπουμε να παίρνει πιο ορατή μορφή 12ο-13ο αιώνα και στον 16ο αιώνα, δηλαδή στην εποχή του Λουθύρου, ήδη υπήρχαν κάποιοι σπουδαίοι που είναι γνωστοί στην ιστορία, όπως ο Χους, ο Ουίκλιφ, όπως είναι ο μοναχός Σαβοναρόλα και άλλοι, οι οποίοι ξεκάθαρα όρθωσαν ανάστημα εναντίον βασικών δογμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και φυσικά αυτό το έπραξε με τον πιο συστηματικό, μεθοδικό τρόπο ο Λούθυρος, ο οποίος ευθέως αμφισβήτησε τη διδασκαλία περί προπατορικού αμαρτήματος, τη διδασκαλία περί μετάνοιας, συγχωροχαρτιών. Αυτό ήταν η αφορμή. Το πράγμα πήγε στη συζήτηση σχετικά με το πώς σώζεται ο άνθρωπος. Και τελικά αμφισβήτησε δηλαδή την εξουσία του Πάπα, και αυτό οδήγησε στην διάσπαση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακολούθως φυσικά εργαλειοποιήθηκε και πολιτικά η αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα, ενώ στην Γερμανία τότε στην ιεραρχία πάνω ψηλά βρισκόταν ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, οι πρίγκιπες, οι γεμόνες, οι φεουδάρχες που ήταν κάτω από αυτόν βρήκαν επιχειρήματα και εργαλεία για να αποκτήσουν έτσι κάποια σχετική αυτονομία της διδασκαλίας του Λουθύρου. Οπότε θεώρησαν ευκαιρία να στραφούν αφενός εναντίον του καθολικού αυτοκράτορα και αφετέρου βέβαια να προσπαθήσουν να αποδεσμευθούν από την τουλάχιστον πνευματική, αν όχι και πολιτική, ηγεμονία, κυριαρχία του Πάπα, και τη συνέχεια την γνωρίζουμε. Έχουμε ένα σώρο προτεσταντικές εθνικές εκκλησίες στην αρχή, δηλαδή κινήματα στην Γερμανία, στην Γαλλία, ακολούθως μετά στον χώρο του λεγόμενου, σήμερα λεγόμενου Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας δηλαδή, με πολιτικές αποφάσεις που χώριζαν την εκκλησία των κρατών αυτών ή των περιοχών αυτών από την κυριαρχία της Ρώμης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ή να πούμε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι οι αντιπαραθέσεις αυτές οδήγησαν σε πολλούς πολέμους, σε εμφύλιες σειράξεις. Για παράδειγμα, ο 30ετής πόλεμος ταλαιπώρησε την Ευρώπη με χιλιάδες θύματα, έκλεισε με τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648. Και το δεύτερο παράδειγμα, έτσι με πολύ πολύ συντομία, η Αγγλική Εκκλησία, που λέγεται σήμερα Αγγλικανική Εκκλησία, δημιουργήθηκε με διάσπαση, με αποχωρισμό από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επειδή ο τότε αυτοκράτορας, πάλι 16ο αιώνα μιλάμε, ο Ερίκος ο 8ος, ήθελε να χωρίσει την σύζυγό του και να έχει έναν επόμενο γάμο, με αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούσε να εγκριθεί με βάση τους κανόνες και το δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκμεταλλεύτηκε και αυτό στην κίνηση της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα αμφισβήτησε την εξουσία του Πάπα, ανακήρυξε τον εαυτό του αρχηγό της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτά τα γεγονότα βέβαια που έτσι αδρομερώς τα σταχυολογούμε ήταν τα εναρκτήρια, διότι μετά στην συνέχεια, αφού αμφισβητήθηκε ο θεσμός και αναδείχθηκε ως βασικό κριτήριο στην προσέγγιση της πίστης ο υποκειμενισμός, η υποκειμενική κατανόηση, μετά είχαμε εξελίξεις που οδήγησαν σε ένα χάος. Διάσπαση της διάσπασης, φτάσαμε περίπου στις 3.500 που ανέφερα και πριν, διαφορετικές ομολογίες, και μάλλον ο αντικειμενικός έτσι θεατής των πραγμάτων σήμερα μπορεί να πει ότι διαπιστώνει ότι υπάρχουν και τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε αυτές, τόσο πολύ που μπορεί να μην μοιάζουν οι διδασκαλίες κάποιων όψιμων κινημάτων με εκείνες τις αρχικές θέσεις του Λουθύρου, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Λούθυρος πρόβαλε πάρα πολύ αυτό που λέμε σόλα σκριπτούρα, δηλαδή ότι η Αγία Γραφή είναι το καθοριστικό κριτήριο της πίστης και όχι το κήρυγμα ή αποφάσεις στα διατάγματα του Πάπα. Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Ωστόσο δεν ήταν φονταμενταλιστής, δηλαδή ερμήνευε την Καινή Διαθήκη μέσα από την κριτική του κειμένου. Έτσι. Αυτό άλλαξε και μέσα στον Προτεσταντισμό. Δηλαδή βλέπουμε αργότερα στον 19ο αιώνα και στην εποχή μας να αναδύονται μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού κινήσεις καθαρά φονταμενταλιστικές. Δηλαδή ξεκινήσαμε από την απόλυτη θέση του Λουθύρου. Μόνο η Αγία Γραφή είναι κριτήριο της πίστης και καταλήξαμε να θεοποιούμε το τυπογραφικό κείμενο. Επί τη ευκαιρία να πω ότι η διάδοση του βιβλίου με την εφεύρεση του τυπογραφείου από το Γουτεμβέργιο που είχε προηγηθεί λίγο πριν τη μεταρρύθμιση ήταν επίσης μια δύναμη που έδωσε όθηση και στη μετάφραση της Αγίας Γραφής σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Το έκανε και ο Λούθυρος αυτό που μετέφρασε την Διαθήκη στα γερμανικά και ακολούθησαν και άλλοι, αλλά και την δυνατότητα όλων των πιστών να έχουν στα χέρια τους φυλάδια, ερμηνευτικά, μεταφράσεις, κείμενα και βεβαίως τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής.
0: Μας ταξιδέψατε πολύ ωραία στην εποχή εκείνη και στις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση του Προτεσταντισμού και της μεταρρύθμισης. Είπατε ότι άναψε τη φλόγα, φαίνεται ότι ήταν μια επικίνδυνη φλόγα, η οποία ήταν επικίνδυνη προφανώς και για τον ίδιο, υπέστη αφορισμό, κινδύνευσε η ζωή του. Ξεκίνησαν πόλεμοι, συγκρούσεις όπως είπατε ανάμεσα σε ηγεμόνες πολιτικούς. Μέσα σε αυτήν την αντιπαράθεση ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και στους Ρωμαιοκαθολικούς, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Βέβαια είμαστε σε μια εποχή, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε στην αρχή της εκπομπής, λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Μπόρεσαν να επηρεάσουν τις διαδικασίες? Υπήρξε επαφή ανάμεσα στους Προτεστάντες, στο Λούθυρο και τους Ορθόδοξους πνευματικούς ηγέτες?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας και έχει ενδιαφέρον σε σχέση και με τα σημερινά, ξέρετε, έτσι, διότι πολλοί έχουν έτσι αμφιβολίες αν πρέπει να συζητάμε και να διεκδικούμε ή να προσπαθούμε για την αλληλογνωριμία με στόχο την αλληλοκατανόηση και ή δυνατόν κάποτε την συνεννόηση, αν όχι την συνύπαρξη δηλαδή απλώς. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Προτεσταντισμός είχε το ενθουσιαστικό στοιχείο από την αρχή και γι' αυτό διαδόθηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Στην ιστορία θα μπορούσα να συγκρίνω την ταχύτητα διάδοση του Προτεσταντισμού μόνο με την αντίσταση του Ισλάμ. Στο Ισλάμ όμως υπήρξαν και πόλεμοι, και στην Ευρώπη είχαμε πολέμους, αλλά αυτή ήταν πολιτική. Εδώ έχουμε έναν ενθουσιασμό ως προς το εξής: αναζήτηση των απαρχών, αναζήτηση της αρχαίας διδασκαλίας, αναζήτηση της αρχικής εκκλησιαστικής παραδόσεως. Αυτό ήταν το όραμα του Λουθύρου. Πάμε πίσω στην Αγία Γραφή, πάμε πίσω στα κείμενα, να δούμε ποια είναι η αληθινή πίστη. Διότι πίστευε ότι σιγά σιγά μπήκαν πολλά πράγματα μέσω οικουμενικών συνόδων, αποφάσεις πατέρων, ιεραρχών κτλ. Που άλλαξαν τελικά την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι που ενδιέφερε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό το άκουσε αρχικά η Ανατολή ως κάτι τι σημαντικό και υπήρξε και μια ελπίδα μήπως μέσα από αυτό υπάρξει μια στροφή, μια κίνηση προσέγγισης προς την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Και έτσι είναι εντυπωσιακό ότι ήδη από την αρχή τουλάχιστον δύο πατριάρχες, από ό,τι θυμάμαι, διορθώστε με αν κάποιο ιστορικό στοιχείο μπορεί να μην το θυμάμαι από μνήμης, να μην το έχω στη μνήμη μου καλά. Θυμάμαι ο Ιωάσαφ ο δεύτερος, αυτός νομίζω ήταν ο επωνομαζόμενος Τρανός, και λίγο μετά ο Ιερεμίας ο δεύτερος, ο μεγαλοπρεπής, και οι δύο πατριάρχες αλληλογράφησαν με θεολόγους του Λουθυρανισμού, δηλαδή δόθηκε εντολή να βρεθούν ποιες είναι οι κεφαλές της μεταρρύθμισης στην Ευρώπη και υπήρξε μια επίσημη αλληλογραφία επικοινωνία με στόχο να δουν τελικά τι λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του Πάπα και τα λοιπά. Και στους προηγούμενους αιώνες είχε και η Ορθοδοξία έλθει σε αντιπαράθεση. Υπενθυμίζω, ας πούμε, το ζήτημα του καθαρτηρίου πυρός, της μετάνοιας και λοιπά, το οποίο απασχόλησε το Λούθυρο λόγω των συγχωροχαρτιών. Μπαίνουμε τώρα σε θεολογικές λεπτομέρειες. Αν θέλετε, μπορεί σε μια επόμενη εκπομπή να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Ορθοδοξία στον διάλογο με την Καθολική Εκκλησία. Στις συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός έχει γράψει μελέτη περί πουργατορίου πυρός, δηλαδή περί καθαρτηρίου πυρός, και ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Ήδη από την εποχή του 13ου-14ου αιώνα, δηλαδή, είχαν τεθεί και εδώ. Λοιπόν, τι έγινε όμως τελικά στον διάλογο αυτών, στην επικοινωνία αυτή? Διαπιστώθηκε πολύ πολύ νωρίς ότι μπορεί το κίνητρο να είχε καλό λογισμό, όπως λέμε εμείς, δηλαδή έναν καλό προσανατολισμό, αλλά τελικά αντί να συγκλίνουν θεολογικά οι διαμαρτυρόμενοι τότε, μεταρρυθμισμένοι αργότερα, Προτεστάντες τελικά, με την Εκκλησία, με την Ορθοδοξία της πρώτης χιλιετίας, ουσιαστικά απομακρύνθηκαν. Αυτό το κατάλαβαν οι Οικουμενικοί Πατριάρχες που προανέφερα και έτσι έκλεισε το ζήτημα άδοξα, δηλαδή είδαν ότι δεν μπορούσε να υπάρχει συνεννόηση. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ειδικά στην δεύτερη περίπτωση, στην αλληλογραφία του Πατριάρχου Ιερεμία, άφησαν μία ανοιχτή πόρτα, λέει, ας αφήσουμε τον διάλογο για ευθετότερους καιρούς. Δηλαδή ίσως έρθει μια εποχή που να μπορέσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να προσπαθήσουμε μαζί να αναζητήσουμε. Και αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Ξέρετε, τελικά αυτή η συζήτηση άνοιξε πολύ καθυστερημένα, δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τα πράγματα σε ένα τραπέζι διαλόγου από τον 20ο αιώνα και πέρα, από τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, με τη λεγόμενη Οικουμενική Κίνηση, την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αυτό όμως είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πριν από την ευόδοση του διαλόγου στον 20ο αιώνα, βεβαίως είχαν αρχίσει να έρχονται και στην Ανατολή μισιονάριοι, διδάσκαλοι, ιεροκήρυκες, ιεραπόστολοι από διάφορες πρωτεσταντικές ομολογίες εκκλησίες, προσπαθώντας βεβαίως να κάνουν προσιλητισμό και σε πολλές περιπτώσεις είχαν επιτυχία, κατορθώνοντας να αποκτήσουν προνόμια στην εργασία τους στην Ιεραποστολική από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφόσον ο Ορθόδοξος λαός ήταν υπόδουλος. Και αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και είναι και ο ένας πόλος ισχυρών επιδράσεων, πιέσεων που δέχτηκε η Ορθόδοξη παράδοση στους τελευταίους αιώνες κατά την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας της, για να θυμηθούμε τον αείμνηστο τον Φώτη τον Κόντογλου. Είχαμε επιδράσεις και από ιεραπόστολους του καθολικισμού στα χρόνια της τουρκοκρατίας και την ευρύτερη έτσι πνευματικότητα του ευρωπαϊκού χριστιανισμού. Βλέπετε τι έγινε με τις εικόνες μας, με την μουσική μας σε προγενέστερους αιώνες, και βεβαίως και από τον προτεσταντισμό. Δηλαδή, παράδειγμα, το ότι ήρθαν στην Ελλάδα οργανωμένες ομάδες που αντέγραφαν αντίστοιχες του δυτικού προτεσταντικού χριστιανισμού με ιεραποστολικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο 19ο αιώνα, σε αρκετές προτεσταντικές εκκλησίες δημιουργήθηκαν φιλανθρωπικά οργανωμένα κινήματα. Έτσι. Και αυτή η ιδέα αντιγράφηκε και από Ορθόδοξους εδώ, ή ήρθε αυτούσια από ανθρώπους που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, όσοι είχε εδώ. Ήρθαν πάρα πολλά βιβλία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ξέρετε, και στο κατηχητικό έργο, το Ορθόδοξο, γιατί άρεσαν. Δηλαδή, βοηθήματα για τα κατηχητικά, προσευχές, αυτοσχέδιες, τραγουδάκια τα οποία χρησιμοποιούνται στην προτεσταντική λατρεία, βλέπουμε να έρχονται ξαφνικά στα τελευταία 50 και παραπάνω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα τελευταία 50 χρόνια, ετοιμάζομαι να πω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά, βλέπουμε όμως μια στροφή εδώ στον Ορθόδοξο χώρο. Δηλαδή, η αλλιογνωριμία έχει δύο διαστάσεις που είναι και οι δύο χρήσιμες. Το ένα είναι ότι καταλαβαίνω ποιος είσαι εσύ με τον οποίο διαλέγομαι, αλλά το δεύτερο είναι καταλαβαίνω περισσότερο και ποια είναι η ταυτότητα η δική μου. Και έτσι βλέπουμε μια στροφή στις πατερικές σπουδές εδώ στον Ορθόδοξο χώρο. Βλέπουμε μια αναγέννηση της λεγόμενης Βυζαντινίας, τέλος πάντων της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Τέχνης. Και βλέπουμε και μια στροφή στο λεγόμενο κατηχητικό ποιμαντικό έργο, στο οποίο υπήρχαν ισχυρές προτεσταντικές επιρροές σε προηγούμενες δεκαετίες. Αυτά, μια και με ρωτήσατε για τον απόϊχο της μεταρρύθμισης εκείνων των χρόνων αιώνων εδώ στην Ορθόδοξη Ανατολή.
0: Πολύ ωραία μας περιγράψατε, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε ο Λούθυρος. Έχω υπόψη μου κάποια από τις δημόσιες συζητήσεις που έκανε με εκπροσώπους του Ρωμαιοκαθολικισμού, στην οποία υπεραμείνθηκε της γνησιότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Λούθυρος, και μάλιστα τη χαρακτήρισε σαν το καλύτερο κομμάτι του χριστιανισμού, αν θυμάμαι καλά την έκφρασή του, που έχει αναδείξει πολλούς Αγίους και πολλούς μεγάλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Βλέπουμε όμως ότι στη διάρκεια των χρόνων, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμμαχία των Προτεσταντών με τους Ορθόδοξους για να αντιμετωπίσουν τις ρωμαιοκαθολικές θεολογικές θέσεις, στη συνέχεια, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, ο προσιλητισμός εκ μέρους μερικών Προτεσταντών στο χώρο τον Ορθόδοξο έκανε τους Ορθοδόξους να είναι πιο επιφυλακτικοί και πιο κλειστοί, να το πω έτσι, απέναντί τους.
1: Αν επιτρέπετε μια παρένθεση πάνω σε αυτό, στα φοιτητικά χρόνια όταν πλησιάζαμε τους καθηγητές μας στις θεολογικές σχολές, mm-hmm. πολύ εύκολα μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε εάν οι δάσκαλοι μας είχαν σπουδάσει σε προτεσταντικά ή σε καθολικά πανεπιστήμια, ανάλογα με τη βιβλιογραφία που mm-hmm. χρησιμοποιούσαν. Δεν λέω ανάλογα με τις θέσεις ή ότι mm-hmm. επηρεαζόταν, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να το πω αυτό. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να το πω. Αλλά ανάλογα τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία
0: που χρησιμοποιούσαν.
1: Έτσι. Και σήμερα. Πανχριστιανικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο τάσεις στον χριστιανισμό, δηλαδή ένα ρεύμα, μία τάση που είναι θα λέγαμε συντηρητικό με την θετική σημασία του όρου, δηλαδή τι λένε οι πατέρες, τι λέει η παράδοση, τι λέει το παρελθόν μας, mm-hmm. τι λέει η πρώτη χιλιετία αν θέλετε, mm-hmm. και ένα ρεύμα φιλελευθερισμού. Να το ξαναδούμε. Να δούμε ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες. Να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των σημερινών ανθρώπων. Χοντρικά, γιατί οι γενικεύσεις εδώ είναι επικίνδυνες. Χοντρικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δεύτερο ρεύμα βρίσκεται στον απόϊχο του προτεσταντισμού.
0: Mm-hmm. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, νομίζω προλαβαίνω να σας θέσω την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι στους οποίους διαιρέθηκε ο προτεσταντισμός? Μας είπατε ότι σήμερα μπορούμε να απαριθμίσουμε γύρω στις 3.500 ομολογίες. Εντυπωσιακός ο αριθμός. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι? Οι βασικές ομάδες στις οποίες θα μπορούσαμε να, έτσι, να κατατάξουμε.
1: Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με διάφορα κριτήρια. Δηλαδή, mm-hmm. εάν πάρουμε το κριτήριο της πίστης, το δογματικό κριτήριο, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε εκείνους οι οποίοι κρατάνε βασικά στοιχεία από την πρώτη εκκλησία, δηλαδή το σύμβολο της πίστης, το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, το χριστολογικό δόγμα κτλ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μπορούμε από την άλλη μεριά να δούμε μεταρρυθμισμένες κινήσεις που μια δεύτερη μεγάλη τάση που κράτησαν μόνο τα βασικά ως προς αυτό, δηλαδή μπορεί να κράτησαν τον θεσμό του ιεροκήρυκα ιερέα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται, mm-hmm. μεγάλη συζήτηση και αυτό θέλει διευκρίνηση, και το βάπτισμα και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή Άγιοι, εικόνες, Θεοτόκος, όλα τα υπόλοιπα δεν τα δέχονται. Και η τρίτη μεγάλη τάση του άκρα του φιλελευθερισμού που αμφισβητεί κάθε δόγμα, κάθε, που φτάνει μέχρι και την αμφισβήτηση της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος, που δεν δέχεται καθόλου καμία συζήτηση γύρω από τα θέματα τα δογματικά και την πίστη, αλλά τον προβάλλει, τονίζει μόνο τις ηθικές αρχές. Έτσι. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες τάσεις. Εάν τώρα από πλευράς δημογραφικής, άλλο κριτήριο αυτό, δούμε ποιες είναι οι μεγάλες σήμερα παραφιάδες του, θα έλεγα η Ευαγγελική Εκκλησία, ο Λούθυρος ήθελε το κίνημά του να ονομάζεται Ευαγγελικό, γιατί ακριβώς πρόβαλε πάρα πολύ την Αγία Γραφή, έτσι. Αυτό κρατήθηκε κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, στην Γερμανία δηλαδή. Από αυτό όμως αργότερα προέκυψαν οι Λουθυρανοί. Κάποιοι επέστρεψαν πίσω και κράτησαν το όνομα του Λουθύρου. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία, μεγάλη πισωμάδα. Στον Νέο Κόσμο, Αμερική, Αυστραλία και τα λοιπά, ο προτεσταντισμός υπήρξε όχημα για την ανάπτυξη αυτών των γεωγραφικών περιοχών, και εκεί βλέπουμε κάποιες άλλες ομάδες, για παράδειγμα οι Αδβεντιστές ας πούμε, αυτοί ουσιαστικά επικεντρώνονται στην μέλουσα βασιλεία του Χριστού και την επάνωδο του Χριστού και τη χιλιετή βασιλεία επιγείας, είναι 70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα και σχεδόν καλά εμείς δεν τους ξέρουμε εδώ στον χώρο το δικό μας. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Στριλιγκά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καραμαούνα Παναγιώτα και εκπροσωπώ την εταιρεία Αλληλεγγύη που ασχολείται με την άνοια και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που μας αφορά όλους και αυτό είναι η ζήλια, η αιτία της και πώς μπορούμε έτσι να την αντιμετωπίσουμε. Αρχικά να σας πω τι είναι η ζήλια. Η ζήλια είναι ένα αίσθημα που οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή νιώθουν στη ζωή τους. Πρόκειται για το συναίσθημα που προκύπτει όταν φοβόμαστε ότι η ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με κάποιον άνθρωπο απειλείται. Φοβόμαστε ότι ο σύντροφός μας θα χάσει το ενδιαφέρον του για εμάς και θα δημιουργήσει μια στενή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να ζηλεύουμε τον σύντροφο, τους φίλους μας, μέλη της οικογένειάς μας ή ακόμα και συναδέλφους στη δουλειά. Η ζήλια είναι κάτι διαφορετικό από το φθόνο. Τις δύο αυτές έννοιες πολλές φορές τις συγχαίουμε. Ωστόσο, ο φθόνος είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα που συμβαίνει όταν θεωρούμε ότι κάποιος έχει πετύχει κάτι άδικα και εις βάρος μας πολλές φορές. Μπορεί να φθονούμε κάποιον που τον ανταγωνιζόμαστε, για παράδειγμα, στην εργασία, κάποιον που βγάζει περισσότερα χρήματα ή κάποιον που πήρε προαγωγή αντί για εμάς. Δηλαδή, ενώ ο φθόνος σχετίζεται με τη σύγκριση, η ζήλια έχει να κάνει με την απειλή για τη σχέση που έχουμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Η ζήλια, λοιπόν, είναι ένα σύνθετο αίσθημα στο οποίο εμπλέκονται πολλά και διάφορα απειλητικά συναισθήματα, όπως η οργή, η θλίψη, η ντροπή, η ανεπάρκεια, η απόγνωση και πολλά άλλα. Τις πιο πολλές φορές τη ζήλια την συναντάμε στις ερωτικές σχέσεις, αλλά μπορεί φυσικά να επηρεάσει και άλλου είδους σχέσεις, όπως είπαμε και πριν. Η ζήλια μπορεί να είναι δικαιολογημένη ως μια συναισθηματική αντίδραση απέναντι σε μια υπαρκτή απόρριψη. Πολλές φορές όμως η ζήλια δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, προκαλώντας μας ένα μεγάλο ψυχικό πόνο και αναστάτωση, αλλά όχι μόνο σε εμάς, σε αυτόν δηλαδή που ζηλεύει, αλλά και στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του. Πότε λοιπόν η ζήλια είναι πρόβλημα? Η ζήλια είναι πρόβλημα όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας να παραπονιέται, να αποφεύγει, να μιλάει υποτιμητικά για την οικογένεια, για τους φίλους και συναδέλφους, εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων, της ζήλιας δηλαδή. Η ζήλια είναι επίσης πρόβλημα όταν οδηγεί στη διάλυση μιας σχέσης. Όταν επίσης δυσκολευόμαστε να αποτραβηχθούμε από τις σκέψεις και τα συναισθήματα της ζήλιας που βιώνουμε. Επίσης είναι πρόβλημα όταν μας κυριεύουν αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα της ζήλιας και αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε επιλογές στις πράξεις μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όταν η διάθεσή μας πέφτει έντονα εξαιτίας της ζήλιας, τότε αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και όταν μας οδηγεί στο να πούμε πράγματα τα οποία αργότερα θα τα μετανιώσουμε. Η ζήλια θέτει εμπόδια στις σχέσεις μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο όμως θέτει αυτά τα εμπόδια? Το πρώτο εμπόδιο που συναντάμε είναι ότι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε ανάκριση στον άνθρωπο τον οποίο ζηλεύουμε, να αναζητήσουμε στοιχεία για μια πιθανή απιστία, για παράδειγμα, και να αναζητήσουμε αποδείξεις ότι ισχύει αυτό. Πιανόμαστε από μικρές ενδείξεις και βγάζουμε συνήθως αυθαίρετα συμπεράσματα. Αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, στο να βρούμε αποδείξεις, στερώντας άλλα πράγματα από τον άνθρωπό μας, δηλαδή την εγκύτητα, τη χαλάρωση και την ευχαρίστηση που μπορεί να νιώσουμε. Επίσης, αναζητάμε ενδείξεις ότι κάποιος άλλος μπορεί να ενδιαφέρεται για τον σύντροφό μας. Και έτσι κάπως έχουμε μια αμυντική και ψυχρή στάση απέναντί του και αποσυρώμαστε.
Επίσης, η ζήλια θέτει εμπόδια σε μια σχέση όταν επιρρύπτουμε ευθύνες στον άλλον άνθρωπο, με συνέπεια φυσικά να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Επίσης, υποτιμάμε τον σύντροφό μας ή τον άνθρωπο τον οποίο ζηλεύουμε, με σκοπό να του περάσουμε το μήνυμα ότι έτσι είναι τυχερός που μας έχει στη ζωή του και ότι δεν αξίζει να προσελκύσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Επίσης, η ζήλια μπορεί να μας οδηγήσει σε απειλές ότι θα διακόψουμε τη σχέση με τον άνθρωπο που ζηλεύουμε. Και επίσης, πολλές φορές μας κάνει να προσπαθούμε να κάνουμε και τον άλλο να ζηλέψει, ώστε να λάβει την επιβεβαίωση της αφοσίωσης. Όμως αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση, αφού χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανθρώπων.

Πολλές φορές η ζήλια σχετίζεται και με ψυχοπαθολογία, δηλαδή με κάποια συμπτώματα ψυχικής διαταραχής. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις τις οποίες το άτομο αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις του είναι αστήρικτες και υπερβολικές. Αυτό συμβαίνει σε ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή με σκέψεις ζηλοτυπίας. Συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου το άτομο δεν αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις του είναι αστήρικτες, αβάσιμες δηλαδή, υπερβολικές, αλλά παρόλα αυτά τις θεωρεί μια πραγματικότητα. Αυτή θεωρούμε ότι είναι μια παραλυρητική μορφή της ζηλοτυπίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έκφραση ζήλιας ανήκει σε κάποια από τις δύο κατηγορίες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει η φυσιολογική ζήλια και η παθολογική ζήλια, που δεν είναι διαταραχή πάντα η φυσιολογική ζήλια, αλλά δημιουργεί εμπόδια σε μία σχέση. Τώρα, ποια είναι η αιτία της ζήλιας? Υπάρχουν γενικά πολλές θεωρίες για τις αιτίες της ζήλιας. Έτσι, θα αναφερθούμε εδώ σε πιο γενικές ισχύουσες αιτίες. Η πρώτη θεωρία που θα σας αναφέρω είναι η θεωρία της εξέλιξης, όπου σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, οι οργανισμοί δίνουν μάχη για την επιβίωση. Η επιβίωση ουσιαστικά είναι ένας αγώνας για υπεροχή απέναντι στον ανταγωνισμό, δηλαδή σε αδέρφια, συναδέλφους, ακόμα και σεξουαλικούς ανταγωνιστές. Η ζήλια, θα λέγαμε, ότι είναι ένα ραντάρ πρώιμης αναγνώρισης αυτών των απειλών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη λέει ότι είναι πιθανότερο να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε γενετικό υλικό, με τα παιδιά μας δηλαδή, τα αδέρφια μας και τους στενούς μας συγγενείς, γιατί έχουμε κάνει μια γενετική επένδυση ώστε να μεταφερθούν τα γονίδια μας στις επόμενες γενιές. Οπότε η ζήλια είναι μια στρατηγική προστασίας ώστε να δώσουμε την ενέργειά μας σε δικά μας παιδιά για να μεταφέρουμε τα δικά μας γονίδια στην επόμενη γενιά. Η δεύτερη θεωρία, στη θεωρία της εξέλιξης, αναφέρει ότι ζηλεύουμε λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει για τους διαθέσιμους πόρους. Δηλαδή, δύο αδέρφια όταν ανταγωνίζονται για το φαγητό και την προστασία των γονιών τους, συχνά μπορεί να εμφανιστούν συναισθήματα ζήλιας. Έτσι, σε μία έρευνα φάνηκε ότι μωρά 6 μηνών έδειχναν σημάδια στρες και προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή της μητέρας τους περισσότερο όταν εκείνη αλληλοπεδρούσε με κάποιο άλλο μωρό από ότι όταν έπαιζε με ένα μη ανθρώπινο αντικείμενο. Επίσης, μία άλλη θεωρία είναι αυτή της παιδικής ηλικίας, η οποία υποστηρίζει ότι τα θεμέλια των αισθημάτων ζήλιας μπαίνουν πολύ νωρίς στη ζωή μας. Εάν οι στενές συναισθηματικές σχέσεις του παιδιού με τους φροντιστές του είναι απρόβλεπτες, ασυνεπείς και δεν του δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας, είναι πολύ πιθανό και αναμενόμενο να πυροδοτήσουν στο παιδί καχυποψία και μία ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας. Αν δεν ανατραπεί αυτό το συναισθηματικό κλίμα στη ζωή του παιδιού, είναι πιθανόν η καχυποψία αυτή να αποτελέσει συστατικό στοιχείο όλων των στενών συναισθηματικών του σχέσεων αργότερα στη ζωή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος για κάτι τέτοιο. Σταδιακά λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ένας καταστροφικός τρόπος διαχείρισης της ζήλιας. Η επόμενη θεωρία είναι η θεωρία του δεσμού.

τις ρίζες της στο φόβο του αποχωρισμού και της εγκατάλειψης. Είναι μια μορφή άγχους που εμφανίζεται όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε το κεκτημένο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το άτομο που έχουμε επενδύσει συναισθηματικά. Έτσι, όταν εκτιμούμε ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί, είτε ως φόβο στη φαντασία μας, είτε ως βάσιμη πραγματική υποψία, τότε κυριευόμαστε από το άγχος το οποίο εκφράζουμε με συμπεριφορές ζήλιας. Το άγχος αυτό σχετίζεται άμεσα και με το πόσο έχουμε επενδύσει στον σύντροφό μας, την αξία που έχει για μας, έτσι και το πόσο σημαντικός είναι. Συχνά παρατηρούμε ότι το άτομο που ζηλεύει νιώθει ανάξιο αγάπης και για το λόγο αυτό είναι καχύποπτο και δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο σύντροφός του δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει τη σχέση. Γι' αυτό και λέγεται συχνά πως το άτομο που ζηλεύει έχει περισσότερο ανάγκη να αγαπηθεί παρά να αγαπήσει. Αυτή η συνεχής ανασφάλεια δημιουργεί συνήθως ένα μόνιμο φόβο εγκατάλειψης, που αυτός με τη σειρά του οδηγεί σε μια εξεζητημένη ελεγκτική συμπεριφορά και σε ακραίες εκδηλώσεις ζήλιας. Η τελευταία έτσι θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει τη ζήλια αφορά τις δυναμικές μέσα στην οικογένεια. Οπότε, ως μία άλλη πιθανή αιτία της ζήλιας, αναφέρεται πως μπορεί να είναι η διαπίστωση του παιδιού στη διάρκεια της πρώιμης εφηβικής του ηλικίας πως ένας από τους δύο γονείς έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Τέτοια βιώματα μπορεί να πυροδοτήσουν αμφιβολίες για την εμπιστοσύνη, ανησυχίες για προδοσία και αίσθηση ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στους ανθρώπους. Δημιουργούμε δηλαδή κανόνες ζωής και με βάση αυτούς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Συχνά όμως οι αρνητικές εμπειρίες δημιουργούν κανόνες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να θέτουν εμπόδια στη ζωή μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.

Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τη ζήλια. Μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα της ζήλιας, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μία θύελλα, όπου μας παρασέρνουν έτσι οι άνεμοι φόβου, θυμού, μπερδέματος και λύπης. Θεωρούμε ότι η ζωή μας χρειάζεται να είναι δίχως συναισθήματα ζήλιας, θυμού, άγχους, λύπης, ματέωσης και ότι θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι διαρκώς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό. Σε ένα πρωταρχικό στάδιο, το άτομο που ζηλεύει πρέπει να συνειδητοποιήσει τα αίτια που τον οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά. Απαιτείται πολύς χρόνος με τον εαυτό μας για να καταλήξουμε στο γιατί ζηλεύουμε. Ο άνθρωπος που ζηλεύει

0: συνεχώς, αναζητά τη βεβαιότητα της αγάπης του συντρόφου του, τη βεβαιότητα του ελέγχου της σχέσης. Ο τρόπος που καθορίζει τις σκέψεις του μπορεί να μετριάσει τη ζήλια, καθώς και οι αρνητικές σκέψεις που κάνει είναι αυτές που τον οδηγούν στην αντίστοιχη συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό όμως, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός δίνουν τη θέση τους στην ανασφάλεια και στην καχυποψία. Καλό θα ήταν λοιπόν να οριστούν και από τις δύο πλευρές οι κανόνες και τα όρια που διέπουν τη σχέση και να δηλωθούν εκ νέου η εμπιστοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός. Εξάλλου, για να είμαστε σε μια οποιαδήποτε σχέση, σίγουρα υπάρχουν σημαντικοί λόγοι και παίρνουμε θετικά στοιχεία και συναισθήματα από αυτήν. Υπάρχει μια νέα οπτική, η οποία υποστηρίζει ότι μας κυριεύει η τάση να ζούμε μόνο θετικά συναισθήματα. Προσπαθούμε να απαλλαγούμε δηλαδή από τα αρνητικά, να μπλοκάρουμε τις σκέψεις και να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να εξαλείψουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα, επιδεινώνουμε την κατάσταση, αφού η καταστολή του συναισθήματος επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα και μας αναστατώνει περισσότερο. Συνεπώς, ένα πρώτο βήμα θα ήταν να αποδεχτούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, όπως θα το κάνουμε για έναν περίεργο θείο που έρχεται κάθε χρόνο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε, να παρατηρήσουμε και στο τέλος να αποδεχτούμε χωρίς να εμπλακούμε στο συναίσθημα. Και το επόμενο βήμα είναι πάντα να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας. Έτσι, μία λειτουργική διαχείριση των σκέψεων και των πεπιθήσεων σχετικά με τη ζήλια είναι να αναρωτηθούμε πόσο ρεαλιστικά σκεφτόμαστε, πού μας οδηγούν τελικά οι σκέψεις μας, πόσο χρήσιμες μας είναι αυτές οι σκέψεις και οι πεπιθήσεις. Όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στη ζωή μας, ίσως θα ήταν χρήσιμο να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτή την δυσμενή κατάσταση. Ένας ακόμα τρόπος που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει για την καταπολέμηση της ζήλιας είναι η συνειδητή έκθεσή του σε καταστάσεις που πυροδοτούν αισθήματα ζήλιας και ανάγκη ελέγχου, αποφεύγοντας όμως παράλληλα, όσο είναι αυτό δυνατό, την οποιαδήποτε ελεγκτική συμπεριφορά. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης προκαλεί αρχικά μία ενίσχυση της δυσφορίας που νιώθουμε, όμως συνήθως μειώνεται αυτή η δυσφορία σχετικά σύντομα. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα από αυτή την αντιμετώπιση να νιώσει το άτομο πως η δυσφορία του μπορεί να μειωθεί χωρίς να χρειάζεται να ενεργήσει ελεγκτικά. Η αίσθηση αυτή μπορεί να σπάσει τη διασύνδεση ανάμεσα στην ανάγκη ελεγκτικής συμπεριφοράς και στη μείωση του άγχους. Αρκετές φορές όμως, όλα αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, οπότε η βοήθεια κάποιου ειδικού είναι σίγουρα απαραίτητη. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που είναι αποδέκτης της ζήλιας? Η αλήθεια είναι ότι η ζήλια δεν αφορά μόνο αυτόν που τη βιώνει, αλλά και τον αποδέκτη της. Ο σύντροφος που είναι αντικείμενο της ζήλιας, ενδεχομένως να αισθάνεται αδικία, να αντεπιτίθεται στις επιθέσεις, να διακηρύσει την αθωότητά του ή ακόμα και να απομακρύνεται. Το πώς θα διαχειριστούν τα δύο άτομα την κατάσταση θα καθορίσει το εάν θα απομακρυνθούν ή θα δουλέψουν μαζί ώστε να έρθουν πιο κοντά. Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι ο σύντροφος νιώθει ζήλια και να το αποδεχτούμε προς το παρόν, να δείξουμε ενδιαφέρον για αυτά τα συναισθήματα της ζήλιας που βιώνει ο αγαπημένος μας, να φανεί ότι κατανοούμε τα ερεθίσματα που μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα ζήλιας, να αναφέρουμε ότι και άλλα άτομα έχουν ανάλογα συναισθήματα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι το συναίσθημα που ζει ο σύντροφός μας θα περάσει, δεν είναι για πάντα, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε άλλα θετικά συναισθήματα και εμπειρίες που μοιραζόμαστε με τον σύντροφό μας. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε να πείσουμε τον σύντροφό μας να αλλάξει το πώς αισθάνεται, δεχόμενοι ότι έτσι βιώνει την κατάσταση που ζει, και να τον διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε δίπλα του ακόμα και αν αναγνωρίζουμε ότι είναι θυμωμένος μαζί μας. Και κάτι πολύ σημαντικό για το τέλος είναι, που έτσι καλό θα ήταν να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι το άτομο που ζηλεύει θα πρέπει να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και την αυτοεκτίμησή του. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι δεν υστερεί σε κάτι και να δώσει την ανάλογη αξία στον εαυτό του, να δει τα προτερήματά του και να αγαπήσει τον εαυτό του. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να συνεισφέρει ο σύντροφός μας ή ο σημαντικός αγαπημένος μας άλλος άνθρωπος με το να επισημάνει την αγάπη του, να του δείχνει το θαυμασμό του και να τον επιβραβεύει ακόμα και όταν όλα αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά είχα να σας πω για τη ζήλια. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και στο επανειδή. Καλό σας βράδυ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε, την ευχή σας.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς ανταμώσαμε. Να είσαι την ευχή του Χριστού. Και εσύ και εγώ και οι αγαπητοί μας ακροατές, τους οποίους ευχαριστούμε που παραμένουν συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και μας ακούν από τους δέκτες τους. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, ο οποίος όπως πάντα, ο Παντελής Καλογεράκης, είναι μαζί μας και έχει την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις δωρεές του, για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά και να συνεχίζουμε για σχεδόν μία δεκαετία τώρα αυτές τις εκπομπές μας, εκπομπές συζητώντας, και είμαστε εδώ για άλλη μία εκπομπή. Απόψε θα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα τη λέγαμε «Η πίστη και το θαύμα». Αφορμή για την απόψινή μας, για το θέμα μάλλον της απόψινής μας εκπομπής, μου έδωσε, μας δίνει η Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε την τέταρτη Κυριακή του Ματθαίου, και συγκεκριμένα διαβάσαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο, τους στίχους 5 έως 13. Και εκεί περιγράφεται ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός, που θεράπευσε τον υπηρέτη, ο οποίος ήταν παράλυτος, ήταν βαριά ασθενής, ενός εκατοντάρχου.
1: Ρωμαίου, δηλαδή.
0: Ενός Ρωμαίου, λοιπόν, αξιωματούχου του Ρωμαϊκού στρατού. «Ως επίστευσες γεννηθήτωση». Με αυτά τα λόγια ουσιαστικά τελειώνει η περικοπή που αναφέραμε και θέτει σε μας το ερώτημα, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πίστη για να ενεργήσουν και να εκδηλωθούν η χάρη και η αγάπη του Θεού. Στην περικοπή που αναφερόμαστε, ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή, όπως ήδη είπαμε, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος είχε υπό την εξουσία του 100 στρατιώτες, εξού και εκατόνταρχος, πλησιάζει τον Κύριο και του ζητάει να θεραπεύσει τον δούλο του, τον υπηρέτη του, ο οποίος βασανίζεται δεινός, όπως λέγει, στο σπίτι του. Ο Κύριος το απαντά πρόθυμα: θα έλθω να τον θεραπεύσω. Αλλά ο εκατένταρχος πιστεύει ότι δεν είναι άξιος να δεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο και τον παρακαλεί να τον θεραπεύσει από μακριά, γιατί θα αρκούσε ο λόγος του για να γίνει το θαύμα. Τότε ο Κύριος θαυμάζει. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, θαυμάζει την πίστη του εκατοντάρχου και λέει: ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη. Δηλαδή, ένας ειδωλολάτρης, γιατί ο εκατόνταρχος ήταν ασφαλώς ειδωλολάτρης, είχε περισσότερη πίστη από τον Ισραηλίτη που γνώριζε τον αληθινό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχωρά ο Κύριος και λέγει φοβερά πράγματα. Τι λέγει? Αυτοί που γνωρίζουν το Θεό, τον αληθινό Θεό, τελικά θα χάσουν τη Βασιλεία του Θεού. Θα δοθεί η Βασιλεία του Θεού σε αυτούς που έρχονται εξ ανατολών και δυσμών και πιστεύουν. Είναι παράδοξο, αδελφοί μου. Πώς είναι δυνατόν να θαυμάζει ο Κύριος και να γνωρίζει και να επαινεί την πίστη ενός ιδωλολάτρη και να την αντιπαραβάλει με την πίστη εκείνων που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και να βρίσκει ότι είναι ανώτερη η πίστη αυτή. Είναι πραγματικά παράδοξο και πρέπει να εμβαθύνουμε στο ερώτημα αυτό, γιατί μας αφορά όλους. Προφανώς έχουμε μία αντίληψη για την πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται με αυτό που ο Κύριος είχε κατά νου όταν επαινούσε την πίστη του εκατοντάρχου. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η πίστη είναι το να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του Θεού. Αν πιστός είναι αυτός που αναγνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πιο πιστά όντα στον κόσμο θα ήταν οι δαίμονες. Όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Τόσο πολύ πιστεύουν οι δαίμονες ότι υπάρχει ο Θεός, ώστε θα μπορούσαμε με αυτή τη λογική να τους κατατάξουμε στους πιο πιστούς. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουν τα δαιμόνια.
1: Άρα η πίστη έγκυται σε κάτι άλλο.
0: Άρα η πίστη δεν είναι το να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του Θεού, αλλά να αγαπήσεις τον Θεό.
1: Και να τον εμπιστευτείς. Εκείνη η κυρία, έτσι.
0: Ναι. Αγάπη σημαίνει και εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιστούς και λένε ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, επειδή απλά αναγνωρίζουν την ύπαρξή του, ακόμη κι όπως την παρουσιάζει τη διδάσκεια εκκλησία μας, ή αναφέρονται σε μια ανώτερη δύναμη γενικά και αόριστα,
1: δεν είναι πίστη.
0: Αυτό δεν είναι, δεν σε κάνει, το να αναγνωρίζεις την ύπαρξη του, δεν σε κάνει πιστό άνθρωπο. Δεν σε κάνει πιστό άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Πολύ σωστά λες. Σε καμία περίπτωση. Και αποδεικνύεται, όπως είδαμε, και μέσα από τη γραφή, βάσει των λόγων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, όπως καταγράφονται στην επιστολή του, την καθολική επιστολή που έχει γράψει. Οπότε λοιπόν, η πίστη στην ύπαρξη του Θεού δεν είναι πίστη. Πίστη είναι το να αγαπήσεις και να εμπιστευτείς το Θεό. Να δούμε και εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι πίστη είναι το να δεχθεί κανείς τα δόγματα της Εκκλησίας. Να τα πιστέψει και με αυτόν τον τρόπο να θεωρηθεί πιστός. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δόγματα αυτά με έναν ζήλο, που θυμίζει ακριβώς τους Ισραηλίτες της εποχής του Χριστού. Και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν. Αλλά τότε οι Ισραηλίτες που πράγματι γνώριζαν τον αληθινό Θεό δεν θα είχαν κατατηρήσει του Κυρίου λιγότερη πίστη σε σχέση με τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό, όπως οι Ισραηλίτες γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τον γνωρίζουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά αρκεί η γνώση μας αυτή για να αποδείξει την πίστη μας. Όταν κλονιζόμαστε σε ώρες δύσκολες και δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά, πού είναι η πίστη μας? Όταν αποκλείουμε τους άλλους λόγω του εγωισμού μας, διότι πολλές φορές αναπτύσσεται μέσα μας ο εγωισμός ότι εμείς, όπως και οι Ισραηλίτες τότε, έχουμε την ορθή πίστη και όλοι οι άλλοι είναι καταδικασμένοι. Αυτός ο εγωισμός μπορεί να μας κάνει να στερηθούμε τη Βασιλεία του Θεού και να βρεθούν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει ο Κύριος στην περικοπή που εξετάζουμε, εκείνοι που δεν τους περιμένουμε, διότι μπορεί εκείνοι να μετανοήσουν, να δείξουν ταπείνωση και να αποδεχθούν ότι ο Θεός και ο Χριστός είναι δυνατό να κάνουν τα πάντα και εμείς να μείνουμε απ' έξω. Ας μην κλείνουμε λοιπόν τις πόρτες, πρώτα της ψυχής μας και δεύτερον της εκκλησίας μας, σε όσους δεν ανήκουν στην εκκλησία μας. Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους για να τους φέρει κοντά μας, να τους φέρει στην εκκλησία Του, κοντά Του. Αντιθέτως, εμείς ας κοιτάξουμε και ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αυτός ο Θεός, τον οποίο μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, ο αληθινός Θεός, πιστεύουμε αληθινά ότι έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, ή φοβόμαστε μήπως κάποια δύναμη, έστω και σκοτεινή, καμιά φορά και δαιμονική, αποδειχθεί ισχυρότερη από το Θεό?
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν θέλω να είμαι πολύ πρακτικός και επίκαιρος, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω κάτι.
1: Καλά κάνετε και το μας το ξεκαθαρίζετε, ναι, γιατί ναι, υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη
1: και σύγχυση. Και φόβους και πολλά, έτσι, πολλά συναισθήματα περίεργα που δεν ταιριάζουν σε Ορθοδόξους Χριστιανούς.
0: Βλέπουμε ότι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο όνομα της στήρησης των δογμάτων ομνίουν και καταναθεματίζουν εναντίον πάντων, αποκλείουν τους πάντες ή μάλλον αποκλείονται οι ίδιοι από την Εκκλησία, απομακρύνονται από την Εκκλησία γιατί θεωρούν ότι δεν τηρείται επακριβώς το δόγμα και το γράμμα του νόμου.
1: Το γράμμα του νόμου.
0: Και υπάρχει και μια, ας την πω, δαιμονοφοβία, ενώ ο διάβολος τρέμει την δύναμη του Κυρίου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα φοβούνται ένα αριθμό, ένα αριθμό. Τον 666 ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό. Αλλά ας μιλήσουμε για τον...
1: Επειδή αναφέρεται στην Ιερά Αποκάλυψη.
0: Ναι, ναι. Φοβούνται λοιπόν ένα αριθμό και το θεωρούν σύμβολο του σατανά. Και τόσο πολύ φοβούνται ώστε ξεχνούν ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από τον αριθμό αυτό και πιο δυνατός από τον σατανά, και ότι θα αρκούσε η πίστη τους σε αυτόν τον Θεό για να νικήσει κάθε κακό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι λέει με ένα φύσημα, όπως φυσάμε από τα χείλια μας, θα τον εξαφανίσει. Πολλές φορές λοιπόν αποδεικνύεται η πίστη εκείνων που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό ασθενής, και δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Η αληθινή πίστη λοιπόν είναι όχι το να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό με τη σκέψη μας, αλλά να το γνωρίζουμε με την καρδιά μας ως εκείνον ο οποίος μπορεί τα πάντα να κάνει από αγάπη για μας. Να πιστεύουμε ότι και πίσω από τις δυσκολίες μας και πολλές φορές πίσω από τη σιωπή του στις προσευχές μας κρύβεται η αγάπη του. Μπορούμε να πιστέψουμε στην αγάπη αυτή του Θεού παρόλες τις δυσκολίες της ζωής. Τότε πιστεύουμε στον αληθινό Θεό όπως μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Θα ήθελα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, και να συνεχίσω μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και προχωράμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας απόψε, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου. Ασχολούμαστε με την πίστη και το θαύμα. Είδαμε λοιπόν πως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση πιστός να θεωρηθεί εκείνος ο οποίος απλά αναγνωρίζει και γνωρίζει την ύπαρξη του Θεού, αλλά ούτε και εκείνος ο οποίος απλά γνωρίζει τον αληθινό Θεό μέσα από τη γραφή και το δόγμα και αγωνίζεται με μια ξερίτη πολλατρεία για την τήρηση του δόγματος, γιατί μοιάζει με τους Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, οι οποίοι ουσιαστικά απορρίφθηκαν από τον Χριστό, συγκρινόμενοι με τον ιδωλολάτρη παρακαλώ εκατόνταρχο. Άρα λοιπόν δεν αρκεί να γνωρίζω το Θεό, να γνωρίζω τα δόγματα της Εκκλησίας, αλλά να γνωρίζω τα δόγματα της Εκκλησίας και να αγαπήσω ανεφόρον το Θεό και τον άνθρωπο, να είμαι ανοιχτός προς τους αδελφούς μου, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία του Θεού. Θες να το επεκτείνουμε λίγο όλο αυτό, Σπύρο?
1: Από πρώτη της ματιά μπορούμε να δούμε στον κόσμο ανθρώπους, αδελφούς μας βέβαια, οι οποίοι λένε ότι δεν πιστεύουν. Έχουμε όμως αναρωτηθεί γιατί το λένε αυτό? Μήπως εμείς τους παρουσιάζουμε ένα Θεό ο οποίος είναι τυραννικός, ένα Θεό ο οποίος στερεί βασικές ελευθερίες στους ανθρώπους, δηλαδή ένα Θεό ο οποίος στην τελική δεν τους αγαπά? Την αγάπη αυτή του Θεού, όπως είναι, όπως υπάρχει, δεν την εκφράζουμε εμείς. Δεν την εκδηλώνουμε σε εκείνους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε εικόνες της αγάπης του Θεού, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν? Εγκαταλείπουν το Θεό. Το Θεό τον οποίο εμείς τους τον παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το Θεό που εμείς παρουσιάζουμε, ναι, όπως τον παρουσιάζουμε.
1: Και έχουμε το εντελώς από
0: τη στρεβλή εικόνα, όχι την πραγματική εικόνα του Θεού, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε δεν είναι ο πραγματικός Θεός.
1: Και ποιο είναι το απροσδόκητο μπροστά στα μάτια του Θεού πραγματικά? Ότι πραγματική αγάπη είμαστε εμείς όταν το κάνουμε αυτό. Και ας μην μας σοκάρει αυτό, έτσι είναι.
0: Ναι, όπως η πραγματική άπιστη και την εποχή του Χριστού ήταν αυτοί που παρουσιάζονταν ως η τέλειοι πιστοί, δηλαδή οι Φαρισαίοι.
1: Οι Φαρισαίοι, ναι.
0: Αυτοί δεν πίστεψαν στον Χριστό. Αυτοί δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό.
1: Το προφίλ τους μας το παρουσίασε ο Κύριος, έτσι, και το διαβάζουμε κάθε Μεγάλη Δευτέρα βράδυ στους Ιερούς Ναούς μας, για το τι παρουσίαζαν στον κόσμο και τι ήταν στην πραγματικότητα.
0: Ήταν άκαρπες σικές, δηλαδή δέντρα τα οποία είχαν πλούσιο φύλλωμα, αλλά δεν παρήγαγαν καρπούς πνευματικούς.
1: Με κύριο άξονα την υποκρισία.
0: Ακριβώς. Και παρουσίαζαν λοιπόν στον κόσμο αυτοί οι οποίοι φαίνονταν υπερβολικά πιστοί μια εικόνα ενός τρομακτικού, θα λέγαμε, Θεού. Ενός άκαμπτου.
1: Ναι,
0: στιγνού, πώς να το πούμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Όπως κάνουμε και εμείς σήμερα, δυστυχώς, πολύ, ναι, και πολύ κληρικοί και πολύ σούπερ και πιστοί, όπως να ονομάζονται, έτσι βλέπουμε, ας πούμε. Ότι...
1: Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από τη δυτική χριστιανοσύνη. Έτσι, το προφίλ ενός Θεού αυστηρού, ο οποίος κατακεραυνώνει όποιον παραβεί τον νόμο του. Και μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κύμα της αθείας που ξέσπασε στην Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, τη δεκαετία του 50 και του 60, οφείλεται σε αυτού ακριβώς.
0: Όχι, το πρόβλημα ξεκινάει πολύ πριν.
1: Και πριν,
0: πολύ πριν, όταν έκανε τα αίσθη που έκανε αυτά η διαστρεβλωμένη
1: χριστιανοσύνη
0: της Δύσης, σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Με τους ιεροξεταστές, με τα καθαρτήρια, με τις φωτιές, με τόνα, με τ' άλλο, που ανάγκασε τους ανθρώπους έτσι. Άλλοι με να στραφούν στη διαμαρτύρηση, να γίνει δηλαδή Πρωτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι, άλλοι να
1: άθεοι,
0: και βλέπουμε ότι μετά με το κίνημα του διαφωτισμού ουσιαστικά άρχισε να περνούν στην αθεία. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν όταν παρουσίασαν, επηρεασμένοι από τη δικαϊκή αντίληψη περί Θεού, από το ρωμαϊκό δίκαιο, έφτασε στο σημείο να πιστεύουν, ας πούμε, ότι η σταύρωση του Χριστού έγινε για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Έτσι.
1: Είναι κάτι το αιρετικό ή
0: όχι. Αιρετικό, βλάσφημο. Ο Χριστός και ο Θεός οδηγείται στο μαρτύριο από αγάπη για τον κόσμο. Από αγάπη για τον άνθρωπο, ακριβώς. Για να ελευθερώσει την φύση των ανθρώπων
1: από την αμαρτία
0: και από την καταδυναστεία του διαβόλου. Λοιπόν, όλα αυτά τα στρεβλά λοιπόν, τα οποία έτσι με πάθος υποστηρίζομαι και παρουσιάζουμε το Θεό, όπως είπες, έτσι όπως τον παρουσιάζουμε, κάνουν τους ανθρώπους
1: να φεύγουν
0: μακριά, φεύγουν μακριά του.
1: Και δυστυχώς, θα πω κάτι πολύ σκληρό, ίσως ακουστεί, γινόμαστε συκοφάντες του Θεού, γινόμαστε δηλαδή με έναν τρόπο συνεργοί του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος αυτό θέλει να διαβάλει το Θεό, και εξού και η λέξη διάβολος, και τον παρουσιάζει στους ανθρώπους ως ένα πατέρα αυστηρό, σκληρό, ο οποίος θα κατακεραυνώσει και θα κολλάσει κάθε αμαρτία. Και δεν μπορούμε έτσι να δεχτούμε αυτό που η Ορθόδοξη Θεολογία επί αιώνες έχει εκφράσει δια των Αγίων Πατέρων, δια των φωτισμένων από το Άγιο Πνεύμα Πατέρων της Εκκλησίας, που λένε ότι ο άνθρωπος στην αιώνια κόλαση θα κολλαστεί μόνος του. Διότι δεν θα δεχτεί, διότι δεν θα δέχεται και δεν θα αγαπάει το Θεό, ο οποίος θα τον αγκαλιάζει με το φως του. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να αναρωτηθούμε τι είναι η πίστη. Ποια είναι αυτή η πίστη η οποία κάνει και τον Κύριο να αναρωτηθεί έτσι σε συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή, ότι ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Κύριο χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, αυτές της πίστης είναι η ταπείνωση.
0: Άρα,
1: τι λέει ο εκατονταργός, λέει, Κύριε ούκ ημί άξιος, είναι μου υπό την στέγινης έλθεις.
0: Θεωρεί λοιπόν μέσα από την ταπείνωση αυτή τον εαυτό του ανάξιο να δεχθεί στο σπίτι του τον Χριστό,
1: ναι,
0: το μεγάλο δάσκαλο. Δεν ήξερε ίσως ποιος είναι ο Χριστός. Έτσι, γιατί δεν ήταν, δεν είχε το υπόβαθρο το Ιουδαϊκό, δεν γνώριζε τον νόμο.
1: Ίσως,
0: δεν είχε,
1: ίσως να νόμιζε ότι ήσουν
0: κάποιος δάσκαλος. Κάποιος μεγάλος δάσκαλος, κάποιος, ή Θεός όπως τον αντιλαμβάνονται, ο εθνικός κόσμος, ή έστω ένας προφήτης από τους πολλούς που είχε αναδειχθεί στο γένος των Εβραίων. Αλλά ό,τι και να πίστευε, θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον δεχθεί σπίτι του.
1: Πράγμα το οποίο δεν θα το έκανε ποτέ ένας Φαρισαίος.
0: Ο οποίος θεωρούσε ότι είναι
1: άξιος.
0: Ότι δεν είναι ως περιλυπή τον άνθρωπο. Ξεχωρίζει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και εμείς πολλές φορές μέσα στην υποκρισία μας θεωρούμε τους εαυτούς μας καλύτερους από τους άλλους ανθρώπους. Ποιος από εμάς, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι νομίζουμε ότι τέλος πάντων κάτι κάνουμε και ότι θρησκεύουμε και ότι αγωνιζόμαστε και ότι... Ο Θεός να μας ελέγει. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας ανάξιο να δεχθεί στο σπίτι του τον Χριστό. Εγώ είμαι αξιότερος πάντων. Μόνο σε μένα μπορεί να έρθει. Πού θα πάει στο γείτονα που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι αλλιώς. Τόσο τραγικοί είμαστε.
1: Τραγικό.
0: Τόσο τραγικοί είμαστε.
1: Και αυτό
0: λοιπόν, ίχνος ταπείνωσης δεν έχουμε σε σχέση με τον κατά τα άλλα ειδωλολάτρη εκατόνταρχο.
1: Ένα φυσικό λοιπόν σημείο της πίστης είναι ότι πιστεύουμε ότι δεν δικαιούμαστε.
0: Πολύ ωραίο, πολύ σωστό.
1: Από το Θεό αυτό που του ζητάμε.
0: Πάρα πολύ σωστό. Έτσι, η έλλειψη ταπείνωσης μας οδηγεί στον δικαιωματισμό. Θεωρούμε ότι δικαιούμαστε τα πάντα ακριβώς επειδή είμαστε χριστιανοί, επειδή πάμε στην εκκλησία, επειδή κάνουμε ένα σταυρό, επειδή ξέρω εγώ πάμε κεριά, λάδια, άρτους, δεν ξέρω τι δωρεές, κάνουμε χρήματα δωρεά, οικόπεδα. Χτίσαμε και μια εκκλησία καμιά φορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε Τα δικαιούμαστε όλα. Όλα μας αξίζουν.
1: Μας αξίζουν. Και δεν γνωρίζουμε.
0: Ενώ τίποτα πει... δεν είναι αποτέλεσμα της αξιοσύνης μας.
1: Άρα λοιπόν δεν έχουμε παραίτηση έτσι από τα δικαιώματα.
0: Τίποτα.
1: Και πεποίθηση πως ό,τι έχουμε και ό,τι ζητάμε να πάρουμε δεν είναι δικαίωμα μας. Είναι όμως δώρο.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι δώρο.
0: Εκεί είναι το μυστικό. Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι όλα όσα απολαμβάνουμε στη ζωή μας δεν είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης μας, της αρετής μας, της υποτιθέμενης αγιότητάς μας, αρκεί να σκεφτούμε ότι όλοι οι Άγιοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους αναξιότερους πάντων. Όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός ήλθε αμαρτωλού σώσε, να σώσει, όν τον οποίο λοιπόν, πρώτος είμαι εγώ, είμαι εγώ.
1: Και το πίστευε αυτό.
0: Το πίστευε.
1: Δεν το έλεγε έτσι.
0: Όταν ο Μέγας Αντώνιος έλεγε όλοι οι άνθρωποι θα σωθούν πλην εμού το αμαρτωλού, ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος έλειωσε κυριολεκτικά το σώμα του στην άσκηση μέσα στις ακραίες συνθήκες της ερήμου, θεωρούσε τον εαυτό του ότι δεν αξίζει να σωθεί. Λοιπόν, εκεί είναι το μυστικό.
1: Εξάλλου τι δεν είναι δώρα από αυτό που έχουμε.
0: Έτσι. Τι έχει, λέει ο Απόστολος, όου και δόθηση.
1: Ακόμη και η ίδια μας ύπαρξη είναι ένα δώρο.
0: Δώρα, όλα δώρα του Θεού. Μακάρι να μπορούσαμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι όλα όσα απολαμβάνουμε δεν είναι αποτέλεσμα της αγιότητας, της αξιοσύνης μας. Δεν τα δικαιούμαστε, αλλά είναι δωρεές της αγάπης του Θεού, όπως το είπες.
1: Είναι λοιπόν έτσι θαυμαστή η πίστη του εκατοντάρχου, γιατί ακριβώς παρετείται από κάθε τέτοια αξίωση, έτσι, που, την οποία έχουμε εμείς, και πιστεύει ότι δεν είναι καν άξιος να δεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο. Και αφού παρετείται από την αξίωση αυτή, παρετείται και από τη λογική που έχει ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι τα δικαιούται όλα.
0: Πολύ σωστό.
1: Και πιστεύει ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει το θαύμα αυτό και από μακριά. Έτσι. Ο οποίος δεν χρειάζεται να πλησιάσει και να αγγίξει το δούλο του. Με αυτόν τον τρόπο θα πούμε κάτι έτσι πολύ σημαντικό. Αντιστρέφει τη στάση του Αδάμ που έκανε στον Παράδεισο, ο οποίος δεν εμπιστεύτηκε το Θεό και εμπιστεύτηκε τη λογική του, εμπιστεύτηκε το θέλημά του και κάνει ακριβώς το αντίθετο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Η στάση του Αδάμ,
0: να ξεφύγουμε από την κρατούσα λογική, τέλος πάντων, στη λογική του κόσμου.
1: Στάθηκε αιτία να διακοπεί η σχέση μας με το Θεό.
0: Η λογική του Αδάμ στάθηκε αφορμή, πώς
1: ναι,
0: το λες, αφορμή, να διακοπεί η σχέση μας με τον Θεό.
1: Ναι. Και ο εκατόντοξος έρχεται να το αντιστρέψει αυτό και να το πούμε έτσι, να το επεκτείνουμε κι άλλο, έτσι, να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού, του νέου Αδάμ.
0: Σαν να παίρνουμε λοιπόν χαμπάρι για ποιο λόγο θαύμασε, ο Χριστός. Γιατί βλέπεις την πορεία αυτού του ανθρώπου, βλέπει τα βήματα, τα αντίθετα του Αδάμ, βλέπει τα βήματα του ως νέου Αδάμ, που σκοπό έχουν να οδηγήσουν εν το προσώπο του ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ολόκληρη την πλάση μάλλον, στο Θεό Πατέρα.
1: Και τώρα να πω κάτι για το δικό μας κατάντημα. Mm-hmm. Και το λέω έτσι ακριβώς. Εάν κάτι λογική δεν το χωράει, εάν οι φυσικοί νόμοι αρνούνται να δεχτούν ότι μπορεί να γίνει έτσι, τότε δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Και δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να το ζητήσουμε από το Θεό. Άρα δεν πιστεύουμε.
0: Πιστεύουμε λοιπόν στη λογική και όχι στο υπέρλογο που μπορεί να προέλθει από την παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού. Ενώ αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει ξεφύγει από αυτόν τον τρόπο σκέψης...
1: Έχουμε την υπέρβαση της λογικής.
0: Έχουμε την υπέρβαση της λογικής. Ναι. Μπορείς και από μακριά. Ενώ οποιοδήποτε ιατρός θα πήγαινε κοντά να ψηλαφίσει, να εξετάσει, να επιθέσει τα φάρμακα, τα επιθέματά του, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ακόμη και οι μάγοι με την έννοια και με την... τη συγκεκριμένη της εποχής μας, αλλά και η μάγοι ως γκουρού μιας φυλής, πάνε επί τόπου και κάνουν τα μαγικά τους.
1: Τα κομπογεννήτικα τους.
0: Ναι.
1: Η πίστη λοιπόν είναι να πούμε ότι ναι μεν υπάρχει λογική,
0: ναι,
1: η οποία αφορά τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα, και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα λέγαμε η ελευθερία. Η θεολογία της Εκκλησίας μιλάει για την ελευθερία από τους νόμους της φύσης. Δια του Χριστού. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά της λογικής και από τα δεσμά της φύσεως. Στα όποια δεσμά λοιπόν μας έχει εγκλωβίσει η πτώση του Αδάμ και από τα οποία θέλει ο Κύριος να μας απαλλάξει με την πίστη. Μια πίστη όμως που είναι ελευθερία από τα δεσμά της λογικής και από τα δεσμά της φύσεως και εν προεκτάσει και από τα δεσμά του θανάτου. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην σημερινή εκπομπή μας ασχολούμαστε με την πίστη και το θαύμα. Έτσι, αφορμή μας έδωσε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου, όπου προσκαλείται ο Χριστός από ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή στρατιωτικός αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού, να θεραπεύσει ένα δούλο, ένα υπηρέτη του, ο οποίος βασανιζόταν πάρα πολύ. Και εξετάσαμε λοιπόν, είδαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται πιστός εκείνος ο οποίος αναγνωρίζει απλά την ύπαρξη του Θεού και γνωρίζει την ύπαρξη του Θεού. Είδαμε ότι ούτε εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον αληθινό Θεό όπως τον γνώριζαν και οι Φαρισαίοι, και όμως συγκρινόμενοι αυτοί που γνώριζαν τον αληθινό Θεό μέσα από τον νόμο, βγήκαν υποδεέστεροι από τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο. Οπότε ούτε και εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό μέσα από τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά δεν έχουμε την αγάπη και την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορούμε να θεωρούμαστε πιστοί. Είδαμε ότι η στρεβλή μας πίστη μέσα από τον εγωισμό μας, θεωρώντας τους εαυτούς μας άξιους και ανώτερους, ίσως γίνεται αιτία απομάκρυσης ανθρώπων από τον Θεό. Κλείνουμε για τον εαυτό μας τη θύρα της βασιλείας, αλλά αποκλείουμε και ταυτόχρονα και άλλους ανθρώπους. Είδαμε ότι τελικά πιστός είναι εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός άνθρωπος, όπως ήταν και ο εκατόνταρχος, ο οποίος θεώρησε τον εαυτό του ανάξιο να δεχθεί στο σπίτι του τον Χριστό. Άρα λοιπόν ένα πρώτο σημάδι ειλικρινούς και πραγματικής πίστης είναι η ταπείνωση, η οποία μας οδηγεί και στην παραίτηση, ότι τα αξίζομαι ό,τι έχουμε και ό,τι μας δίδεται. Δεν είναι λοιπόν αυτά που απολαμβάνουμε στη ζωή μας επειδή τα αξίζομαι, αλλά είναι δώρα της αγάπης του Θεού. Δώρα της αγάπης του Θεού. Και στο τελευταίο σημείο πριν σταματήσω,
1: ότι είναι και ανοησία να πιστεύουμε ότι τα δικαιούμαστε.
0: Και όμως πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν. Ναι, ναι. Όπως το πίστευαν και οι Φαρισαίοι, και εμείς σήμερα το πιστεύουμε. Ναι,
1: ότι που είναι δώρα.
0: Είμαστε εκλεκτοί.
1: Και η ίδια μας η ύπαρξη είναι δώρο. Το Θεό.
0: Όλα είναι δώρα της αγάπης του Θεού. Δεν αξίζουμε τίποτα.
1: Τίποτα. Από την αγάπη του γίνανε όλα.
0: Έτσι, όταν ας πούμε η Γραφή λέει ότι πάσα η δικαιοσύνη ημών ενώπιον του Θεού, ως ράκος αποκαθημένης, ή λέει και το άλλο ότι όταν τελέσουμε πάντα τα διατεταγμένα, τότε τι λέει ο Χριστός, να λέτε ότι αχρή δούλιες μεν, έτσι λέει να λέμε, ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Λοιπόν, τι θεωρούμε ότι αξίζουμε, δεν αξίζουμε. Και λίγο πριν το διάλειμμα του δεύτερου μέρους της εκπομπής, έθεσε σε ένα άλλο κομμάτι την υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής. Την υπέρβαση
1: ανθρώπινης, και τον νόμο της
0: φύσης. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος σήμερα, ο πτωτικός άνθρωπος, ότι ό,τι δεν είναι φυσικό, δεν υπόκειται στους νόμους της φύσης, δεν το ζητάμε καν, δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν είναι κατάργηση της λογικής, αλλά είναι υπέρβαση της λογικής δια της απολύτου εμπιστοσύνης στον Θεό.
1: Πόσοι και πόσοι άνθρωποι έτσι θεραπεύθηκαν από ασθένειες επειδή κατέφυγαν στις πρεσβείες ενός Αγίου. Με πραγματική πίστη, με ταπείνωση, με αγάπη.
0: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα που στο μυαλό. Yeah. Υπάρχει εκεί στο βίο του Αγίου Νικολάου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας μας, ένα θαύμα που επιτέλεσε ο Αγίος Νικολάου. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος, ένας έμπορος Κωνσταντινοπολίτης, ο οποίος έμενε στην Κωνσταντινούπολη κοντά, στη γειτονιά τέλος πάντων βρισκόταν ο ναός του Αγίου Νικολάου. Βρισκόμενος λοιπόν σε ένα πλοίο, ταξιδεύοντας για να πάρει, να φέρει εμπορεύματα από κάπου, έπεσε σε σφοδρή θαλασσοταραχή και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Ναι, ναι. Να βυθίζεται. Λοιπόν, και εκεί που βυθιζόταν το πλοίο και ήταν μέσα στα νερά και ο ίδιος πνιγότανε, θυμήθηκε το γείτονά του, ας το πούμε έτσι, Άγιο Νικόλαο, τον οποίο επικαλέστηκε. Και είπε, Άγιε Νικόλαε μου, σώσε με. Και ενώ λοιπόν μέσα σε αυτή την παραζάλη των κυμάτων, του νερού να εισραίει, να πνίγει το ίδιο σε αυτά, αρπάζεται και παρίσταται στο μέσο της οικίας του. Το βλέπουν οι οικογένειες του, να στάζει θαλασσινό νερό και να είναι και καλυμμένος με φύκια θαλασσινά, και έμειναν έκπληκτοι. Και τους εξήγησε ότι επικαλέστηκα τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, ενός υπηρέτη δηλαδή του αληθινού Θεού, που έφτασε τόσο κοντά στο Θεό ενούμενος μαζί του να επιτελεί θαύματα διά του Θεού, εννοείται, ο Θεός κάνει τα θαύματα, που ένα πράγμα που ξεπερνάει τη λογική, δεν μπορεί να το χωρέσει από το λογική του ανθρώπου. Κι όμως έγινε. Και τόσα και τόσα άλλα. Αυτό είναι η υπέρβαση της λογικής. Η υπέρβαση λοιπόν ακόμη και των νόμων της φύσεως. Όχι απλά βγήκε στην επιφάνεια. Βρέθηκε, ας ήταν, ξέρω εγώ, στη Μεσόγειο, πού ήταν, στη Μαύρη Θάλασσα, δεν ξέρω πού. Βρέθηκε στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη.
1: Γι' αυτό και η πίστη πραγματική μας ανοίγει άλλες πόρτες. Μας ανοίγει τις πόρτες της Βασιλείας του Θεού, που στη Βασιλεία του Θεού καταργείται η αναγκαιότητα της φύσης, που έλεγε και ο μακαριστός καθηγητής Χρήστος Γιαναράς. Καταργείται. Γι' αυτό και ο Χριστός μετά την Ανάσταση έτσι μπαίνει κύκλισμένο των θυρών. Παρίσταται, εμφανίζεται.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι αποδείξεις, είναι αποδείξεις της καταργήσεως, ας το πούμε έτσι, και των νόμων της φύσεως σε αυτόν που πιστεύει.
1: Και ο δοξασμός έτσι της ύλη. Γιατί και η ύλη είναι δημιούργημα του Θεού.
0: Δεν καταργείται η ύλη, ακριβώς. Δοξάζεται.
1: Δοξάζεται
0: και αφθαρτίζεται.
1: Αφθαρτίζεται και δοξάζεται. Και στα πρόσωπα των ανθρώπων, τα οποία μοιάζουν με τον Χριστό, πια βρίσκει την εκπλήρωσή της. Έτσι λοιπόν, δεν θα κατεβάσουμε το Θεό στο επίπεδο το δικό μας, της λογικής μας. Πρώτα θα τον αναζητήσουμε, θα τον πιστέψουμε, θα τον εμπιστευτούμε, θα τον αγαπήσουμε και μετά θα γίνει το θαύμα. Και είναι πολλές φορές λάθος αυτό που πολλοί άνθρωποι λένε, ότι η πίστη έκανε το θαύμα. Όχι, δεν έκανε η πίστη το θαύμα. Ο Θεός το έκανε το θαύμα. Αλλά ο Θεός ζητά την πίστη από εμάς, γιατί η πίστη, η εμπιστοσύνη είναι βασικό απαραίτητο της σχέσεώς μας με το Θεό.
0: Αυτό είναι. Η πίστη και η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητο συστατικό, ας το πούμε έτσι, τη σχέση με τον Θεό, αλλά και ότι το θέλουμε.
1: Ακριβώς, ότι συγκρατηθέμεθα.
0: Δεν καταργεί, δηλαδή, δεν,

0: Έτσι. Και αυτή ακριβώς η απόσυρση του Θεού είναι για μας μια ευκαιρία πίστεως. Να δείξουμε ότι τον πιστεύουμε, τον αγαπάμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει και για μας. Και όταν αυτό το πράγμα το κάνουμε και το αποδεχθούμε και το υπακούσουμε και δείξουμε ότι όλη μας έτσι η ύπαρξη εξαρτάται από το Θεό, τότε ο Θεός εμφανίζεται και μας δείχνει την αγάπη Του και τότε γίνεται και το θαύμα.
1: Ναι, επίσης χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εκείνης της γυναίκας της συγκύπτου σας, η οποία
0: επί 18 χρόνια
1: 18 ήταν χρόνια βρισκόταν σε μια κατάσταση τραγική, δεν μπορούσε να ανακύψει, λέει, στο παντέλες, δεν μπορούσε να σηκωθεί καθόλου, κοιτάξτε προς τον ουρανό, ένα κατσούνι που λέμε εδώ στην Κρήτη ήταν. Και όμως αυτή η γυναίκα δεν έπαψε να πιστεύει στο Θεό, ούτε έπαψε να πηγαίνει στη συναγωγή, στην εκκλησία θα λέγαμε, ναι, για τα σημερινά δεδομένα τα δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έπαψε, είχε στην καρδιά της αγάπη.
0: Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός δεν τη ρωτάει καθόλου. Λέει κατευθείαν ότι απολέλησε τις ασθενείες σου, κατευθείαν.
1: Ούτε επειδή, τη ρωτάει, επειδή δεν έχασε την πίστη της και την εμπιστοσύνη της.
0: Ναι.
1: Στα τόσα χρόνια φαινομενικής απουσίας ή σιωπής του Θεού.
0: Και γι' αυτό το λόγο έτσι.
1: Όπως επίσης δεν έχασα την πίστη τους. Έχουμε 38 παραδείγματα, έτσι. Ζαχαρίας και Ελισάβετ. Ιωακείμ και Άννα. Δεν έπαψαν να ελπίζουν. Δεν έπαψαν να προσεύχονται. Δεν έπαψαν να ζητούν. Ακόμη και αν είχα φτάσει σε μεγάλη ηλικία και. Δηλαδή τον Ιωακείμ και την Άννα δεν τους είχε καταστήσει πλέον ανίκανους στο να αποκτήσουν παιδί μόνο η στηρότητα, αλλά
0: και
1: η γεροντική ηλικία.
0: Ακριβώς.
1: Και όμως αυτή εκεί δεν πάνε να σιωπούσε χρόνια ο Θεός, δεν πάνε να φαινόταν ότι έκλεινε τα αυτιά τους σε δικαίους κατά τα άλλα ανθρώπους. Αυτοί εκεί επέμεναν.
0: Είναι πειρασμός όμως για εμάς τους πεπτοκώδες ανθρώπους.
1: Είναι. Είναι, αλλά
0: μην ξεχνάμε τη Σάρα, έτσι. Όταν ο Θεός ο ίδιος αναγγείλει στον Αβραάμ τη γέννηση του γιού του, του Ισαάκ, η Σάρα μέσα από τη σκηνή γελάει.
1: Ναι, γιατί δεν είχε ξεφύγει από τη λογική, την ανθρώπινη, των νόμων της φύσεως, όπου είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν να είχε πίστη, παύλα, εμπιστοσύνη στο Θεό και να υπερβεί την ανθρώπινη λογική. Και πει, εφόσον ο Θεός το λέει, πάντα δυνατά.
0: Η γυναίκα του Λότ παθαίνει κάτι χειρότερο που γυρίζει πίσω να δει. Γίνεται στυλιάλατος. Δεν ξεπερνά δηλαδή τη λογική της ότι φύγει και μην κοιτάξεις πίσω και έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ακόμα και όταν δεν πιάνουμε, δεν βλέπουμε, δεν ψηλαφούμε. Και όταν δήθεν ο Θεός απουσιάζει, αλλά δεν απουσιάζει, η πίστη στην παρουσία Του έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι η πίστη η αληθινή και η γνήσια. Γι' αυτό και ο Χριστός μακαρίζει, μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Έτσι. Ναι μεν, ανταποκρίνεται στη θέληση του Θωμά, του Αποστόλου Θωμά, να αγγίξει τις πληγές του, αλλά ταυτόχρονα μακαρίζει κιόλας.
1: Αλλά μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν και πίσω. Δηλαδή, περίμεναν υπομονετικά, περίμεναν και περιμένουν.
0: Και έτσι κανείς μπορεί να διαρωτηθεί γιατί ο Θεός δεν ενεργεί και χωρίς έτσι την πίστη μας. Φυσικά και μπορεί να το ενεργήσει αυτό, αλλά όπως είπαμε και πιο πριν, θέλει τη συγκατάθεσή μας, την ελευθερία μας, την αποδοχή μας, την αγάπη μας. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για τις σχέσεις μας με τον Θεό. Θέλει να ξέρει ότι ελεύθερα τον προσεγγίζουμε και δεν τον προσεγγίζουμε από ανάγκη, διότι είναι δυνατός και μπορεί να κάνει το θαύμα.
1: Είναι πλάνη αυτό ότι δεν μπορεί ο Θεός να κάνει το θαύμα.
0: Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι είναι πολύ μεγάλη πλάνη.
1: Είναι πλάνη που κυρίως στη Δύση επικράτησε.
0: Ναι, και υπάρχει και τελευταία.
1: Θεός μπορεί, τα πάντα μπορεί, μετασκευάζεται μόνο το βούλεστε, μόνο το να το σκεφτεί μπορεί να, έτσι, το σκέφτηκε για το νερό στο γάμο της Κανά γίνε κρασί, δυστυχώς, ούτε καμπλησίασε.
0: Κάτι φερέφωνα της νέας εποχής, τώρα το λένε αυτό που λέτε, που μας λέτε, και πολύ καλά μας το επισημαίνετε.
1: Γιατί ο Θεός λοιπόν μπορεί, ακόμη και, και στην έλλειψη της πίστης μπορεί, αλλά θέλει

0: τη δική μας ελεύθερη συγκατάθεση και συμμετοχή σε αυτό. Λοιπόν. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν μπορεί να κάνει το θαύμα, αν λείπει η πίστη, όπως έχουμε και περιπτώσεις που έχουν γίνει θαύματα χωρίς να υπάρχει πίστη.
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά.
0: Δεν επεμβαίνει ο Θεός γιατί θέλει τη δική μας ελεύθερη συμμετοχή.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πίστη και το θαύμα δεν είναι εξασφαλισμένο.
0: Γιατί, σωστό και αυτό.
1: Γιατί ο Θεός κρίνει αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, να επέμβει συγκεκριμένα εκεί. Αν θα μας κάνει καλό αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός έχει άλλο τρόπο σκέψης από εμάς. Θέλει λοιπόν να προηγηθεί η πίστη μας για να μην μας αναγκάσει με το θαύμα του να πιστέψουμε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Για το λόγο αυτό έτσι στην πρώτη του παρουσία δεν ήρθε εν δόξη, αλλά ήρθε εν ταπεινώση, εν δούλου μορφή, για να μας αποκαλυφθεί, να μας δώσει όλα όσα μας έδωσε, τα πάντα δηλαδή, και να τον αγαπήσουμε για αυτό που είναι. Όχι επειδή είναι ο δυνατός, ο μέγας, ο παντοδύναμος.
0: Δεν ξέρω αν θες να το πεις εσύ, αλλά νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι η πίστη η οποία εξαρτάται από το θαύμα και είναι αποτέλεσμα ενός θαύματος ουσιαστικά είναι άχρηστη.
1: Μοιάζει με δοσοληψία, έτσι.
0: Είναι ναι. Άχρηστη. Ναι. Είναι εξαναγκασμένη η πίστη. Ναι, ναι. Και θα μπορούσα να πούμε ότι εάν γινόταν
1: και είναι και χαμηλής αξίας.
0: Πράξη το αίτημα των Ιουδαίων κατάβαπο του Σταυρού, ζητούσα σημείο, σημάδι.
1: Ιώση του Θεού.
0: Ναι.
1: Τι μας θυμίζει αυτό βέβαια, Άραγε. Που θυμίζει εκείνο το Υιός του Θεού, οι πέσει αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμιά.
0: Ναι, ναι, τους πειρασμούς, του διαβόλου, βέβαια. Εάν λοιπόν ικανοποιούσε το αίτημα των Ιουδαίων και κατέβαινε από το Σταυρό ποσό για να πιστέψουν, και η πίστη αυτή είναι ανοφελής και άχρηστη. Γιατί έχει εξαναγκαστεί η λογική. Ναι. Ο Θεός όμως θέλει να υπερβούμε τη λογική, ακόμη και τους νόμους της πίστης, όπως ήδη επισημάναμε, για να τον πιστέψουμε ελεύθερα, ελεύθερα. Αλλιώς αυτή η πίστη δεν έχει τύπο, καμία αξία. Καμία αξία.
1: Θέλει ελεύθερα να πάρουμε το ρίσκο της πίστεως. Θέλει να πέσουμε στο κενό και να πιστεύουμε ότι το χέρι του θα έρθει να μας πιάσει μέσα στο κενό. Mm. Αυτή είναι η πίστη.
0: Η πίστη λοιπόν είναι άλμα,
1: Όχι λοιπόν εκείνη που εξασφαλίζεται με τις εκ των προτέρων αποδείξεις για τη δύναμη του Θεού, αλλά είναι το ρίσκο ότι αν πέσω ο Θεός θα με πάρει στην αγκαλιά του και θα μας κρατήσει.
0: Βέβαια, να πούμε είναι. Και εδώ πέρα ότι μην εκπειράσουμε το Θεό.
1: Όχι, αυτό,
0: έτσι,
1: αυτό
0: δεν είναι, εκπειράσουμε αυτό το αμαρτία, Θεό έτσι. Όπως είπε ο διάβολος
1: ότι πέσε
0: και εντελείται τις αγγέλιες θα του περισσού του διαφυλάξε. Έτσι θα δώσει εντολή στους αγγέλους να σε πιάσουν, να σε σώσουν. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Να πειράξουμε το Θεό, αλλά να εμπιστευτούμε το Θεό ότι ακόμα και αν για τον χι ψι λόγο εμείς βρεθούμε στο κενό,
1: στον κίνδυνο,
0: ο Θεός μπορεί να μας σώσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η πίστη. Όχι να το προκαλέσουμε, παραλαμβάνω.
1: Έτσι δημιουργείται τώρα ένα ερώτημα, το οποίο πρέπει να θέσουμε όλοι στον εαυτό μας. Εμείς που πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, που γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό, και ως χριστιανοί ορθόδοξοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός αληθινός όπως αυτός που έχουμε εμείς, ο δικός μας. Εμείς λοιπόν έχουμε την πίστη του εκατόνταρχου ή έχουμε την πίστη των Ιουδαίων?
0: Ιδού η απορία.
1: Για τους οποίους είπε ο Κύριος
0: το κέριο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Ή της βασιλείας εκβληθήσονται έξω. Είναι πολύ συγκλονιστικός αυτός ο λόγος. Εκβληθήσονται έξω. Θα είναι λοιπόν πολύ σκληρή η κατάληξη εκείνων που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά δεν έχουν αληθινή και γνήσια πίστη. Αυτό σημαίνει επίσης ότι εμείς που γνωρίζουμε τον Θεό, δεν πρέπει να βλέπουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό με υπεροψία και φυσικά όχι με φανατισμό, ούτε με κακία. Ποιος ξέρει άραγε, μπορεί, όπως ο εκατόνταρχος, και αυτοί να πιστέψουν. Ακριβώς. Και εμείς που το γνωρίζουμε.
0: Έχουμε στο μυαλό μου τον άλλο εκατόνταρχο του Ευαγγελίου.
1: Όταν έχουμε υπεροψίες.
0: Το Λονγκίνο, σημαίνει... τον επί το Σταυρό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Και εκείνος εκατόνταρχος. Και όμως επίστεψε.
1: Επίστεψε.
0: Και δεν πίστεψαν.
1: Οι Φαρισαίοι.
0: Τα πάντα γινώσκονται Φαρισαίοι. Ναι. Είμαστε λοιπόν υπερόπτες έναντι άλλων ανθρώπων. Πολύ σωστά το λες. Να μην έχουμε αυτή την αίσθηση ευχαριστώ ότι ούκ ημιός περιλείπει των ανθρώπων.
1: Πρέπει λοιπόν διαρκώς να ελέγχουμε την πίστη μας, να δούμε αν υπάρχει πράγματι αυτή η ολόψυχη παράδοσή μας στο Θεό. Είτε αυτός φαίνεται να είναι παρόν, είτε φαίνεται, είτε δεν φαίνεται πουθενά. Να είναι μια πίστη που δεν εξαρτάται από τη δύναμη του Θεού, αλλά από την αγάπη του Θεού. Να μην πιστεύουμε πως μπορεί να κάνει κάτι, αλλά να πιστεύουμε πως θα το κάνει.
0: Να μην πιστεύουμε λοιπόν επειδή προσδοκάμε να απολαύσουμε. Έτσι, την ώρα της απουσίας όπως νομίζουμε ότι δεν είναι εκεί. Πιστεύουμε γιατί προσδοκάμε να πάρουμε πράγματα. Όχι. Πιστεύουμε γιατί τον αγαπάμε, τον εμπιστευόμαστε άνευ όρων, χωρίς να περιμένω τίποτα. Αν θέλει ας μου δώσει, ας μου δώσει εκείνος. Μην είναι λοιπόν μια πίστη υπεροντολογική.
1: Όταν λοιπόν η πίστη μας είναι έτσι, ταυτιστεί με την ταπείνωση και την αγάπη, τότε γίνεται αληθινή και γνήσια. Τότε λοιπόν θα μπορεί και ο Θεός μας και για μας να είναι εκεί και να μας πει ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έργο.
0: Μακάρι, αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο ευχόμαστε για όλους μας και για μας και για όλους τους αγαπητούς ακροατές. Να πει και για μας ο Χριστός, αφού κατανοήσουμε πως πρέπει να είναι η πίστη μας και να πορευτούμε στη ζωή μας με αυτού του είδους την πίστη, ότι δεν βρήκα τέτοια πίστη ούτε στον Ισραήλ. Και για μας, και να γίνει αυτή η πίστη μας η αιτία της σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός μας.
1: Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές που μείνατε και πάλι κοντά μας, που μας ακούσατε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε μέχρι τότε να είστε όλοι γεροί, δυνατοί, σωματικά και πνευματικά.
1: Γεμάτοι με πίστη, αληθινή.
0: Με πίστη, λοιπόν, κατά την πίστη του εκατοντάρχου γεμάτη.
1: Ακριβώς.
0: Καλή αντάμωση, καλό σας
1: καλή
0: βράδυ.
1: Αντάμωση,
0: γεια σας.
1: Βράδυ.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Με την προτροπή και την ευλογία του Σεφασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Ανθίμου, ξεκινά μια καινούργια εκπομπή στο ραδιοφωνικό μας σταθμό με τίτλο Ιατρική Διάλογη. Την εκπομπή θα επιμελείται και θα παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής. Ο πατήρ Ειρηναίος θα παρουσιάζει την εκπομπή με την ιδιότητά του ως διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, στον τομέα της ιστορίας της ιατρικής. Στις εκπομπές θα φιλοξενούνται οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων και σε κάθε εκπομπή θα αναλύεται μια συγκεκριμένη πάθηση και θα εξαντλούνται κατά το δυνατό οι τρόποι αντιμετώπισής της. Πατήρ Ειρηναίε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ελπίδα ως τακτικός συνεργάτης πλέον.
2: Του κυρίου, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχουμε μια περίοδο ραδιοφωνική επικοδομητική.
1: Αμήν. Θα μας πείτε λίγα λόγια για την ιδέα της εκπομπής, πώς προέκυψε. Και τι θα δούμε στις επόμενες εκπομπές μας.
2: Μάλιστα, ναι. Η ιδέα προέκυψε από το ότι στην μέχρι τώρα λειτουργία του σταθμού δεν υπήρχε, θα έλεγα, κάποια εξειδικευμένη εκπομπή γύρω από τα θέματα της υγείας. Και επειδή ο Σεβασμιότατος ζήτησε από τους υπευθύνους του σταθμού το πρόγραμμα το καθημερινό να γίνει πιο σύνθετο, να μπουν περισσότερες εκπομπές, ο σταθμός πλέον λειτουργεί έχοντας ολοκληρώσει χρονικά την δοκιμαστική του περίοδο, οπότε μπαίνει σε άλλα δεδομένα και έχει υψηλότερους στόχους με την βοήθεια των ακροατών και όλων των ανθρώπων χριστιανών που ακούν το σταθμό και που επιβραβεύουν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για αυτή τη δουλειά, αλλά και την τοπική εκκλησία με πρώτο το Σεβασμιότατο. Για το λόγο αυτό, μέσα σε αυτό το νέο πλάνο, ας το πούμε, το αναβαθμισμένο, μου ζητήθηκε και εμένα η συνδρομή, και με χαρά και με τιμή και με την ευχή του Σεβασμιότατου θα προσπαθήσω και εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτήν την εκπομπή, την ειδική ως προς την θεματολογία της, εννοώ. Στις πρώτες εκπομπές, τις πρώτες δύο θεωρώ, θα ασχοληθούμε γενικότερα με την ιατρική, με την θεωρία της ιατρικής τέχνης και της επιστήμης, με τη σχέση της θρησκείας με την ιατρική, της πίστης με την ορθόδοξη θεολογία και της ασθένειας, με την παρουσίαση των προσώπων των ιατρών, των μεγάλων Ελλήνων, αρχαίων Ελλήνων ιατρών όπως ο Ιπποκράτης, αλλά και των Αγίων ιατρών όπως είναι οι Άγιοι Ανάργυροι. Και αφού ολοκληρώσουμε αυτήν τη σύντομη εισαγωγή, θα έλεγα, ως προς τις εκπομπές μας, θα ασχοληθούμε πλέον κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή, με έναν επισκέπτη ως προς την εκπομπή ιατρό, με συγκεκριμένο θέμα. Κατά περιόδους μέσα στις εκπομπές θα ασχοληθούμε με τις εποχιακές ασθένειες, όπως ας πούμε οι ιώσεις τώρα σε ένα φθινόπωρο και οι μικροβιακές λοιμώξεις, και από εκεί και πέρα όλες οι ειδικότητες, οι ιατροί της πόλης μας και οι νοσοκομιακοί με το Πανεπιστήμιο και το ΕΣΥ και οι ιδιώτες έχουν εκκληθεί, προσφέρουν με μεγάλη ευχαρίστηση την υπηρεσία της επιστήμης και της γνώσης που κατέχουν και της ασκήσεώς της. Οπότε θα συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε, για να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους που θα αντιμετωπίσουμε όλοι αυτές τις ασθένειες την εποχή που έρχεται, αλλά και γενικότερα να πληροφορηθούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα από απλές, ας πούμε, δοκιμασίες όπως είναι η πίεση ή το ζάχαρο, μέχρι οτιδήποτε άλλο βασανίζει το σώμα και την ψυχή μας.
1: Αυτά στις επόμενες εκπομπές. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε στο θεωρητικό κομμάτι, όπως είπατε σήμερα. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι ποια είναι η σχέση πίστης και επιστήμης.
2: Θα ξεκινήσω την εκπομπή με ένα κείμενο του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος έγραψε κάποια στιγμή σε μία αναφορά του το εξής: «Και η ζωή είναι αναπόφευκτη σαν το θάνατο, που όμως για να την αντέξεις πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά». Τα λόγια του Χριστού, δηλαδή, ότι στον κόσμο θα συναντήσετε θλίψεις. Κουράγιο όμως, εγώ το νίκησα τον κόσμο. Νικημένη λοιπόν και η αρρώστια από το αναπόφευκτο, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Μα μέχρι τότε η Εκκλησία διδάσκει ότι αρρωσταίνουμε επειδή μας εξοντώνει η δουλειά μας και η απραξία της χόλης μας, και επειδή στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις γενικότερες επιδιώξεις μας προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με τρόπο ενάντια στη φύση μας. Ενώ παντού επικροτείται με ενθουσιασμό το βιοιατρικό πρότυπο της σύγχρονης δυτικής ιατρικής και όλοι μας αναζητούμε το μαγικό τέχνασμα που θα μας αποκαταστήσει με ιατρούς, με την ιατρική τεχνολογία και τα φάρμακα τη διασαλευμένη υγεία μας, η Ορθόδοξη Θεολογία και η Εκκλησία επιμένει ότι η αρρώστια μπορεί να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία που μπορεί να μας κάνει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας και το σύστημα αξιών μας και να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε και ζούμε. Άρα λοιπόν, με το κείμενο αυτό θέτουμε στην ουσία το νόημα και την βάση και τον τρόπο αντιμετωπίσεως των ασθενειών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η ασθένεια είναι ευλογία για να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι άτρωτος.
1: Η σχέση θρησκείας και ιατρικής, τα τελευταία χρόνια ακούμε, έχουν γίνει έτσι και συνέδρια πολλά γύρω από το θέμα, τη σύνδεση της θρησκείας, της επιστήμης με την πίστη και την ιατρική. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε και ένα την περσινή χρονιά εδώ στην Αλεξανδρούπολη που είχε σαν αντικείμενο αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η σχέση θρησκείας και ιατρικής?
2: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αντίθεσης και σύγκρουσης μεταξύ πίστης και επιστήμης ή ιατρικής και θρησκείας. Είναι δύο μεγάλα πνευματικά μεγέθη, αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοαποκλειόμενα. Είναι δύο εκδηλώσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα. Επιστήμη και θρησκεία έχουν αυτόνομες περιοχές ενδιαφερόντων και έρευνας, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές αξιολογικές οροπές και ανάγκες της ενιαίας ανθρώπινης ύπαρξης. Υπηρετούν δηλαδή τον άνθρωπο από διαφορετικές θέσεις. Η επιστήμη ερευνά τα μυστήρια της δημιουργίας, ασχολείται με το επιστητό, ενώ η θρησκεία ασχολείται με το μυστήριο της θεότητος, το υπερεστητό. Είναι δύο κύκλοι εφαπτώμενοι ή και τεμνόμενοι πολλές φορές, αλλά ποτέ ταυτιζόμενοι ή συγκρουόμενοι. Επομένως, η σχέση της πίστης και της επιστήμης δεν μπορεί να είναι αντιθετική ή εχθρική, αλλά διαλλακτική. Και αυτό γιατί έχουν κοινή αφετηρία την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και ουσιαστικά στοχεύουν στην κατάκτηση της αλήθειας και την εξασφάλιση της ευτυχίας τους. Παλαιότερα παρουσιάστηκαν πολλές περιπτώσεις και αντιπαραθέσεις που αυτό οφείλεται σε ιδεολογικές προκαταλήψεις ορισμένων επιστημόνων, οι οποίοι υπερεύησαν τα όρια της επιστήμης και οδήγησαν τον άνθρωπο προς τον απανθρωπισμό του. Άλλοι πάλι, στην περίοδο του διαφωτισμού, θεοποίησαν το λογικό, ενώ άλλοι απέρριψαν εκ των προτέρων ό,τι σχετίζεται με τα θέματα της μεταφυσικής. Άλλοτε πάλι κάποιοι χριστιανοί και κληρικοί, κυρίως η Δυτική Εκκλησία, αντιμετώπισαν με δυσπιστία και καχυποψία τις επιστημονικές θεωρίες και ανακαλύψεις, νομίζοντας ότι κινδυνεύει η πίστη τους. Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι πίστη και επιστήμη δεν συγκρούονται, κυρίως για τους εξής λόγους. Πρώτον, η επιστήμη χρησιμοποιεί τους νόμους της λογικής και το πείραμα, ενώ η πίστη, χωρίς να απορρίπτει τη λογική, την οποία χρησιμοποιεί όπου είναι δυνατόν, καλλιεργείται με το συναίσθημα και το βίωμα. Δεύτερον, η επιστήμη βοηθά τον άνθρωπο στην υλική του πρόοδο, ενώ η θρησκεία στην ψυχική του καλλιέργεια και τελείωση. Τρίτον, η πίστη δεν υποτιμά ούτε υπερεκτιμά την ανθρώπινη γνώση. Δεν αρνείται την επιστήμη, αλλά και δεν αρκείται μόνο σε αυτήν. Υπάρχει μία αιτία στην γέννηση των θρησκειών. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Η ανάγκη αυτή να γεννηθεί η πίστη και ο σεβασμός στο Θείο, μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής των ανθρώπων, είναι ο φόβος στο θάνατο. Ο θάνατος πρέπει να ήταν μία από τις κύριες αιτίες φόβου των ανθρώπων, αλλά επίσης οι φυσικές καταστροφές, οι σεισμοί και οι πλημμύρες. Ανίσχυρος και φοβισμένος ένιωθε ο άνθρωπος για τις αρρώστιες που πολλές φορές έφταναν στον θάνατο, τις περισσότερες. Όλες αυτές λοιπόν τις ακατανόητες δυνάμεις, οι πρώτοι άνθρωποι προσπάθησαν να τις επηρεάσουν θετικά, να τις εξευμενήσουν, δηλαδή κάνοντας θυσίες, τελετές και απεικονίσεις. Από εκεί λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε μέσα στον άνθρωπο, από τον φόβο, τον θάνατο και την αντιμετώπιση του, γεννήθηκε ο πόθος και η ανάγκη να προσευχηθούν σε αυτήν την ακατανόητη δύναμη. Έτσι λοιπόν αρχικά διαμόρφωσαν βωμούς, άνθρωποι που ονόμασαν μάγους ή ιατρούς αποτέλεσαν το ιερατείο, όπου ήταν μία κλειστή ομάδα η οποία υπηρετεί και εξευμενίζει όλες αυτές τις δυνάμεις που εφορεύουν πάνω στον άνθρωπο έξω από τις δικές τους δυνατότητες. Αυτή η πρώτη ιερατική ομάδα αποτέλεσε για την ανθρωπότητα και τους πρώτους ιατρούς, όχι βέβαια όπως καταλαβαίνετε επιστήμονες. Έτσι λοιπόν, τους πρώτους αιώνες, αυτοί οι ιερωμένοι και μαζί τους η ιατρική τέχνη, όχι επιστήμη, μπαίνει στα ιερά, όπου δίπλα στην αντικειμενική παρατήρηση, που ποτέ δεν εκτοπίστηκε, παίρνει κυρίαρχη θέση η ανορθόλογη αντιμετώπιση της ασθένειας και του αρρώστου, ανάλογα με τις αντιλήψεις που υπήρχαν στην εποχή και στην περιοχή. Έπειτα και όσο προχωρούν οι αιώνες και τα χρόνια, η θρησκεία και η ιατρική ταυτίζονται σε όλον τον κόσμο, και στους Αιγυπτίους και στους Εβραίους και στην, θα έλεγα, διαδεδομένη από τον 4ο π.Χ. αιώνα Ινδική ιατρική, όπου βουδιστές, κληρικοί και το ιερατείο προσέφεραν θεραπείας μέσα από μία θεουργική αντίληψη, χωρίς ποτέ να υπάρχει η εμπειρική ιατρική. Έτσι λοιπόν, από εκεί μεταφέρεται στην Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο, κάνω μία σύντομη ιστορική έτσι, αναδρομή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο
2: ναι,
1: αυτό.
2: Μεταφέρεται η ιατρική τέχνη στη Μεσοποταμία, και μέσω των Ινδών και των Αιγυπτίων η ιατρική εξειδικεύεται, αρχίζει να ασχολείται με τους με τη χειρουργική, και όταν πλέον ερχόμαστε στην εποχή του Χριστού, όπου ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο αξία και μοναδικότητα και θεωρεί καθήκον ανθρώπινο, ανθρωπιστικό την διακονία των χριστιανών στους ανθρώπους, η ιατρική επιστήμη μέσω της θρησκείας, παρόλα όσα λέγονται λαθεμένα κατά την προσωπική μας άποψη, απογειώνεται και δημιουργείται πλέον υποδομή τεχνική, χώροι, νοσοκομεία, ειδικά ιδρύματα, και ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι μαγικά ή εξωπραγματικά, αλλά μέσα πλέον από την επιστήμη, την ιατρική, την οποία ο χριστιανισμός θα έλεγα πως της έδωσε, ας πούμε, ένα νόημα ανθρωπιστικό, ένα νόημα αγάπης και θυσίας για τον συνάνθρωπό μας, αλλά κυρίως μέσω της ελληνικής γλώσσας και των Ελλήνων μεγάλων ιατρών, Ιπποκράτης, Γαλινός και όλοι οι άλλοι, αρχίζει και ασκείται πλέον σε όλο τον κόσμο η ελληνική ιατρική επιστήμη. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις μειώνονται, οι κακοδαιμονίες των ασθενειών και οι αιτίες τους εκμυδονίζονται και αρχίζουν πλέον μέσα από την έρευνα και την θεραπεία και τους τρόπους που οι ιατροί πλέον αντιμετωπίζουν τους ασθενείς, συστηματικά να εξασκείται η ιατρική τέχνη. Ο χριστιανισμός βοήθησε, θα έλεγα, στο πνευματικό της μέρος, δηλαδή να αναπτυχθεί η ιατρική τέχνη ως διακονία των ανθρώπων. Όμως, ως επιστήμη, η ιατρική προέρχεται από τους Έλληνες ιατρούς, από τα Ασκληπία, όπως τα γνωρίζουμε όλοι στην ελληνική ιστορία, 500 χρόνια έτσι πριν τον Χριστό, με όλους τους μεγάλους Αγίους, αλλά η Εκκλησία και οι Άγιοι της, οι πρώτοι εκ των οποίων μάλιστα ήταν και ιατροί, αλλάζουν τον τρόπο της ιατρικής τέχνης και κυρίως της αντιμετώπισης των ανθρώπων, τον εξειδικεύουν και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που πολλές φορές δεν επιτρέπονταν, ιατρικά εργαλεία και οτιδήποτε μπορεί να εξελιχθεί για να αντιμετωπίσει την ασθένεια των ανθρώπων, έτσι ώστε να φτάσουμε ακόμη μέχρι και την σημερινή εποχή, όπου βέβαια η Εκκλησία υπηρετεί την ιατρική τέχνη, αλλά και σε κάποια θέματα που δεν είναι της ώρας, όταν έρθει η ώρα θα τα αναλύσουμε, μπορεί να έχει κάποιες διαφωνίες ή να αναμένει ακόμη για να δει τι θα γίνει με τα νέα ιατρικά δεδομένα και τις ανακαλύψεις. Αυτό όμως που κοντολογείς μπορούμε να πούμε είναι ότι η Εκκλησία δέχθηκε την ιατρική, η Εκκλησία αντέγραψε μέσα από τα μοναστήρια τα κείμενα των Ελλήνων ιατρών. Εάν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια στα Βυζαντινά χρόνια, πολλά κείμενα μεγάλων ιατρών θα είχαν χαθεί. Αντιγράφηκαν μέσα σε αυτά τα εργαστήρια πολλά κείμενα και σώζονται μέχρι σήμερα.
1: Πατέρα Ειρηναί, τι είναι η ασθένεια για τη θεολογία της Εκκλησίας μας?
2: Το επίκεντρο του Ευαγγελίου δεν είναι μία φιλοσοφική έννοια ή μία διδαχή, αλλά ένα πρόσωπο, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός ποτέ δεν πλησίασε τον πόνο θεωρητικά, αφηρημένα, αλλά έζησε διηγήθηκε από τη ζωή, μίλησε και συνάντησε ανθρώπους ασθενείς και πάσχοντες, τους θεράπευσε και στο τέλος υπέφερε και γνώρισε τον πόνο ο ίδιος. Ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος στη μία του φύση την ανθρώπινη, ήταν φυσικό να ζήσει τον ανθρώπινο πόνο και την θλίψη που προέρχεται από τις ασθένειες. Το μυστήριο του πόνου και της ασθένειας ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Η είσοδος του ανθρώπου γίνεται με πόνους της μητρότητας, αλλά και η έξοδος από την ζωή αφήνει πίσω θλίψη στις ψυχές και δάκρυα στα μάτια. Όσο πιο πολύ ερευνά και ψάχνει ο άνθρωπος το πρόβλημα του πόνου, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τη φύση του. Τόσο περισσότερο δεν μπορεί να καταλάβει και να εξηγήσει την παρουσία του στη ζωή. Τόσο περισσότερο αυξάνουν οι θλίψεις και οι ασθένειες. Και αυτό γιατί. Γιατί για την ζωή της Εκκλησίας ο πόνος και η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Γένεσης την έξοδο των πρωτοπλάστων. Λέει λοιπόν εκεί ο Θεός προς την Εύα, αλλά και προς τους δύο. Της λέει πρώτον, σε ό,τι αφορά τη γυναίκα, πήγαινε, αλλά να ξέρεις πως από εδώ και πέρα με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου. Πρώτον, και απευθυνόμενος και στους δύο, τους λέει πως το αποτέλεσμα της εξόδου θα είναι οι ασθένειες, ο πόνος, οι δοκιμασίες και ο θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είχαν πλαστεί ούτε να πονούν από τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, ούτε για να πονούν, ούτε για να γνωρίσουν τον θάνατο. Ο Θεός όμως, σεβόμενος την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, που άλλωστε αυτή η βούληση, δηλαδή και το αυτοξίσιο του, τον διαφοροποιούσε από τα άλογα ζώα της δημιουργίας, σεβόμενος λοιπόν αυτή του την ελευθερία, άφησε τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από κοντά του, και τότε όταν απομακρυνόμαστε από την ζωή γνωρίζουμε τον θάνατο. Έτσι λοιπόν η θεολογία μέσω των πατέρων της Εκκλησίας, και για να μην λέμε γενικότητες, μπορούμε να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένα κείμενα, με πρώτον τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει πως η αμαρτία προήλθε στον άνθρωπο επειδή ο άνθρωπος θέλησε να νομοθετήσει ο ίδιος. Γράφει επιπλέον ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας ότι το ξύλο αυτό που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο ή το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είχε ως καρπούς τον πόνο και τον θάνατο που ήταν αποτέλεσμα της παρακοής. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες άλλες αναφορές, αλλά η Εκκλησία θεωρεί μέσω της θεολογίας της ότι η ασθένεια είναι το αποτέλεσμα της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό και της κακοδιαχειρήσεως του αυτεξουσίου. Όταν δηλαδή εμείς κακοδιαχειριζόμαστε την φύση, η φύση δηλητηριάζεται. Όταν δηλητηριάζεται, φέρνει στους ανθρώπους ασθένειες. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της δικής μας κακής χρήσεως. Αυτό που απλά το δίνουμε ως κακοδιαχείριση συμβαίνει και στην ανθρώπινη ζωή. Όταν το σώμα μας δεν το σεβόμαστε και δεν το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει, τότε το σώμα αρρωσταίνει. Αιτία αυτής της ασθένειας είναι η αμαρτία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται αλαζονία και έπαρση για τη διαχείριση της ζωής μας. Ο Μέγας Βασίλειος σε μία ομιλία του προς την μάρτυρα Ιουλίτα την συνιστά να κλαίει για τις δικές της αρρώστιες, όπως πρέπει να κλαίει για την αμαρτία. Αν βέβαια βγούμε σήμερα και συζητήσουμε, δεν λέω να μιλήσουμε σε έναν χώρο ως κήρυγμα, αλλά εάν συζητήσουμε με ανθρώπους επιστήμονες και τους πούμε ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, τότε θα χαμογελάσουν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουμε άγνοια από τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στην ζωή μας. Γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως από το κείμενο του Σεβασμιωτάτου ότι η Εκκλησία θεωρεί την ασθένεια ευλογία. Μπορεί στη ζωή μου να έρθει μία ασθένεια, η πιο επίφοβη που όλοι μας ας πούμε φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ο καρκίνος. Πολλές φορές στην πράξη έχουμε δει ανθρώπους που ο καρκίνος τους μεταμορφώνει, τους κάνει αγίους, τους εξαγνίζει, τους καθαρίζει και θα έλεγα πως ζώντας την προσωπική τους δοκιμασία για ένα, δύο ή και περισσότερους μήνες, με τον τρόπο αυτό αγαπούνται από τους ανθρώπους ή συγχωρούν τους ανθρώπους και κερδίζουν την αιώνια ζωή. Για την Εκκλησία τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Χριστός μας επισκέπτεται με οποιαδήποτε τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει σε μας την μετάνοια για την είσοδό μας στην μία αιώνια και αληθινή ζωή. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι μην φοβάστε τις λήψεις, μην φοβάστε τις δοκιμασίες, εγώ ήρθα, τις νίκησα και αυτήν την νίκη τη χαρίζω και σε εσάς. Να πω επίσης πως ο πόνος και η ασθένεια δεν είναι δημιουργία του Θεού, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Και όπως έφερε τον πόνο στην ζωή του, με τον ίδιο τρόπο, ο άνθρωπος δηλαδή, ο καθένας μας, μπορεί να το διώξει. Ελεύθερα δηλαδή, μπορεί να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο Ιησού, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα τον οδηγήσει στον Παράδεισο, εκεί όπου είναι ο προορισμός του, στη ζωή μαζί με τον Τριαδικό Θεό. Ο καθένας από εμάς θα ακολουθήσει την πορεία που ο Χριστός πραγματοποίησε στη ζωή του. Γεννήθηκε, έζησε, γεννιόμαστε, ζούμε, δοκιμάστηκε, σταυρώθηκε, δοκιμαζόμαστε. Εμείς δεν θα ανεβούμε στο σταυρό για να καρφώσουν τα χέρια μας και να πεθάνουμε εκεί, αλλά θα σταυρωθούμε από τα πάθη μας μέσα, τα δικά μας καρφιά θα είναι οι ασθένειες, ο πόνος και η δοκιμασία που θα έρθει στην προσωπική μας ζωή. Όταν όμως αυτά ολοκληρωθούν, όταν ολοκληρωθεί ο σταυρός μας, τότε θα δούμε την Ανάστασή μας. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία, σε αυτό ελπίζουμε, γι' αυτό παλεύουμε και δεχόμαστε τις ασθένειες, θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά, ως ευλογία στη ζωή μας.
1: Παντός, πατέρα Ειρηναία, ακούμε συχνά ανθρώπους που αρρωσταίνουν να θυμώνουν, αν μου επιτραπεί η λέξη, με τον Θεό. Θεωρούν ότι τους το έστειλε εκείνος την αρρώστια, σαν τιμωρία ίσως. Φαντάζομαι έχετε γνωρίσει κι εσείς έτσι τέτοιες περιπτώσεις. Είναι η άλλη πλευρά αυτού που είπατε, ότι πολλοί χριστιανοί βλέπουν την ασθένεια ως ευλογία για να έρθουν πιο κοντά στον Κύριο. Υπάρχει όμως και δυστυχώς μια άλλη πλευρά, κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι.
2: Μάλιστα, συνήθως υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν τον Χριστό μέσα στην ασθένειά τους, αλλά και υπάρχουν άνθρωποι που τα βάζουν με τον Χριστό μέσα στην ασθένειά τους και θεωρούν ότι δεν υπάρχει, ότι γιατί ήρθε σε αυτούς, ότι αυτοί δεν έφταιγαν και γιατί πρέπει να δοκιμαστούμε στη ζωή μας. Αλλά θεωρώ ότι ο Χριστός, επειδή αγαπάει τον άνθρωπο και αυτούς τους ανθρώπους που στην αρχή μπορεί να τον διώχνουν για την ασθένειά τους, θα έρθει η ώρα, έστω και αν είναι 5 δευτερόλεπτα πριν το θάνατό τους, όπου ο Χριστός θα δεχθεί τη μετάνοιά τους. Είναι φυσιολογικό όταν ένας άνθρωπος ζει δυνατός και ρωμαλαίος και υγιής και πιάνει την πέτρα στο χέρι του που λέμε και την διαλύει, κάποια στιγμή να τα χάσει. Σκοτίζεται ο νους, χάνει τα πάντα ο άνθρωπος, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Και όταν η πίστη μας δεν είναι ισχυρή ή όταν ο Θεός, ακόμη και σε εμάς που θεωρητικά πρέπει να την έχουμε, μας δοκιμάζει και την χάνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, σημασία έχει έστω και στο τέλος να κατανοήσουμε και να δούμε και να ζήσουμε. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια προθανάτια κατάσταση, από τις καταγραφές που έχουν γίνει, έχουν μια γεύση του τι θα ακολουθήσει, έχουν μια γεύση της άλλης ζωής, και θεωρώ ότι αυτή είναι γεύση, ευλογία του Θεού για το ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ο Χριστός έχει καταργήσει τον θάνατο, και όπως σας είπα, ο θάνατος με την έννοια που σήμερα εννοούμε απλώς ήρθε ως ευλογία για να μην γίνει το κακό αθάνατο, για να μην δηλαδή οι άνθρωποι αμαρτάνουμε συνέχεια. Αλλά μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος γίνεται ύπνος, και εμείς με τον θάνατο, τον προσωπικό, τον σωματικό μας θάνατο, ξαπλώνουμε στη γη με την σιγουριά, όπως ξαπλώνουμε το βράδυ στο κρεβάτι μας και προγραμματίζουμε την άλλη μέρα την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, εκεί που δεν υπάρχει ο χρόνος, μέσα στο μνήμα ας το πω, μέσα στον τάφο, εκεί αναμένουμε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, το οποίο δεν θα γνωρίσει θάνατο. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία την οποία ακολούθησε ο ίδιος ο Χριστός. Είμαστε αθάνατοι, θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, και ο Χριστός θα προσπαθήσει, όταν δεν θα μετανοήσουμε με κανέναν άλλον τρόπο, να μας επισκεφτεί στη ζωή μας με μία δοκιμασία για να μας πάρει μαζί του. Έστω και αν αρχικά αυτό είναι επώδυνο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε και θα εκφραστούμε με ασέβεια απέναντι στον Χριστό, νομίζω πως φτάνει η στιγμή που ο άνθρωπος μαλακώνει και τον ετοιμάζει ο Χριστός για την Βασιλεία των Ουρανών.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, και σε λίγο, φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας.

0: Είμαστε ξανά κοντά σας, φίλοι ακροατές, στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής Ιατρική Διάλογη με τον αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Λαυτσή. Πατέρα Ειρηναί, πώς αντιμετωπίζει ο χριστιανός τον σωματικό πόνο? Μιλήσαμε πριν για τις ασθένειες. Μας είπατε για την θεολογία της Εκκλησίας και τι είναι η ασθένεια για την Εκκλησία. Ο σωματικός πόνος για έναν χριστιανό πώς θα πρέπει να είναι, πώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει?
1: Πρέπει να αντιμετωπίσει, κοιτάζοντας τον Χριστό. Το πρότυπο στην ζωή του κάθε χριστιανού είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ένιωσε τον πόνο πάνω στο Σταυρό τόσο πολύ που παραμόρφωσε και τον ίδιο. Ο Χριστός άνοιξε το δρόμο δια του πόνου και των δοκιμασιών και μένει για όλους τους ανθρώπους η ίδια δοκιμασία, όπως είπαμε. Όλοι θα ακολουθήσουμε την πορεία αυτή. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία και Διδασκαλία, ο πόνος και η ασθένεια ακολουθούν την ακόλουθη μαθηματική εξίσωση. Η κακή χρήση του αυτοξουσίου του ανθρώπου γεννά την αμαρτία. Η αμαρτία γεννά τον πόνο, ο πόνος διαλύει την αμαρτία και η αμαρτία διαλύεται από το Θεό. Είναι μια μαθηματική εξίσωση που δίνει την εικόνα αυτής της διαδρομής μας στην ζωή για το πώς θα γίνει πνευματικά. Ο πόνος δηλαδή, όπως παρουσιάζουμε, χρησιμοποιείται ως παιδαγωγικό μέσο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους επιστολή: «Ον αγαπά, Κυρίως παιδεύει», το χρησιμοποιούμε και εμείς καθημερινά. Ο Κύριος εκείνον που αγαπά τον παιδαγωγεί με θλίψεις, μαστιγώνει δε με δοκιμασίες κάθε παιδί του. Είναι σκληρή η έκφραση αυτή του Αποστόλου Παύλου και στη σημερινή εποχή δεν μπορεί κάποιος να την δεχθεί. Όμως η Ορθόδοξη πίστη είναι ο παραλογισμός και η ανατροπή όλων των κοινωνικών θεωριών και δεδομένων. Εκεί όπου σήμερα διδάσκεται μέσω του καπιταλισμού, δεν το λέω ως ιδεολογία κομματική, και μέσω της αλαζονίας των ανθρώπων, ο καταναλωτισμός, η ευμάρεια, εκεί έρχεται ο χριστιανισμός και λέει ο Χριστός: «Εάν σε χτυπήσουν, γύρισε από την άλλη μεριά για να σε ξαναχτυπήσουν». Εκεί όπου κάποιος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερα χρήματα, ο χριστιανισμός λέει: «Δώστε τα πάντα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη». Εκεί όπου ο καθένας προσπαθεί να διαμορφώσει το σώμα του ώστε να έχει έτσι και εξωτερική ομορφιά αλλά και υγεία, ο Χριστός και η Εκκλησία θεωρεί την ασθένεια ως ευλογία. Άρα λοιπόν η παιδαγωγική αξία έγκυται στο ότι χωρίς την επίσκεψη του πόνου ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και οδηγείται στο θάνατο από ακηδεία που προκαλεί η ραθυμία και η τρυφή. Μέσω του πόνου ο άνθρωπος προσκαλείται από τον Θεό να επιστρέψει στον Δημιουργό του. Ο πόνος προετοιμάζει τον άνθρωπο για την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο τρόπος και το μέσο που θα οδηγήσει στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει και γράφει στους Φιλιππησίους: «Εμή γάρ το ζήν Χριστός, το δε αποθανήν κέρδος». Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι η ασθένεια αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία και ο σωματικός πόνος ως παιδαγωγικό μέσο και τρόπος για να συναντήσουμε τον Χριστό. Και έτσι πρέπει κατά το δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία και οι χριστιανοί θεωρούμε τους ασθενείς ιερά πρόσωπα, γιατί έχουν μέσα τη χάρη του Θεού.
0: Στην Αγία Γραφή αναφέρονται ασθένειες.
1: στην Αγία Γραφή αναφέρονται πάρα πολλές ασθένειες, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη έχουν καταγραφεί, και μάλιστα σε πολλές από αυτές που τις γνωρίζουμε και εμείς σήμερα υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως και τρόποι θεραπείας. Θα αναφέρω έτσι κάποιες από αυτές που και σήμερα αντιμετωπίζουμε. Γράφει ας πούμε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μας γράφει για την νευρολογική ασθένεια της επιληψίας. Στην Παλαιά Διαθήκη καταγράφονται ασθένειες όπως το έλκος, και στην Αποκάλυψη αναφέρεται η κύρτωση, η καμπούρα δηλαδή, mm-hmm. και η στάση της ποδηλικής στήλης. Αναφέρονται επίσης δυσεντερίες, αφωνίες, ανορεξίες που απασχολούν ακόμη μέχρι και σήμερα, καταθλίψεις. Μας μιλάει ο Σαμουήλ, ο προφήτης Σαμουήλ, για τις μελαγχολίες και τις καταθλίψεις, και βέβαια και από τις θεραπείες του Χριστού ξέρουμε για τις παραλυσίες, ξέρουμε για την αιμορροία. Υπάρχουν ασθένειες που έχουν σήμερα, ας πούμε, πολύ, έχουν χαθεί μάλλον σήμερα, αλλά τις συναντούμε σε ταινίες. Υπάρχει η λυκανθρωπία, που είναι ένα είδος ψυχασθένειας, είναι καταγεγραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων η ασθένεια που προσέβαλε τον Ηρώδη, η σκολικόβρωση, και άλλες πολλές ασθένειες και θεραπείες. Χρησιμοποιούν κυρίως θεραπείες με λάδι, με κρασί, με μουσική για τις ψυχικές νόσους. Αναφέρει πολλές ψυχιατρικές νόσους η Παλαιά Διαθήκη, όπου η θεραπεία γινόταν μέσω της μουσικής, και πολλούς άλλους τρόπους που και μέχρι σήμερα η ιατρική επιστήμη τις γνωρίζει ως ασθένειες, αλλά και ακολουθεί τους ίδιους τρόπους θεραπείας, βέβαια με εξελιγμένες μορφές φαρμάκων και όχι με φυσικά προϊόντα όπως γινόταν τότε.
0: Και στις μέρες μας, πατέρα Ειρηνέ, η Εκκλησία έχει το ευχέλιο για τους χριστιανούς ασθενείς, έτσι δεν είναι, σαν έναν τρόπο αντιμετώπισης,
1: ναι,
0: της ασθένειας.
1: Είναι ένα από τα 7 μυστήρια το ευχέλιο που τελεί η Εκκλησία και στα σπίτια όποτε χρειαστεί. Είναι ένα μυστήριο που τελείται μόνο σε ασθενείς, όχι για το καλό ή για όπως λένε, ή όπως κάποιος που λέει ελάτε στην αρχή του μήνα κάντε ό,τι θέλετε, ή ένα ευχέλιο ή ένα αγιασμό. Ο αγιασμός έχει άλλη χρήση, το ευχέλιο πνευματική. Το ευχέλιο γίνεται μόνο για ασθενείς. Αν κάποιος ασχοληθεί με τα κείμενα του μυστηρίου αυτού θα καταλάβει όλα όσα είπαμε, δηλαδή ότι η ασθένεια προέρχεται από την αμαρτία του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτία που έφερε την ασθένεια είναι η κακή χρήση του αυτεξουσίου, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει την ασθένεια που προήλθε από αυτά που είπαμε, δημιουργεί το μυστήριο, χαρεί τους ανθρώπους με το λάδι που είναι, όπως και να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, θεραπευτικό, αλλά μετά το μυστήριο είναι και αγιασμένο, και προσεύχεται μέσω του μυστηρίου ο Θεός να συγχωρήσει τους ανθρώπους και να τους δώσει την θεραπεία στην ψυχή και στο σώμα τους. Για την Εκκλησία ο άνθρωπος αποτελείται, και για τη διδασκαλία και την πίστη μας, από δύο στοιχεία. Από την ψυχή και το σώμα. Ούτε μόνο την ψυχή, ούτε μόνο το σώμα. Και τα δύο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μέσα από την προσευχή, την λατρεία,

0: άνθρωποι, καλά κάνουν και τελούν και πιο συχνά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι την Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα η Εκκλησία τελεί το ευχέλαιο. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει σε αυτήν την προετοιμασία που ξεκινάει από την καθαρά Δευτέρα με την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου προτρέπει και μας συμβουλεύει να προετοιμαστούμε για το Πάσχα μέσω της νηστείας, της μετάνοιας, της εξομολογήσεως των ακολουθιών, να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, έρχεται μία μέρα πριν την ημέρα του μυστικού δείπνου, την ημέρα δηλαδή που καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό η Θεία Λειτουργία, να καθαρίσει και το σώμα. Λέει στην ουσία στους χριστιανούς ότι εσείς που νηστέψατε, που προσευχηθήκατε, που αγωνιστήκατε και καθαρίσατε την ψυχή σας, ελάτε να λάβετε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μέσω και του ιερού ευχελαίου να καθαρίσετε και το σώμα σας από τις ψυχικές και σωματικές ασθένειες που προέρχονται από το φυσικό τρόπο που ζούμε οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πριν τη Θεία Κοινωνία στην ουσία δίνει την θεραπεία χρειώντας τον πιστό για τις ψυχικές ασθένειες, αφού πρώτα έχει εξομολογηθεί και είναι έτοιμος να κοινωνήσει, αλλά συγχρόνως και για τις σωματικές. Θέλει τον άνθρωπο υγιή να πλησιάσει με πνευματικά κριτήρια, υγιή τον άνθρωπο να πλησιάσει τον Χριστό έχοντας καθαρή την ψυχή και τον σώμα του. Δεν είναι ασθενής μετά το ευχέλαιο για να πλησιάσει τον Χριστό. Όμως εμείς οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας είμαστε ασθενείς, μπορούμε να τελέσουμε το μυστήριο. Αν πάρει κάποιος και διαβάσει, σας λέω, το μυστήριο, τότε θα καταλάβει ότι μιλάει για αμαρτία, για μετάνοια και για χρήση του ελαίου ως με τρόπο θεραπείας. Άρα λοιπόν τελούμε το μυστήριο του ευχελαίου ως φαρμακευτική αγωγή.
1: Στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Πατέρα Ειρηνέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και εύχομαι πλέον, επειδή λίγο τα θέματα αυτά είναι μονότονα και δύσκολα, θα έρθει η στιγμή που θα πάμε και σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Θα είμαστε ξανά μαζί και στην επόμενη εκπομπή να ολοκληρώσουμε αυτή την εισαγωγή στους ιατρικούς διαλόγους. Και από την τρίτη εκπομπή πλέον θα συνεχίσετε με τους καλεσμένους, όπως
0: Μάλιστα.
1: είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ελπίδα. Καλό απόγευμα.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Μαραθίτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

την Παρασκευή 10 Ιουλίου, εορτή των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου τον Ενκουδουμά, πανηγυρίζει το φερόνυμο Ιερό Κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού, Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 5ης

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθειαν τις εξητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας. Του αποδούνομαι τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 61. Ουσί το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' ανθρώπων, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν ψυχή, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εξέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζεστε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού.

Ψαλμός 62. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξουν, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετο επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός 63. Εις άκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδοκίαν. Ήτινες εικόνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σας ευείας ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηριμών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επεσκέψω τη γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν δεσταγώσιν αυτής, εμφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσιν σύτων, και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Χριστός εκ νεκάδων εγερθείς, όλβο όλβου πεπάτηκε και της εντύμβενσιν το ζήν εδωρίσατο.

Αγαπητή μου, ξεκινάμε σήμερα την περιγραφή των προσκυνημάτων στο Ναό της Αναστάσεως.

Αγία Αυλή. Αγία Αυλή ονομάζεται ο πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Είναι σχεδόν τετράγωνη και έχει έκταση 20 περίπου μέτρων η κάθε πλευρά της. Εδώ, την Μεγάλη Πέμπτη, τελείται η άκρος συγκινητική μυσταγωγία, η τελετή του νυκτήρος.

Ιερά Μονή Αβραάμ. Στα ανατολικά της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μοναστήρι του Αβραάμ. Σε αυτό μένει ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου. Ανακαινίστηκε το 1884 από τον Πατριάρχη Νικόδημο. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχει η δεξαμενή της Αγίας Ελένης και ο Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η ιερότητα του χώρου ανάγεται στα χρόνια του Πατριάρχη Αβραάμ. Πάνω στο δυτικό τείχος του ναού υπάρχει η γέρικη ελιά, το φυτό Σαβέκ κατά την Παλαιά Διαθήκη, που δηλώνει τον τόπο όπου κατά την παράδοση βρέθηκε δεμένο το κρυάρι που έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ για να θυσιάσει αντί του παιδιού του. Μιλάμε βέβαια για τον Ισαάκ. Ας γνωρίσουμε όμως τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ και της Σάρας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε από τον ίδιο το Θεό όταν οι γονείς του ήταν πλέον υπερήλικες. Όταν η Σάρα άκουσε την υπόσχεση αυτή, θεώρησε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί και γέλασε. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Ισαάκ, που σημαίνει γελά. Ο Αβραάμ αργότερα, με προτροπή της γυναίκας του Σάρας, έδιωξε τον Ισμαήλ, προκειμένου να καταστεί κληρονόμος του μόνο ο Ισαάκ. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ, τον διέταξε να θυσιάσει για χάρη του τον Ισαάκ. Ο Θεός όμως έσωσε τον Ισαάκ με την εμφάνιση του Αγγέλου, που ήταν ο προσαρκώσεως Ιησούς Χριστός, και υποσχέθηκε στον υπερήλικα Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα καταστούν μέγα έθνος. Όταν ανδρώθηκε ο Ισαάκ, παντρεύτηκε τη Ρεβέκα, κόρη του Βαθουήλ και αδελφή του Λάβαν. Με την Ρεβέκα απέκτησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Όταν όμως στη χώρα του έπεσε λοιμός, δηλαδή πείνα, ο Ισαάκ μαζί με τη γυναίκα του κατέφυγε στο βασιλιά των Φιλιστέων, τον Αβιμέλεχ, στα Γέραρα. Στη χώρα των Φιλιστέων, ο Ισαάκ κατάφερε να γίνει πάρα πολύ πλούσιος και οι κάτοικοι τον έδιωξαν μακριά. Από το σημείο αυτό, στο βιβλίο της Γένεσης, διακόπτονται απότομα οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ισαάκ και συνεχίζουν όταν πλέον ήταν υπερήλικας, κατάκητος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Τότε ζήτησε να φάει από το κυνήγι του γιού του Ισάφ, προκειμένου να τον ευλογήσει. Τελικά την ευλογή έλαβε με πονηρό τρόπο και με προτροπή της μητέρας του, ο αδελφός του Ιακώβ. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια και πέθανε μόλις ξαναείδε το γιο του Ιακώβ, που είχε πάει στη Χαράν για να ξεφύγει από το θυμό του Ισάφ. Ο Ισαάκ ήταν τύπος του Υιού του Θεού. Και ο Χριστός και ο Ισαάκ ήταν μονογενείς, αγαπητοί και κληρονόμοι. Ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ εκεί που αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Στο Γολγοθά, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο αυτό, ο Θεός Πατέρας θυσίασε το μονογενή του Υιό για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Ισαάκ κουβαλούσε στους ώμους του ξύλα για τη θυσία του. Ο Χριστός μας κουβάλισε το ξύλο του Σταυρού για τη δική του θυσία. Τα ξύλα του Ισαάκ ήταν από θάμνο που λέγεται Σαβέκ και σημαίνει ξύλο αφέσεως, συγχωρήσεως. Το ξύλο του Σταυρού σώζει όσους πιστεύουν στο Χριστό. Στη θέση του Ισαάκ θυσιάστηκε αμνός. Στο Γολγοθά θυσιάστηκε ο αμνός του Θεού, ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου. Κάτω από το ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα πρέπει να σημειώσουμε, και στη βόρειο-ανατολική γωνία της Αγίας Αυλής υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο Γολγοθά. Από αυτή τη σκάλα ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν
και ανέβασε τον Τίμιο Σταυρό στο Γολγοθά.

παρεκκλήσει της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στην είσοδο της σκάλας από την οποία ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, φέρνοντας πίσω τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν από την Περσία, εμποδίστηκε να περάσει η Οσία Μαρία η Αιγυπτία για να μπει στο ναό για τις πολλές αμαρτίες της. Εδώ υπάρχει μικρός ναός, προσκολλημένος στο ναό της Αναστάσεως, που τιμάται στο όνομα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

Κλείσει αδελφόθεος πεφινός, Ιάκωβε μάκαρ, τον αρήτων μισταγωγός, ενσιώνε δείχτης, και πάθη σου τιμίω, το ζωηφόρον πάθος Χριστού εδόξα σας. Δυτικά της Αγίας Αυλής υπάρχει ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Οι ιερές ακολουθίες σε αυτό το ναό γίνονται στα αραβικά και στα ελληνικά. Μέσα στο ναό υπάρχει διακοσμημένος θρόνος δεσποτικών, στον οποίο επιτρέπεται να στέκεται μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ως ο κατευθείαν διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, πρώτου Ιεράρχου της Ιερουσαλήμ. Ας γνωρίσουμε όμως τη ζωή και το έργο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίο η Εκκλησία μας τιμά στις 23 Οκτωβρίου.

ως του Κυρίου μαθητής ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον, την παρησίαν ως αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν των Θεών, σωθήνε τας ψυχάς ημώ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος. Από βρέφος έδειξε τι θα γινόταν στην ενήλικη ζωή του. Είχε τόση εγκράτεια που ποτέ στη ζωή του δεν γεύτηκε κρέας ή ψάρι και ποτέ δεν δοκίμασε κρασί, παρά έσβηνε τη δίψα του με λίγο νερό και συντηρούσε το σώμα του με ελάχιστο άρτο, μιμούμενος τον τίμιο πρόδρομο. Ήταν δε τόσο δίκαιος και ενάρετος που ήταν σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από τους ειδωλολάτρες Έλληνες. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωβλίας, που στα εβραϊκά σημαίνει δίκαιος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Καθημερινά τελούσε τα Άγια Μυστήρια, προσευχόμενος για το λαό και τη σωτηρία του κόσμου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σκληρά σαν πέτρα από τις πολλές γονικλησίες. Τον Δίον Ιάκωβο είχαν σε μεγάλη ευλάβεια και όλοι οι Απόστολοι. Όταν οι χριστιανοί της Αντιόχειας στράφηκαν στους Αποστόλους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της περιτομής των Ελλήνων που έρχονταν στην πίστη, κανένας δεν τόλμησε να πάρει απόφαση για ένα τέτοιο ζήτημα παρά μόνο ο Μέγας Ιάκωβος, ο οποίος είπε «Εγώ κρίνω να μην πειράζομεν τους επιστρέφοντας, αλλά μόνον να απέχωσιν από πορνείας, από πνιχτών και ειδωλόθητων». Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε την επιστολή της Καινής Διαθήκης που φέρει το όνομά του. Σε αυτήν διορθώνει όσους θεωρούν τον Θεό ως αιτία των κακών. «Ουδείς πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακών, πειράζει δε αυτός ουδένα, έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Επίσης προτρέπει τους χριστιανούς η πίστη τους να συνοδεύεται με έργα αρετής. «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Διδάσκει ότι τα πάντα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, παρόουκ εν η παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Επίσης, ο Άγιος συνέταξε και τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Το 62 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι απέτυχαν να θανατώσουν τον Απόστολο Παύλο και στράφηκαν εναντίον του εκ κοιλίας μητρός υγειασμένου Ιακώβου. Πολλοίς κόσμος, απλός αλλά και πρόκριτοι, ασπάστηκαν την πίστη και οι γραμματείς και φαρισαίοι φοβήθηκαν ότι όλοι θα αναγνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Έτσι του ζήτησαν να απευθύνει τους δίκαιους λόγους του ανεβασμένος στο πτερίγιο του ναού με σκοπό να τον φωνεύσουν. Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερίγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλήθος «Υπέ ημίν δίκαιε, ιστί να πιστέψομεν, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί Ιησούν το σταυροθέντα. Φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο Ιάκωβος τότε απάντησε «Γιατί με ρωτάτε για τον Υιό του ανθρώπου? Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της δυνάμεως του Πατρός του, και θα έλθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών για να κρίνει εν τη δικαιοσύνη του την οικουμένην άπασα». Πολλοί πίστευσαν τότε από το συνηγμένο πλήθος και φώναξαν
«Οσανά το Υιό Δαβίδ». Τότε οι Εβραίοι, τρίζοντας τα δόντια τους από θυμό, όρμησαν κατ' επάνω του, φωνάζοντας προς το λαό, πως και ο δίκαιος επλανήθη και πιστεύει για Θεό τον εσταυρωμένο Ιησού, και σαν άγρια θηρία τον γκρέμισαν κάτω από το πτερύγιο του ναού. Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐα: «Άρωμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν εστί». Ο μακάριος όμως Ιάκωβος δεν πέθανε αμέσως, αλλά προσευχόταν να συγχωρήσει ο Θεός αυτούς που τώρα είχαν πάρει πέτρες για να τον αποτελειώσουν, λέγοντας: «Οικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα, επουράνιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Στο τέλος, ένας από τους φωνιάδες άρπαξε ένα ξύλο και του έφερε το τελικό χτύπημα στην Αγία του κεφαλή. Έτσι, με το μαρτύριο, ο δίκαιος Ιάκωβος έγινε ο πρώτος επίσκοπος μάρτυρας. Ο Άγιος ενταφιάστηκε κοντά στο ναό και μάλιστα κοντά στο σημείο που μαρτύρησε. Η φήμη της αρετής του Αγίου Ιακώβου ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και οι πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν τον μαρτυρικό του θάνατο ως αιτία της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ το έτος 70 μετά Χριστόν.

το παρεκκλήσι των Αγίων Μυροφόρων. Στο προάβλιο του ναού του Αγίου Ιακώβου υπάρχει το παρεκκλήσι των Μυροφόρων. Σε αυτό, στη δεξιά πλευρά του τέμπλου, φυλάσσεται πέτρα από το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Στη δυτική πλευρά υπάρχει μαρμάρινο κουβούκλιο που σύμφωνα με την παράδοση η Μαρία η Μαγδαληνή συνάντησε τον Αναστάντα Κύριο και τον πέρασε για Κυπουρό.

Ο ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Βορειότερα του παρεκκλησίου των Αγίων Μυροφόρων βρίσκεται η εκκλησία των 40 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στα δυτικά του ναού τοποθετούνται σε ειδική κρύπτη τα οστά πολλών πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Δίπλα από αυτό το ναό υψώνεται το καμπαναριό του Ναού της Αναστάσεως που ανήκει στους Ορθοδόξους. Άλλοτε είχε 5 ορόφους. Σήμερα έχει μόνο 2 που στεγάζουν μεγάλες καμπάνες.

το μετόχι της Γεθσημανής. Νότια της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μετόχι της Γεθσημανής. Εδώ υπάρχει ιερή αμφιπρόσωπη εικόνα της Θεοτόκου που κατά την 12η Αυγούστου, νωρίς το πρωί, μεταφέρεται με μεγαλοπρεπή πομπή στον τάφο της Θεοτόκου στη Γεθσημανή και επιστρέφει με την ίδια μεγαλοπρέπεια μετά τη λειτουργία της αποδόσεως της εορτής 23 Αυγούστου.

αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Ο Αλέξανδρος Μέμαν, ο συγγραφέας του έργου «Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα», θα μας μιλήσει σήμερα για το νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε την ιδέα της προετοιμασίας με την ευρύτερη και βαθύτερη έννοιά της.

Στην παρούσα κατάσταση που με διάφορους τρόπους έχει διαμορφωθεί από την τακτική της μη συχνής θείας κοινωνίας προετοιμασία, γι' αυτή σημαίνει βασικά για εκείνον που πρόκειται να κοινωνήσει να έχει μια σχετική πειθαρχία και να τηρεί μερικούς πνευματικούς νόμους και κανόνες, όπως αποχή από ορισμένες πράξεις και ενέργειες, επιτρεπτές σε άλλες περιπτώσεις, η ανάγνωση συγκεκριμένων ακολουθιών και προσευχών, παραδείγματος χάρη, ακολουθία θείας μεταλήψεως, η αποχή από την τροφή το πρωί πριν από τη θεία κοινωνία κτλ. Αλλά προτού έρθουμε στην προετοιμασία με τη στενή έννοια της λέξης, είναι ανάγκη κάτω από το φως αυτών που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, να προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε την ιδέα της προετοιμασίας με την ευρύτερη και βαθύτερη έννοια της. Το ιδανικό φυσικά είναι η όλη ζωή του χριστιανού να είναι μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και να γίνεται ο πνευματικός καρπός της Θείας Κοινωνίας. «Συ παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα», διαβάζουμε στη λειτουργική ευχή πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όλη η ζωή μας κρίνεται και μετριέται με την ιδιότητά μας σαν μελών της Εκκλησίας και κατά συνέπεια με τη συμμετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Η όλη υπόθεση είναι να πληρωθεί η ζωή μας και να μεταμορφωθεί από τη χάρη της συμμετοχής στη Θεία Ευχαριστία. Η χειρότερη συνέπεια της τακτικής που εμείς ακολουθούμε είναι η απομόνωση της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία από την ίδια τη ζωή, και κάνοντάς το αυτό η πραγματική ζωή μας γίνεται πιο ειδωλολατρική, πιο άσχετη με την πίστη που ομολογούμε. Αλλά ο Χριστός δεν έρχεται κοντά μας με τέτοιο τρόπο που να πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας για τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις. Ζητάει ολόκληρο τον άνθρωπο και ολόκληρη τη ζωή του. Μας άφησε το μυστήριο της κοινωνίας μαζί του για να αγιάζει και να αγνίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας και να συνδέει όλες τις πλευρές της ζωής μας μαζί του. Έτσι ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που ζει στο ενδιάμεσο. Ζει δηλαδή ανάμεσα στην πρώτη ενσαρκή έλευση του Χριστού και στη δεύτερη ενδόξη παρουσία του, για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ζει ανάμεσα στη μία ευχαριστία και στην άλλη ευχαριστία, δηλαδή στο μυστήριο της ανάμνησης και στο μυστήριο της ελπίδας και της προσμονής.

Στην πρώτη εκκλησία ήταν τέτοιος ακριβώς ο ρυθμός της συμμετοχής στη Θεία Κοινωνία, η βίωση της ανάμνησης από τη μια και της προσδοκίας από την άλλη, που πραγματικά μορφοποιούσε τη χριστιανική πνευματικότητα και αποτελούσε το ουσιαστικό περιεχόμενό της, που είναι η μέθεξη. Ενώ ζούμε εν το κόσμο τούτο, στη νέα ζωή του κόσμου που έρχεται, και η μεταμόρφωση του παλαιού δια του καινού. Από πρακτικής πλευράς, η προετοιμασία αυτή είναι πρώτα-πρώτα να συνειδητοποιήσω όχι μόνο τις χριστιανικές αρχές γενικά, αλλά κυρίως την ίδια τη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσω εκείνη στην οποία ήδη συμμετείχα και που με έκανε μέτοχο του σώματος και του αίματος του Χριστού, που τώρα κρίνει τη ζωή μου και με προκαλεί με ένα αναπόφευκτο κάλεσμα να είμαι ό,τι έχω γίνει με τη Θεία Κοινωνία την οποία πρόκειται να λάβω, την κοινωνία στη ζωή, στην αγιότητα, στο ερχόμενο φως μέσα στο οποίο ο ίδιος ο χρόνος και όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μου αποκτούν μια προτεραιότητα και μια πνευματική σπουδαιότητα που δεν θα είχαν από μια καθαρά ανθρώπινη και κοσμικευμένη άποψη.

Ένας ευσεβής ιερέας, όταν τον ρώτησαν πώς πρέπει να ζει κανείς την χριστιανική ζωή στον κόσμο, απάντησε: απλούστατα, έχοντας στο νου του συνέχεια ότι αύριο ή μεθαύριο ή ύστερα από λίγες ημέρες θα κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια. Ένας απλός τρόπος για να αρχίσουμε αυτή την συνειδητοποίηση είναι να περιλάβουμε στην καθημερινή προσευχή μας ευχές από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Συνήθως διαβάζουμε τις ευχές για προετοιμασία ακριβώς λίγο πριν πάμε να κοινωνήσουμε και για ευχαριστία αμέσως μετά, και αφού τις διαβάσουμε ξαναγυρίζουμε κανονικά στην κοσμική μας ζωή. Αλλά τι είναι εκείνο που θα μας εμποδίσει να διαβάζουμε μια ή περισσότερες από τις ευχές της ευχαριστίας τις πρώτες μέρες της εβδομάδας μετά από την Θεία Κοινωνία της Κυριακής και μερικές ευχές από την προετοιμασία τις επόμενες μέρες της εβδομάδας, έτσι ώστε να έχουμε συνέστηση του μυστηρίου στην καθημερινή ζωή μας και ολόκληρη η ζωή μας να αναφέρεται στα Άγια δώρα που λάβαμε και που πρόκειται να λάβουμε. Αυτό φυσικά είναι μόνο ένα βήμα. Χρειάζονται πολύ περισσότερα και πάνω απ' όλα χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά με τη βοήθεια των κηρυγμάτων, της διδασκαλίας και των συμβουλών αυτή καθ' αυτή τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας και επομένως σαν μοναδική πηγή της χριστιανικής ζωής. Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εκπληρώνεται με αυτή την αυτοεξέταση για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο σκοπός της νηστείας σαν προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία και των ειδικών ευχών πρώτης Θείας Κοινωνίας, της πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης, της σιωπής και τα λοιπά, είναι, όπως ήδη έχουμε πει, όχι για να κάνει κάποιον να θεωρήσει τον εαυτό του άξιο, αλλά ακριβώς το αντίθετο, να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την αναξιότητά του και να τον οδηγήσει στην αληθινή μετάνοια. Και μετάνοια είναι ακριβώς αυτό. Να δει ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και την αδυναμία του, να αναγνωρίσει την κατάσταση του χωρισμού του από τον Θεό, να νιώσει τη λύπη και τον πόνο για αυτή την κατάσταση, να νιώσει διακαή πόθο για συγχώρεση και συμφιλίωση, να απαρνηθεί το κακό και να προτιμήσει την επιστροφή στο Θεό και τελικά να επιθυμήσει τη Θεία Κοινωνία για την ίαση ψυχής και σώματος. Μια τέτοια μετάνοια δεν αρχίζει βέβαια με προκατάληψη για τον εαυτό μας, αλλά με ενατένιση στην αγιότητα του δώρου του Χριστού, στην ουράνια πραγματικότητα στην οποία έχουμε κληθεί. Γιατί μόνο όταν βλέπουμε τον νυμφώνα και κοσμημένον
μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπαίνουμε μέσα επειδή στερούμαστε το απαραίτητο ένδυμα. Μόνο επειδή ο Χριστός ήρθε σε μας, μπορούμε εμείς ειλικρινά να μετανοήσουμε, δηλαδή να δούμε τον εαυτό μας ανάξιο για την αγάπη Του και την αγιότητά Του, και έτσι να λαχταρίσουμε, να γυρίσουμε σε Αυτόν. Χωρίς αυτή την αληθινή μετάνοια, αυτή την εσωτερική ριζική αλλαγή του νου, η Θεία Κοινωνία για μας θα είναι κατάκριμα και όχι ίαση. Και είναι ακριβώς αυτός ο καρπός της μετάνοιας που με το να μας κάνει να συναισθανθούμε την αναξιότητά μας, μας οδηγεί στο Χριστό, στη μόνη σωτηρία, την ίαση και απολύτρωση. Με το να μας αποκαλύψει την αναξιότητά μας, η μετάνοια μας γεμίζει με τέτοια επιθυμία, τέτοια ταπείνωση και με τέτοια υπακοή, ώστε μόνο έτσι γινόμαστε στα μάτια του Θεού άξιοι. Διαβάστε τις ευχές πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όλες αφήνουν να ακουστεί αυτή μόνο η κραυγή. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμεί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασημόνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Τέλος, το τρίτο και υψηλότερο στάδιο προετοιμασίας το φτάνουμε όταν ποθούμε να κοινωνήσουμε μόνο γιατί αγαπάμε τον Χριστό και σφοδρά επιθυμούμε να ενωθούμε με εκείνον που επιθυμίαν επεθύμησεν να ενωθεί μαζί μας. Πέρα από την αγάπη και την επιθυμία της συγνώμης, της συμφιλίωσης

Είναι αυτή η αγάπη που πραγματικά μεταμορφώνει και επομένως καταργεί σαν άχρηστο και νεκρό σκοπό όλη τη δική μας ανθρώπινη και πολύ ανθρώπινη μάλιστα εκτροπή σχετικά με την αξία και την αναξιότητα. Εξαφανίζει τους φόβους και τις αναστολές μας, μας κάνει να παραδοθούμε στη Θεία Αγάπη. Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλυτελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη που ενέπνευσε την ωραιότατη προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Άφες μη Θεέ των όλων, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, ο μετέχων των θεοποιών χαρίτων, ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου. Ειν αγούν, μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός της προετοιμασίας, της μετάνοιας, της προσπάθειας και όλων των προσευχών. Να δυνηθούμε, να αγαπήσουμε το Χριστό και με τόλμη και χωρίς κατάκριμα να προσεγγίζουμε το Άγιο Μυστήριο που η αγάπη του Χριστού μας έχει δώσει.

Ας προσέλθουμε λοιπόν, φίλοι μου, στον πνευματικό μας, για τον Χριστό, ο οποίος έχει διακαεί την επιθυμία να ενωθεί μαζί μας. Ας του ανακοινώσουμε με συντριβή τα λάθη μας, τα πάθη μας και ό,τι άλλο, γιατί αμάρτημα σημαίνει λάθος. Λάθος που κάνει κακό σε όλη την ύπαρξή μας. Ας προσέλθουμε με παρησία και ας ομολογήσουμε στο πνευματικό μας με ειλικρίνεια ό,τι καίει στην ουσία κάθε μέρα την ύπαρξή μας και ας φωνάξουμε στο Δημιουργό: «Ήμαρτον, Κύριε, άφεσμη». Και όταν πλησιάσουμε το Άγιο Ποτήριο, να μην το ξεχάσουμε την επόμενη στιγμή, αλλά να γίνουμε καρπός του έως την επόμενη φορά. Έτσι, με τη χάρη του, θα γινόμαστε αληθινοί και αξιότεροι. Και εκείνος θα χαίρεται, γιατί η χαρά του είναι απερίγραπτη, αν και ένα μόνο παιδί του μετανοεί γέννητο. Εδώ, φίλοι, τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, όπως και τον ηχολήπτη μας, κύριο Παντελή Καλογεράκη, που ρύθμιζε τον ήχο της εκπομπής. Εύχομαι όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Τα αδιάκοπα ταξίδια του πατρός Ιωάννου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απέραντης ρωσικής γης και προπαντός το ταξίδι στην Κρυμαία με πρόσκληση της αυτοκρατορικής οικογενείας μαρτυρούν την πανρωσική αναγνώριση του ποιμένους της Κροστάνδης. Αυτό το ομολογούν και εκείνοι που αμφισβητούν την αγιότητά του, ακόμη και οι εχθροί του. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι η φήμη του απλώθηκε και εκτός των συνόρων τόσο του ρωσικού όσο και του ορθόδοξου κόσμου. Προς αυτόν έστρεφαν την προσοχή τους και προς αυτόν κατέφευγαν καθολικοί, προτεστάντες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και άλλοι. Συνήθως ερωτούσε τους αλλοθρίσκους για τις ανάγκες και τις δυσκολίες τους χωρίς να θίγει θέματα θρησκείας. Στην Κρυμαία δέχτηκε αντιπροσωπεία Εβραίων που τον ευχαριστούσαν για μια δωρεά του σε κάποια Ιουδαϊκή κοινότητα. Στην ίδια περιοχή της Νοτίου Ρωσίας θεραπεύθηκε με την προσευχή του ένας άρρωστος Τάταρος. Ο πατήρ Ιωάννης ερώτησε την Τατάρα που τον παρακαλούσε για το σύζυγό της. «Πιστεύεις στο Θεό?» Αφού έλαβε καταφατική απάντηση της είπε «Θα προσευχηθούμε λοιπόν και οι δυο, εσύ με το δικό σου τρόπο και εγώ με το δικό μου». Μερική μαρτυρία για την καθολική φήμη του μας δίνουν πρώτον τα γράμματα και τα τηλεγραφήματα που έφθαναν μέχρι 6.000 καθημερινά από τα πλέον απίθανα σημεία. Δεύτερον, οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις των έργων του και τρίτον, οι γνώμες πολλών προσώπων γι' αυτόν. Όπως έχουμε αναφέρει, η ταχυδρομική υπηρεσία του έστελνε σε ειδικά κυβότια τις χιλιάδες γράμματα και τηλεγραφήματα. Τα περισσότερα περιείχαν την παράκληση να προσευχηθεί για τη θεραπεία ασθενών ή την πρόσκληση να επισκεφθεί αρρώστους ή ευχαριστίες για τα θαύματα της προσευχής του. Του ζητούσαν ακόμη να ευλογήσει την αρχή ενός έργου ή να λύσει κάποιο δύσκολο βιωτικό πρόβλημα. Τέλος, μέσα σε αυτήν την τεράστια λιλογραφία υπήρχαν και αρκετές επιταγές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε πολλές βιογραφίες τονίζεται η ετήσια αύξηση του αριθμού των γραμμάτων από το εξωτερικό. Μερικά συγκινούσαν με τις υποθέσεις τους. Δύο παιδιά, παραδείγματος χάριν από την Ελβετία, παρακαλούσαν για τη θεραπεία των μητέρων τους. Ένας Γάλλος επίσκοπος του έγραψε για μια επιταγή 20.000 φράγκων που θα του χρησίμευαν στην εξαγορά ενός ορφανοτροφείου από τα χέρια των αθέων. Ο Γάλλος ναύαρχος Ζερβέ τον ευχαριστούσε για ένα πολύτιμο δώρο και του ζητούσε να προσεύχεται για τη Γαλλία. Ενώ ζούσε ακόμη ο πατήρ Ιωάννης, άρχισαν να κυκλοφορούν μεταφράσεις του βιβλίου του «Η εν Χριστώ ζωή μου» σε ξένες γλώσσες. Η αγγλική μετάφραση του Γουλιάεφ που κυκλοφόρησε το 1897 προκάλεσε αίσθηση στο πνευματικό κόσμο. Γράφτηκαν πολυάρθμες συμπαθείς κρίσεις στον αγγλικό τύπο και το έργο διεδόθη όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Αργότερα, το 1899, ο αγγλικανός ιερεύς Μπίκερστετ ετύπωσε συστηματική συλλογή 617 αποσπασμάτων από το βιβλίο αυτό. Ο δομινικανός Στάρκ εξέδωκε ένα μικρό τόμο αποσπασμάτων στη γαλλική γλώσσα. Τον προλόγησε πολύ πρωτότυπα. Αποτελούσε τότε θαραλέα πράξη για έναν καθολικό η μετάφραση συγχρόνου ορθοδόξου κειμένου. Έτσι ο Στάρκ έπρεπε να δικαιολογηθεί κατάλληλα. Το έργο του γνώρισε δύο εκδόσεις. Αργότερα παρουσιάστηκαν μεταφράσεις έργων του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης καθώς και μελέτες γι' αυτόν στις διάφορες σλαβικές γλώσσες. Μεταξύ τους ξεχωρίζει το έργο του Βουλγάρου ιερομονάχου Μεθοδίου.
Η ελληνική μετάφραση του βιβλίου «Η εν Χριστώ ζωή μου» έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Μιχαήλ. Συνήθως ο θάνατος ενός μεγάλου βοηθεί τους ανθρώπους να αναλογιστούν με περισσότερη διάβγεια την αξία του. Γι' αυτό ορισμένοι επικίδοι αφιερωμένοι στον πατέρα Ιωάννη είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Οι σύγχρονοι τους συντάκτες τον προέβλεπαν την ιστορική του σπουδαιότητα. Έτσι κάποιος γράφει σε μια νεκρολογία. Στα σύνορα των δύο αιώνων του 19ου και του 20ου υπήρξε ο πλέον δημοφιλής άνθρωπος στη Ρωσία. Δεν μπορείς να τον ξεχωρίσεις από τη Ρωσία ούτε να τον αφαιρέσεις από τη μνήμη του λαού της. Ανέλαβε το έργο του Μεσίτου μεταξύ του ουρανού και της γης. Στο έργο αυτό δεν γνώρισε ανάπαυση και ησυχία. Αφιέρωσε όλη του την μακροχρόνια ζωή. Ο τότε υφηγητής του Πανεπιστημίου του Χαρκόβου, ιερεύς Ιωάννης Φιλεύσκη, σημειώνει. Έδωσε πλήρη την εικόνα του εκλεκτού κληρικού. Διακρίθηκε σαν μεγάλος στάρετς και σαν ζωντανός μάρτυρας της Θείας Χάριτος. Ο πρωθυερεύς Φούντλε συμπληρώνει. Και προηγουμένως υπήρχαν στη Ρωσία άνθρωποι προσευχής, αξιόλογοι κληρικοί και ασκητέ. Μόνον όμως το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνους παρουσίασε ιερέα ασυνήθιστης πνευματικής δυνάμεως και επιρροής στο λαό. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης θεωρούσε τον εαυτό του όργανο της Θείας Προνοίας για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους την ευεργετική δύναμη της Εκκλησίας που φανερώνεται κυρίως στα μυστήριά της. Επίσης συναισθανόταν τη Θεία Χάρη που τον πλημμύριζε στις αναρρύθμιτες θαυματουργές προσευχές του. Η γεμάτη παρησία ομολογία της χαρισματικής καταστάσεώς του δεν επιτρέπεται να φανεί αδιάκριτη, διότι ο ίδιος παράλληλα αποκαλύπτει την ανθρώπινη αδυναμία του και τη ροπή του προς την αμαρτία. Ό,τι φωτεινό υπήρχε μέσα του και όλες τις πνευματικές δυνάμεις του τα θεωρούσε σαν ενέργειες της Θείας Χάριτος. Ταυτόχρονα ήταν έτοιμος να θρηνήσει την αναξιότητά του. Αυτός ο συνδυασμός του πραγματικά ταπεινού φρονήματος με την παρησία της επιτυχίας μιας πνευματικής ζωής αποτελούσε πάντοτε στο χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας εγγύηση αγιότητος και βασική προϋπόθεση μιας θεανθρωπίνης ζωής. Ακριβώς αυτή η εσωτερική τοποθέτηση επέτρεψε στον πατέρα Ιωάννη να καταλάβει την ξεχωριστή εκείνη θέση ανάμεσα στους Ορθοδόξους.

στα παρακάτω διεκτραγωδεί την ανθρώπινη αδυναμία του. Πόσα αμαρτωλά σπέρματα υπάρχουν μέσα μου. Οκνηρία, φιλαυτία, απελπισία, ειδιπάθεια, κοιλιοδουλία, φιλιδονία, ακάθαρτη λογισμή, ζηλοτυπία, πλεονεξία, υπερηφάνεια, καινοδοξία, πονηρία, κομπασμός, οργή, ταραχή, μακροθυμία, αθυμία και ούτω καθεξής. Τι ηθικό τέρας είμαι, τι απέσιος, άθλιος άνθρωπος. Ολόκληρες μέρες βασανίζομαι και δεν μπορώ να στραφώ αποκλειστικά προς τον Θεό, διότι η αμαρτία με έχει σκληρύνει και με απομακρύνει από το Θείο έλεος. Διαβάζοντας τέτοιες ομολογίες, είναι πιθανόν να σκεφτούμε ότι υπήρξε πράγματι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Όμως στη συνέχεια των αποσπασμάτων αυτών διαπιστώνεται πως όχι μόνο πάλευε με την αμαρτία, αλλά και πως με τη βοήθεια του Θεού διαρκώς νικούσε. Είναι αλήθεια ότι κλαίω, θρηνώ για τις αμαρτίες μου και συμφιλιώνομαι με το Θεό. Είναι αλήθεια ότι φυλάγομαι από τις ισχρές, τις απέσιες αμαρτίες, αλλά ποιος ξέρει εάν θα νικούσα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός, βλέποντας την αδυναμία μου, την ταπείνωση και τα δάκρυα, με σπαχνίζεται και μου στέλνει τη Θεία Χάρη. Δεν μας μένει λοιπόν αμφιβολία πως με τη λέξη αμαρτία αναφέρεται ο πατήρ Ιωάννης στη ροπή ή στον πειρασμό της αμαρτίας και όχι στην πτώση. Εκτός από τα αποσπάσματα αυτά υπάρχουν και πιο έντονες μαρτυρίες για το θρίαμβό του στον αγώνα εναντίον του κακού. Σε μερικά κηρύγματα μιλούσε για τον εαυτό του, προσφέροντας έτσι ζωντανή εικόνα του αγωνισμένου χριστιανού. Απέφευγε όμως να αναφέρει συχνά το άτομό του. Χρησιμοποιούσε τρίτο πρόσωπο, σαν να πρόκειτο για κάποιον άλλον. Ένας χριστιανός ζούσε με πίστη στο Θεό και με αδιάκοπο πόλεμο εναντίον των διαφόρων παθών. Καθημερινά με την προσευχή του και την μετάνοια αντλούσε τη Θεία Χάρη που τον ενίσχυε σε αναρρύθμιτες προσβολές του κακού, δαιμονικές φαντασιώσεις και αισχρές σκέψεις. Τελικά πάντοτε έπαιρνε το στεφάνι της νίκης. Αποτελούσε ένα διαρκές θαύμα του Θείου Ελέους. Ορισμένες όμως φορές μιλούσε απροκάλυπτα για το άτομό του. Αντιμετωπίζοντας ένα αστήρευτο χήμερο εσωτερικών πειρασμών, έπρεπε να στρέφω τους πνευματικούς οφθαλμούς στα έγκατα της ψυχής μου και να ελέγχω τις κινήσεις των παθών. Έτσι συνήθισα στην αδιάλειπτη εσωτερική επαγρύπνηση και στην ωερά προσευχή. Πάντοτε ευχαριστώ τον Κύριο για την Θεία Χάρη που με σώζει από τις δόλιες επιθέσεις των αοράτων εχθρών. Με τη βοήθεια του Θεού τους κατατροπώνω, ενώ στα πρώτα μου χρόνια με νικούσαν με την οχθηρία και την πονηρία τους. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1890, ημέρα της ιερατικής 35ετίας του, του προσέφεραν ένα βαρύτιμο επιστήθιο σταυρό. Στον επίκαιρο λόγο του ζωγράφησε όλη την εικόνα της εσωτερικής του ζωής στο διάστημα αυτό. Έκανε μια ανοιχτή εξομολόγηση, αλλά και μια ομολογία πίστεως. Παρουσίασε την εσωτερική θεανθρωπίνη ζωή του ιερέως. Οι ευκρινείς και έντονες αντιθέσεις που περιέχονται στην ομιλία αυτή την αναδεικνύουν μνημείο της ρητορικής του. Θυμίζουν κηρύγματα ενδόξων πατέρων της Εκκλησίας. Ναι, είμαι πλήρης αδυναμιών. Γνωρίζω τις αδυναμίες μου, αλλά η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Η δύναμη του Θεού ενθρονίστηκε μέσα μου στη διάρκεια των 35 ετών της ιεροσύνης μου. Το ομολογώ για να δοξάσετε μαζί μου τον Μέγα Θεό και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να ρυθμίσω το πλήθος των παγίδων του κοσμοκράτορος διαβόλου, ούτε τις επιθέσεις των παθών. Όλα αυτά όμως τα συνέτριβε το Θείο Έλεος που φρουρούσε την ψυχή μου εξαιτίας της νοεράς προσευχής, της θερμής μετανοίας και προπαντός της συχνής θείας κοινωνίας. Ποιος αγγελικός νους μπορεί να συλλάβει όλα τα μυστικά δώρα
που αξιώθηκα να αποκτήσω από τότε που ιερώθηκα, δεν μπορώ να αριθμίσω το αναλύθμιτο πλήθος των σωστικών μεταβολών που συντελούνται μέσα μου με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Μαζί με Αυτόν είμαι ένδοξος, χωρίς Αυτόν είμαι άδοξος. Μαζί με Αυτόν είμαι δυνατός, χωρίς Αυτόν αδύναμος. Κοντά σε Αυτόν γεμίζω φως, μακριά Του γεμίζω αμαρτίες. Μαζί με Αυτόν είμαι θαραλέος, χωρίς Αυτόν μικροψυχό. Μαζί με Αυτόν είμαι πράος και ταπεινός, χωρίς Αυτόν ταράσομαι και υψηλοφρονώ. Πώς θα φορώ Αυτόν τον πολύτιμο σταυρό, αφού η θεομίσιτη φιλαυτία κυριαρχεί ακόμη μέσα μου και ρυπαίνει την ψυχή μου? Μήπως προς κατάκριση του εαυτού μου θα τον φορώ στο στήθος, μέσα στο οποίο δεν ανάβει διακαώς η φλόγα της αγάπης προς τον εσταυρωμένο και προς εκείνους για τους οποίους εσταυρώθη? Στη δύση πλέον της ζωής του ο πατήρ Ιωάννης, καθώς αναλογίζεται την ιερατική του διακονία, εξομολογείται με παρόμοιο τρόπο και φανερώνει το πόσο αδυσόπιτη υπήρξε η πνευματική του πάλη. Στο διάστημα των 70 ετών που έζησα, καθημερινά έκανα αμαρτίες, μετανοούσα όμως και ο Θεός με ελεούσε. Ιδιαίτερα θλιβόμουν για τις αμαρτίες που έκανα σαν ιερεύς. Ο Κύριος μου εχάριζε δάκρυα συντριβής και με αξίωνε να κοινωνώ συχνά. Οι αόρατοι εχθροί με τάραζαν, ειδικά όταν λειτουργούσα. Αντιμετώπιζα τότε αγώνα ζωής και θανάτου, θανάτου ψυχικού. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου δώρισες νέα ζωή, όταν εγώ με δάκρυα μετανοίας και ευγνωμοσύνης τελούσα την Θεία Λειτουργία. Στα άχραντα μυστήρια οφείλω την ύπαρξή μου, την καθαρότητα της ζωής και την καλή φήμη μεταξύ των ανθρώπων σου.

πατήρ Ιωάννης αναφέρει την καλή φήμη, την δόξα του με παρησία, γιατί τη θεωρεί σαν εμφάνιση της δόξης του Θεού με σκοπό την ίδια τη δόξα του Θεού. Δεν επιζητούν οι ευσεβείς και οι δίκαιοι την δόξα. Δεν την αποφεύγουν όμως εφόσον με αυτή δοξάζεται ο Θεός και εφεραίνονται οι δούλοι του. Γι' αυτό λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης ομιλεί για την δόξα του και χαίρεται για τις επιτυχίες του. Αποβλέπει μόνο στο μεγαλείο της Θείας Δυνάμεως και στον θρίαμβο του Θείου Ονόματος. Παντού με εδόξασες Κύριε, και κοντά σε βασιλικούς θρόνους, στα παλάτια των μεγάλων και των δυναστών και στις απλοϊκές καρδιές των πτωχών ανθρώπων. Παντού εσκόρπισες και σκορπίζεις παρηγορία, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, νίκη κατά του εχθρού. Πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου Κύριε, πόσο θαυμαστή είναι η χάρη σου που με καθοδηγεί και με ενισχύει με τη συχνή Θεία Κοινωνία. Μπορούμε στις γραμμές που ακολουθούν να κατανοήσουμε γιατί ζούσε τη δόξα του και όχι μόνο σαν βαρύ φορτίο ευθύνης, αλλά και σαν πηγή χαράς. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα θαύματα των Αγίων Μυστηρίων που καθημερινά συντελούνται μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο ρωσικό λαό. Εσύ μας οδηγείς κοντά σου με ακατανίκητη θαυματουργική δύναμη. Η Ορθόδοξος Ρωσία οδηγείται κοντά σου. Οδήγησε, οδήγησε, οδήγησε λόγιο του Θεού, ποιητά και λυτρωτά μας. Οδήγησε κοντά σου όλους και όλα. Η καθημερινή βίωση των χαρισματικών καταστάσεων επέτρεπε στον πατέρα Ιωάννη να συναισθάνεται μέχρι ποιου σημείου τον περιέβαλε το Άγιο Πνεύμα. Τα εμπνευσμένα λόγια του για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν είναι θεωρητική θεολογική στοχασμή. Φανερώνουν εσωτερική πείρα, έντονα βιώματα. Επί πολύ χρόνο δεν εγνώριζα πόσο απαραίτητη είναι η ενίσχυση της ψυχής μας με τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Ο φιλάνθρωπος όμως Θεός με βοήθησε να το καταλάβω. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι απαραίτητο σε κάθε στιγμή της ζωής μας, όπως απαραίτητη είναι η αναπνοή. Χωρίς την ενίσχυσή του, η ψυχή μας διαρκώς στρέφεται προς την αμαρτία, δηλαδή προς τον πνευματικό θάνατο. Αυτό το πνεύμα αποτελεί το θεμέλιο της εσωτερικής ζωής. Αυτό μας ενισχύει, ανάβει μέσα μας τη φλόγα της αγάπης, χαρίζει φωτεινές και υψηλές σκέψεις, δίνει υπομονή και καρτερία στις λήψεις και τα έργα της αρετής. Εμπνέει σεβασμό στις συναναστροφές με τους άλλους ανθρώπους και στις σχέσεις των δύο φίλων, ενώνει όλους τους πιστούς με την αγάπη και σαν παιδιά του ουρανίου Πατρός μας διδάσκει να προσευχόμεθα εν Χριστώ Ιησού. Το να αμφιβάλλει μια ψυχή για τη θεότητα του Παναγίου Πνεύματος σημαίνει αμφιβολία για την ίδια τη ζωή της, διότι αυτό μας ζωογονεί και μας στρέφει πνευματικά. Αποτελεί τον ήλιο, τον αέρα, την τροφή, το ποτό της ψυχής. Η απιστία στη θεότητά του σημαίνει ακόμη άρνηση της αλήθειας και της αγιότητος, διότι αυτό είναι το πνεύμα της αληθείας και της αγιότητος. Σημαίνει άρνηση της προσευχής, διότι αυτό εμπνέει τις προσευχές. Σημαίνει άρνηση κάθε πνευματικής παρηγορίας στις θλίψεις της ανάγκης, διότι αυτό είναι ο μοναδικός παράκλητος, ο παρηγορητής μαζί με τον πατέρα και τον Υιό. Σημαίνει τέλος άρνηση της πίστεως, της ελπίδος, της σοφίας, της συνέσεως, της δυνάμεως, του φόβου του Θεού. Με λίγα λόγια, εκείνος που αρνείται το Άγιο Πνεύμα καταδικάζει τον εαυτό του σε ηθικό αφανισμό, σε πνευματική αυτοκτονία. Ο Αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν στο βιβλίο του «Ο ουρανός πάνω στη γη», αναφέροντας παρόμοια λόγια του πατρός Ιωάννου για το Άγιο Πνεύμα, παρατηρεί: «Άθελα φέρνω στη μνήμη μου τη συζήτηση του οσίου Σεραφείμ του Σάροφ με τον Μοτοβίλοφ. Από την ταύτιση των πνευματικών βιωμάτων του πατρός Ιωάννου της Κωνσταντής και του οσίου Σεραφείμ συμπεραίνουμε όχι μόνο την κοινή πηγή των βιωμάτων αυτών, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, αλλά και την ομοιότητα του πνεύματος του ενός με το πνεύμα του άλλου». Στις δύο ιερατικές συνάξεις
δόθηκε η ευκαιρία στον πατέρα Ιωάννη να επισφραγίσει τις ομολογίες για τον εαυτό του. Οι φράσεις του απλές και εμπνευσμένες δεν απαιτούν αναλύσεις. Οι δρόμοι της εσωτερικής καλλιεργίας τους οποίους ακολουθούσε είναι χωρίς αμφιβολία απαραίτητοι για όλους τους χριστιανούς σε κάθε εποχή. Όσο και αν ήσαν αποδοτικοί τρόποι της πνευματικής προαγωγής του πατρός Ιωάννου, τους υπεδείκνυε μόνο για παράδειγμα. Δεν πρέπει βέβαια να λησμονούμε ότι και η Εκκλησία, παραθέτοντας τα βασικά μέσα σωτηρίας, αφήνει ελεύθερο τον χριστιανό για μια προσαρμογή στις τοπικές και χρονικές συνθήκες και στην ιδιοσυγκρασία του. Εθυμούμεθα στο σημείο αυτό τη συμβουλή του Οσίου Σεραφείμ. Εάν σας δίνει περισσότερη χάρη Θεού η προσευχή και η αγρυπνία, να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε. Εάν σας δίνει περισσότερη η νηστεία, να νηστεύετε. Εάν σας δίνει περισσότερο η ελεημοσύνη, κάνετε ελεημοσύνη. Έτσι, να σκέπτεστε για κάθε αρετή που γίνεται χάριν του Χριστού. Το 1901, ο Θεοφιλέστατος Ναζάριος Επίσκοπος Νιζεγκόρσκ, εκμεταλλευόμενος μια σύντομη επίσκεψη του πατρός Ιωάννου στην πόλη του, συγκέντρωσε το ιερατείο στον Επισκοπικό Μέγαρο και τον παρακάλεσε να ομιλήσει. Μπαίνοντας μαζί με τον Επίσκοπο στην αίθουσα της συνάξεως, υποκλήθηκε με σεβασμό και είπε: «Χαίρετε αξιότιμοι πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί συμπειμένες». Ένας κληρικός σημείωσε τα εξής: «Εμπρός μας στεκόταν ο Ευσκήμων Στάρετς. Το πρόσωπό του ήταν καθαρό, ευχάριστο, εγκάρδιο, ειρηνικό, ευλογημένο. Τα μάτια του φωτεινά και γεμάτα καλοσύνη. Ο λόγος του σταθερός και πιστικός, προσήλκε την κοινή προσοχή. Μιλούσε καθιστός και με σκυμμένο το κεφάλι. Ο αρχιερεύς, αφού μας συνέστησε, παρακάλεσε τον πατέρα Ιωάννη να μοιραστεί με τους ιερείς του την μακροχρόνια ποιμαντική του πείρα, να διδάξει πώς είναι δυνατόν να επιδράσει κανείς με απόδοση στις καρδιές των πιστών. Αφού άκουσε με προσοχή τον Θεοφιλέστατο, ο πατήρ Ιωάννης μας είπε περίπου τα επόμενα: «Αξιότιμοι πατέρες και αδελφοί συμπειμένες, εσείς οι ίδιοι, καθώς βλέπω, είστε λευκογένη πράγμα, που σημαίνει πως είστε ήδη πλούσιοι από πείρα της ζωής. Δεν έχω τίποτα να σας διδάξω, αλλά επειδή με ρωτάτε πώς κατορθώνω την ευεργετική επίδραση στις ψυχές των πιστών, θα σας πω. Αγωνίζομαι να είμαι ειλικρινής ποιμήν, οι πράξεις μου να έχουν συνέπεια με τα λόγια μου. Ελέγχω αυστερά τον εαυτό μου. Προσπαθώ να μην χάσω την εμπνευματική μου ειρήνη και την εσωτερική εργασία. Μάλιστα κρατώ ημερολόγιο όπου σημειώνω τις παρεκτροπές μου από τον νόμο του Θεού. Εξετάζω τον εαυτό μου και αγωνίζομαι για να διορθωθώ. Όλη την ημέρα εργάζομαι από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν επιτελώ την ποιμαντική μου αποστολή μόνο στην Κροστάνδη, αλλά είμαι υποχρεωμένος να ταξιδεύω με τον σκοπό αυτό στα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Με πολιορκούν σχεδόν καθημερινά χιλιάδες πιστών με διάφορα αιτήματα και παρόλη την τεράστια δυσκολία προσπαθώ να τους ικανοποιήσω όλους. Όπου και αν βρίσκομαι, επιδιώκω να λειτουργώ κάθε μέρα και να προσφέρω με ευλάβεια την ανέμαχτη θυσία στο Θεό για τις αμαρτίες μου και για τις αμαρτίες όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οι πιστοί βλέπουν και αισθάνονται την ευλαβική μου ιερουργία, διαποτίζονται με ανάλογα άγια βιώματα και προσεύχονται με θέρμη. Σε κάθε κυριακάτικη Θεία Λειτουργία κηρύσω τον ζωντανό Λόγο του Θεού. Στις διδασκαλίες μου αποκαλύπτω την εσωτερική ζωή. Ελέγχω αυστηρά τις αμαρτίες, τα ελαττώματα, τα πάθη. Στυλιτεύω τις πλάνες των αιρετικών και των σχεσματικών. Βλέποντας τους καρπούς των πνευματικών μου υδρότων, ευχαριστώ ακατάπαυστο το Θεό. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα εκκλησιάζονται 5.000 χριστιανοί. Όλο αυτό το πλήθος με παρακολουθεί σαν ένας άνθρωπος. Κανένας θόρυβος δεν ακούγεται
Κανένα σπρόξιμο δεν δράσει την ηρεμία. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα επάνω μου. Όταν βγαίνω από το ναό, ο λαός με περιβάλλει με την αγάπη του. Όλοι με πλησιάζουν με χαρούμενη διάθεση. Σ' όλα τα πρόσωπα απλώνεται η ευλογία της Θείας Λειτουργίας. Αυτή είναι η καρπή της προσευχής και των κηρυγμάτων μου. Να με συγχωρείτε, σεβαστοί πατέρες, που ομιλώ έτσι για τον εαυτό μου. Δεν τα αναφέρω αυτά για να αυτοεπενεθώ, Θεός φυλάξει. Οι επιτυχίες δεν οφείλονται σε μένα, αλλά στη χάρη του Θεού που επαναπάβεται στην ιεροσύνη μου. Συχνά με προσκαλούν να προσευχηθώ σε πλούσια σπίτια και μου κάνουν πολλές δωρεές. Τις μοιράζω στους πτωχούς που τόσο πολύ αυξήθηκαν στην εποχή μου. Τα έσοδά μου τα στέλνω στα ιδρύματα και στις πτωχικές εκκλησίες. Καθημερινά διατρέφουμε στην Κροστάδη πτωχούς. Είναι ανάγκη εδώ να κάνω μία διευκρίνηση. Δεν περιθάπτω όλους αδιάκριτα. Ιδιαίτερα αποφεύγω να δώσω χρήματα στους μεθύσους που μπορούν να εργαστούν. Όταν μου φέρουν ασθενείς δαιμονιζομένους και με παρακαλούν να προσευχηθώ για αυτούς, τότε συμπεριφέρομαι με την απλότητα της πίστεως. Αυτοί οι άρρωστοι είναι υπερβολικά ανήσυχοι. Φρύτουν και αφρίζουν. Παρατήρησα ότι πάντοτε κλείνουν τα μάτια. Εγώ τους διατάζω να τα ανοίξουν και επειδή δεν τα ανοίγουν τους φωνάζω επίμονα. Άνοιξε τα μάτια και συγχρόνως στρέφω επάνω τους το βλέμμα μου. Όταν τελικά τα ανοίξουν, κοιτάζοντας διαπεραστικά μέσα στα μάτια τους λέγω «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε διατάζω πνεύμα ακάθαρτο να εξέλθεις». Ταυτόχρονα ευλογώ τους ασθενείς που ηρεμούν και αρχίζουν να προσεύχονται. Ύστερα τους κοινωνώ. Ω αδελφοί, μεγάλη πραγματικά χάρις μας δόθηκε από το Θεό. Εάν την διατηρήσουμε, θα νικήσουμε τον εχθρό. Έτσι αξιότιμοι συμπημένες, ιερουργώ για τη δόξα του Θεού, για τη δόξα της Εκκλησίας του Χριστού και την διάδοση της Ορθόδοξης πίστεως. Όσα απεκάλυψα κατόπιν της δικής σας επιθυμίας είναι αληθινά. Απευθύνθηκα προς συμπημένες για την βελτίωση της ποιμαντικής υπηρεσίας που προσφέρουμε στην Εκκλησία και στην πατρίδα μας. Η συζήτηση συνεχίστηκε επί 2 ώρες. Οι ιερείς όμως ήταν πρόθυμοι να παραμείνουν και να απολαμβάνουν το χαριτωμένο λόγο του πατρός Ιωάννου ολόκληρη τη νύχτα. Αποχαιρετώντας τους ασπάστηκε όλους λέγοντας «Ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες. Ας δώσουμε αξιότιμοι συμπημένες ο ένας στον άλλο αδελφικό ασπασμό». Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε κάποιον κύριος, ο οποίος έβριζε την οικογένειά του και βλασφημούσε τα θεία, το Χριστό και την Παναγία. Και αναρωτιέται ο Όσιος Γέροντας, γιατί ο Χριστός, γιατί η Παναγία δεν του πήραν τη ζωή αυτού, που ολόκληρη ζωή βλασφημούσε? Και του λέει, είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το Θεό. Αυτός είναι ο οποίος βλασφημούσε. Ο Χριστός είναι αυτός που σε αγαπά περισσότερο και από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου και από τους γονείς σου. Εάν εσένα παιδί μου σε πρόσβαλε η γυναίκα σου, τι θα έκανες? Θα την έδιωχνα, λέει αυτός. Παρότι εσύ την αγαπάς, εάν εσύ έκανες κάτι στη σύζυγό σου, τι θα γινόταν? Θα με έδιωχνε. Εντός του δικαίου. Εάν εσένα σε βλασφημούσε το παιδί σου μία, δύο φορές, τι θα το έκανες? Θα το σκότωνα στο ξύλο, πάτερ. Α, εσένα λοιπόν τι σου χρειάζεται τώρα? Αυτός που σε αγαπά περισσότερο είναι ο Χριστός και η Παναγία. Κι όμως, τα πρόσωπα αυτά που σε αγαπούν, εσύ τα βλασφημείς. Είναι δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος που σε αγαπά τόσο απέραντα να σου κάνει κακό? Όχι. Και ενώ η πράξη σου είναι άξια της εσχάτης ποινής, όμως δεν σου το κάνει ο Θεός. Σε τιμώρησε σε τίποτα? Όχι, πάτερ. Σου έκανε κακό? Όχι, πάτερ. Τρελός είσαι? Όχι, πάτερ. Λογικός? Καταχρηστικός λέγεσαι λογικός. Διότι ένας λογικός άνθρωπος δεν κάνει παράλογα πράγματα. Είναι λογικό να σε αγαπά κάποιος τόσο πολύ, να σε έχει ευεργετήσει τόσο πολύ και εσύ να ανοίγεις το στόμα σου εναντίον του, καθήν στιγμή φταίει κάποιος άλλος? Όχι. Αυτά, παιδί μου, ισχύουν για κάθε άνθρωπο που βάζει αυτή τη φωτιά από τη γλώσσα του. Σκεφτείτε εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος ανοίγει έτσι το στόμα του, το πρόσωπο του Θεού πόσο τον αποστρέφεται. Όχι τον άνθρωπο, αλλά την ασέβεια αυτή και την αχαριστία του. Βέβαια, εφόσον ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο, αγαπά και τον βλάσφημο, γιατί αλλιώς δεν θα τον άφηνε να ζει. Το ότι ζει είναι εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει. Τον δέχεται εις μετάνοιαν και δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού έως ότου επιστρέψει και ζήσει. Ου μη θελήσει θελήσω τον θάνατον του ανώμου ως το αποστρέψει αυτόν και ζήν αυτόν, λέει σε ένα παράδειγμα του Εζεκίλ. Είπαμε και προηγουμένως ότι συνήθως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να βλασφημεί, χωρίς να το καταλάβει βλασφημεί. Μήπως έχει σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι, ούτε καν σκέπτεται το Θεό ή την Παναγία εκείνη τη στιγμή, αλλά η γλώσσα του αυτό βρίσκει αμέσως και εύκολα. Και τούτο είναι οδηγία του δαίμονος της βλασφημίας, γιατί υπάρχει ειδικό δαιμόνιο βλασφημίας που αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το αμάρτημα. Την ώρα που βλασφημεί ο άνθρωπος οργίζεται. Η μορφή της ψυχής του είναι απέσια. Εάν θα μπορούσε κανείς να έβλεπε τη μορφή της ψυχής του βλάσφημου, θα τρόμαζε. Δεν διαφέρει πολύ από τη μορφή του διαβόλου. Γι' αυτό και οι δαίμονες πανηγυρίζουν εκείνη τη στιγμή. Ένας βλάσφημος πέθανε και την ώρα που έβγαινε η ψυχή του, η γλώσσα του βγήκε δυο πιθαμές έξω. Τα μάτια του άνοιξαν πολύ και το στόμα του σαν να επρόκειτο να εκραγεί. Η δε αρμή των ποδιών του και των χεριών του ξεκλειδωνόντουσαν. Όπως ακριβώς αναφέρεται και στο θάνατο του ανδρός της Αγίας Θεοδόρας, έτσι και εδώ Η ευσεβής σύζυγός του τα έβλεπε όλα αυτά που συνέβαιναν στον άνθρωπό της. Πράγματι, εκείνος που θα απέλθει από τη ζωή αυτή χωρίς μετάνοια και διόρθωση και ιδιαίτερα βεβαρημένος με το αμάρτημα της βλασφημίας, στο τέλος πολύ παραδειγματίζεται. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, πεθαίνεις αύριο και θα πας να κριθείς. Από ποιον θα κριθείς? Από αυτόν που βλασφημείς. Τι πιστεύεις, ότι αν πεθάνεις τώρα θα δεις πρόσωπο Θεού? Καθόλου. Από το κρεβάτι θα σε πάρουν τα δαιμόνια. Και γιατί το κάνεις? Μα είναι κακή συνήθεια. Όχι, μάλλον διαβολική συνήθεια. Πρέπει να τον πατήσεις τον διάβολο, να προσεύχεσαι, να γονατίζεις και να δέεσαι του Θεού νύχτα μέρα. Απάλαξέ με, Κύριε, από το δαιμόνιο της βλασφημίας. Θα το λες συνέχεια. Μετανοώντας και προσευχόμενος, θα το έχεις στο μυαλό σου ότι εγκληματίς και δεν πρέπει να εγκληματίς. Κάτω στην κόλαση η βλάσφημη από τη γλώσσα θα είναι κρεμασμένη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας πατέρας έχει 2-3 παιδιά που παίζουν μπροστά του. Κάποια στιγμή μεταξύ τους σκανδαλίζονται και γυρίζουν τη γλώσσα και βλασφημούν τον πατέρα τους. Τι θα κάνει αυτός ο πατέρας? Θα διαμαρτυρηθεί, θα τα επιπλήξει, θα τα χτυπήσει. Θα πει: «Παιδιά, εγώ τόσο σας αγαπώ, σας φροντίζω, σας τρέφω, σας λατρεύω. Και εσείς πάνω στο παιχνίδι σας με βλασφημείτε άδικα?» Και ο πατέρας είναι ένας άνθρωπος με αμαρτίες, που μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συνέβη κατά παραχώρηση Θεού. Και αυτό μπορεί να γίνει 1-2 φορές στη ζωή του. Ο Θεός τι πρέπει να κάνει σε εμάς που τον βλασφημούμε συνέχεια? Πώς ανοίγουμε το στόμα και βρίζουμε τον Πανάγιο Κύριο που τρέμει το σύμπαν στο νεύμα του? Πώς ο πυλός τολμά να εκτοξεύει φωτιά και οργή εναντίον του Θεού? Και ο Θεός τον βλέπει τον άνθρωπο να τον υβρίζει, να τον καταράτε, να τον μουντζώνει, να του λέει άσχημες λέξεις και του χαμογελά λέγοντας: «Παιδί μου, σε συγχωρώ και σε περιμένω. Έλα, θα σε συγχωρήσω, θα σου ανοίξω την πύλη του παραδείσου και θα σε κάνω κληρονόμο της βασιλείας μου. Μόνο έλα, έλα σε μένα». Ο Χριστός μας δέχεται τον άνθρωπο όσο φορές μετανοήσει. Έχει το λουτρό της Θείας Εξομολογήσεως διασπαρμένο στον κόσμο και περιμένει και φωτίζει και βοηθάει κάθε αμαρτωλό που θα προσέλθει να λουστεί και να γίνει μέτοχος της βασιλείας του. Ο Χριστός μας είναι εύσπλαχνος, πολυέλεος, ικτήρμων και ελεήμων τώρα, όχι μετά θάνατον. Τότε θα είναι αδυσόπιτος, διότι μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια. Δεν πρέπει να φοβηθούμε το Θεό για την απειλή της κολάσεως μετά θάνατον, αλλά να τον φοβούμαστε για την αγάπη του. Όταν εμείς οργιζόμαστε, αμαρτάνουμε, βλασφημούμε και αυτός μας αγαπά και μας συγχωρεί, αυτό είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κόλασή μας. Μας είναι τόσο δύσκολο να πούμε ένα ήμαρτον, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε? Μόλις ο άνθρωπος πει «ημάρτηκα», ο Θεός απαντά: «Πέπαυτε η αμαρτία σου». Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους αμετανόητους με βεβαρημένο ποινικό μητρό στο έπακρο για μια στιγμή να φωτίζονται και να επιστρέφουν. Γονατίζουν και καταθέτοντας τα εγκλήματά τους στο πνευματικό αγαθό δικαστήριο και παίρνουν αμέσως την άφεση. Ούτε χειροπέδες, ούτε φυλακή, ούτε περιορισμό, ούτε τίποτα. Τόσο εύκολα μπορεί να πάρει τη συγγνώμη ο βεβαρημένος άνθρωπος, αλλά δεν το κάνει. Δεν τον αφήνει ο δαίμονας για να τον έχει υποχείριο και σε περίπτωση θανάτου να τον οδηγήσει αμετάκλητα στην κόλαση. Εκπλήσουμε με την άβυσσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πόσο μεγάλη είναι η καρδιά του Θεού να δέχεται συνεχώς τις φοβερές βλασφημίες που αναφέρουν οι δαίμονες εναντίον του. Δεν ξέρω. Εάν έχει γνωρίσει κανείς από εσάς το πνεύμα της βλασφημίας, δηλαδή όταν ο δαίμονας βλασφημεί μέσα στο λογισμό του ανθρώπου, επιτρέπει ο Θεός το πνεύμα αυτό να βλασφημεί μέσα στον άνθρωπο εναντίον του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων? Εμείς σαν μοναχοί λέει ο γέροντας Όσιος, γνωρίζουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατά παραχώρηση, από την ίηση του ανθρώπου για να ταπεινωθεί. Από εδώ παίρνουμε και την πληροφορία ότι η άπειρη στον αριθμό δαίμονες είναι μια σκέτη βλασφημία. Και όλα αυτά γίνονται κάτω από το ακίμητο οφθαλμό του Θεού, μέσα στον φακό του Θεού. Και όμως η τόση μεγάλη μακροθυμία του περιμένει να επιστρέψουμε για να μας σώσει. Μας παρέχει το χρόνο. Εμείς όμως σπαταλούμε το χρόνο. Δεν έχουμε ψηλαφίσει καλά το θέμα της σωτηρίας.

δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς θα συμβεί μετά θάνατον. Απόδειξης ότι αυτή είναι η πραγματικότης, είναι ό,τι παρουσιάζουμε στη ζωή μας. Τα χρόνια κυλούν, φεύγουν, έχοντας την έννοια της απειλής του θανάτου, γιατί δεν ξέρουμε από στιγμή σε στιγμή τι θα μας συμβεί. Πιστεύουμε στην αιωνιότητα, πιστεύουμε στην κόλαση, πιστεύουμε σε όλα όσα η Ορθόδοξος Εκκλησία δογματίζει. Αλλά βλέπουμε τον εαυτό μας να μην κινείται ανάλογα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή προς το πώς θα αλλάξουμε και θα γίνουμε άξιοι της Βασιλείας του Θεού. Θα έρθει η ώρα εκείνη και θα μας το ριβήσει. Τότε θα βάλουμε μυαλό. Ον πρώτο σημείο εγώ. Αλλά τι το όφελος τότε που δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε απολύτως τίποτα. Ας προσπαθήσουμε, παιδί μου, να ετοιμάσουμε την ψυχή μας για την άλλη ζωή, λέει Όσιος Γέροντας στον Κύριο αυτό. Εκείνο που θα μας βοηθήσει πολύ στην αγάπηση του Θεού είναι να μελετήσουμε την ευσπλαχνία του Θεού σε όλους μας. Η ανοχή και η μακροθυμία του φανερώνει την αγάπη του σε μας. Εάν δεν μας αγαπούσε, δεν θα μακροθυμούσε και δεν θα μας περίμενε. Μήπως ο Θεός ζητά πολλά πράγματα? Όχι. Το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου ιού. Εκείνος ζήτησε το μερίδιό του, το πήρε, το σπατάλησε και μετά με τη φώτιση του Θεού Πατέρα επιστρέφει. Μόλις σκέφτηκε ότι απέτυχε στην προσπάθειά του να ζήσει μόνος του και ότι πρέπει να γυρίσει πίσω, ο Θεός και Πατέρας

και να μην πανηγυρίζει άλλο ο διάβολος. Διότι ξέρει ότι μετά το θάνατον αυτοί θα αντιμετωπίσουν αδέκαστο κριτή το Θεό. Οπότε θα τους κερδίσει εκείνος, ο δαίμονας. Είναι πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό, τότε έρχονται άνδρες στην εξομολόγηση που επιστρέφουν, κλαίνε και αλλάζουν τρόπο ζωής. Και αυτό προέρχεται από τη φώτιση του Θεού και από τις προσευχές και τη βοήθεια των χριστιανών και ιδιαίτερα των γυναικών. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού, ώστε να χάνει ο διάβολος συνεχώς ψυχές και να τις κερδίζει ο Χριστός μας. Έτσι παιδί μου κι εσύ, προσπάθησε με την προσευχή να μπορέσεις να έρθεις στο δρόμο του Θεού. Μην αφήσεις το δαίμονα της βλασφημίας να σε κυριεύει. Έτσι ο Άγιος αυτός άνθρωπος νουθέτησε και αφού ο Κύριος τον ευχαρίστησε, έφυγε από δίπλα από το γέροντα ευχαριστώντας το για τις ωραίες συμβουλές και παραδείγματα που του έδωσε. Α, λίγο αργότερα ήρθε στο νόσιο μια γυναίκα που καταριόταν τα παιδιά της γιατί πίστευε πως ήταν η αιτία που τους άφησε ο σύζυγος και πατέρας και έφυγε μακριά τους. Την φώναξε λοιπόν να πάει στο κελάκι του ο όσιος γέροντας και άρχισε να της λέει πόσο βαρύς λόγος είναι η κατάρα. Ο Απόστολος Παύλος της λέει, που ήταν το στόμα του Χριστού, μας άφησε μια μεγάλη, σαφή και σωτήριο παραγγελία. «Ευλογείτε», είπε, «και μην καταράστε. Το στόμα σας λέει να μην βγάζει πικρό λόγο, να μην βγάζει κατάρα, να μην βγάζει αγκάθι που πληγώνει τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, αλλά μόνο ευλογημένους λόγους». Τον κοίταζε η κυρία λοιπόν αυτή. Όπως γνωρίζουμε, της λέει, αγαπητή μου, η κατάρα είναι ένας πολύ βαρύς λόγος. Και μόνο τη λέξη κατάρα να ακούσει κανείς δεν νιώθει όμορφα. Και συνήθως την κατάρα την ακούμε να λέγεται από τους γονείς προς τα παιδιά και ιδιαίτερα από τις μητέρες. Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι μόνο εσύ. Και άλλες μητέρες το κάνουν σε κάποια στιγμή απελπισίας, επάνω στο θυμό τους. Επάνω στον εκνευρισμό τους, εκφέρουν πολύ εύκολα την κατάρα προς τα παιδιά τους με ποικίλες φράσεις, πράγματα που τις ενοχοποιούν πάρα πολύ ενώπιον του Θεού. Βέβαια και από πλευράς παιδιών υπάρχει ανεπακοή, η επιθαρχία, ο άσχημος τρόπος ή ο μη σεβασμός καμιά φορά. Δεν δίνεται όμως και το δικαίωμα από το Θεό στους γονείς να φέρονται κατά αυτή την έννοια λόγω της επιθαρχίας των παιδιών. Από την εμπειρία της ζωής βλέπουμε ότι πολλές φορές οι κατάρες των γονέων και ιδιαίτερα κάποιας μητέρας υλοποιήθηκαν με το να πάθει το παιδί κάποιο κακό. Και τούτο συμβαίνει γιατί συνήθως η οργή είναι δίκαια. Γιατί ποτέ μια μητέρα δεν θα εξοργιστεί εναντίον του παιδιού της εάν αυτό δεν έχει διαπράξει κάτι το άσχημο. Αντί όμως να οργιστεί, να αναθεματίσει, να καταραστεί, να βλασφημίσει, να εξαποστείλει το παιδί της εκεί που δεν έχει δικαίωμα και να εκφέρει φράσεις σκληρές και ανάξιες για χριστιανή μητέρα, θα έπρεπε να γονατίσει ή μάλλον να γονατίζει συχνά και να προσεύχεται εκτενώς στο Θεό με δάκρυα να δώσει σύνεση, φώτιση, σεβασμό και υπακοή να δώσει στο παιδί της. Ποιος μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε μια μητέρα να εξαποστείλει το παιδί του στο διάβολο? Εκείνος ο εχθρός μπορεί σε μια στιγμή να κάνει υπακοή στο λόγο της μητέρας και να πάει πράγματι στο παιδί και να το δαιμονίσει. Όταν εξαποστέλλεται σε εκείνον επάνω στο θυμό και στην οργή, είναι πολύ φυσικό ο διάβολος να εξοργίζει τα παιδιά για να γίνονται χειρότερα. Αυτό εκνευρίζει τη μητέρα περισσότερο και έτσι το πράγμα θα πάει αλυσίδα. Με αποτέλεσμα η μεν μητέρα να είναι ένοχος ενώπιον του Θεού με την κατάρα, το δε παιδί να γίνεται ολοένα και χειρότερο, φέρνοντας επάνω του το κακό της κατάρας και του αναθέματος. Πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι μητέρες ότι αυτό γίνεται συνήθως μια πάρα πολύ κακή συνήθεια και να εφαρμόσουν την άλλη μέθοδο που αναφέραμε. Έτσι θα εκτελούν σωστά το καθήκον τους σαν χριστιανές μητέρες απέναντι στα παιδιά τους. Ακολουθώντας τη μέθοδο αυτή, πρέπει να νουθετούν τα παιδιά με αγάπη,
πώς να προσεύχονται.

0: να τα προτρέπουν να πηγαίνουν στην εκκλησία, να τα μαθαίνουν καλούς τρόπους και να τα διδάσκουν με το προσωπικό τους παράδειγμα. Έτσι, με λιγότερο κόπο τα παιδιά τους θα βρουν το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Πράγμα που θα τους βοηθήσει στη ζωή τους να γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι στον εαυτό τους και στην κοινωνία με την καλυτέρευση της πνευματικής τους καταστάσεως. Έχουμε, κόρη μου, πολλά παραδείγματα που η κατάρα μιας μητέρας έπιασε και έκανε πολύ μεγάλο κακό στο παιδί. Θα σου πω κάτι σχετικό. Κάποτε οδήγησε ο Θεός τα βήματά μου σε κάποιο νησί της Ελλάδος, της πατρίδας μας, για την ιερά εξομολόγηση. Σε κάποιο χωριό συνάντησα μια μητέρα και τη νέα νύφη της, οι οποίες και οι δύο ήταν ντυμένες στα μαύρα, μέσα και έξω, δηλαδή και στην ψυχή και εξωτερικά με τα ενδύματά τους. Πενθούσαν γιατί είχε σκοτωθεί το παιδί της μητέρας, που ήταν ο άνδρας της νεότερης γυναίκας, της νύφης δηλαδή. Τι είχε συμβεί όμως στην περίπτωσή τους? Η μάνα αυτή, όταν το παιδί της, αυτό το σκοτωμένο, ήταν μικρό και από πειθαρχία έπαιρνε το όπλο του θείου του κρυφά και πήγαινε και κυνηγούσε, συνεχώς του έλεγε: «Παιδί μου, μην πηγαίνεις να κυνηγάς, γιατί ο θείος σου δεν το επιτρέπει, θα πάθεις κακό». Και τόσα άλλα του έλεγε. Το παιδί όμως, με την ανυπακοή του, έπαιρνε κρυφά το όπλο, έφευγε και αργούσε να επιστρέψει. Κάποια μέρα, πάνω στο φόβο της η μητέρα του είπε: «Παιδί μου, εφόσον παρακούς και με στενοχωρείς, απ' το όπλο να πας». Ο λόγος που βγήκε από το στόμα της σπάρθηκε. Πέρασαν χρόνια. Παντρεύτηκε το παιδί και κάποια μέρα ξεκίνησε για κυνήγι. Ξεκίνησε, αλλά δεν επέστρεψε. Η μάνα, έχοντας τον έλεγχο της συνειδήσεως, ενθυμούμενη τι είχε πει, διότι την έτρωγε μέσα της, σηκώνεται το απόγευμα, το δειλινό, τρέχει στα βουνά, αλλά πού να τον βρει. Επιστρέφει. Ξενυχτά και τα χαράματα ξεκινά πάλι για τα βουνά. Ψάχνοντας, συναντά το σκυλί που την οδηγεί στο σκοτωμένο παιδί της. Από ό,τι αποδείχτηκε, το παιδί πήγε να δρασκελίσει ένα φράχτη και εκεί γύρισε η κάνη, πιάστηκε σκανδάλι και αυτοτουφεκίστηκε. Ντύθηκαν στα μαύρα η μητέρα και η νύφη και σύν της άλλης, όπως επικρατεί στα χωριά από αγνωσία και πλάνη δαιμονική, αν συμβεί θάνατος, για 6 μήνες ή για 1 χρόνο, δεν ξέρω, ανάλογα πώς τα πιστεύουν, πίστευαν ότι αυτές δεν έπρεπε να πηγαίνουν στην εκκλησία. Αυτή είναι η τεχνική του διαβόλου, ώστε ο πενθών άνθρωπος να στερείται τις παρηγορίες του Θεού. Τους κλείνει μέσα στο σπίτι, τους απομονώνει εκεί, τους μπλέκει με 1000 διολογισμούς και στο τέλος πολλές φορές αυτοκτονούν. Το συμπέρασμα, κορίτσι μου, είναι ότι ενώ εσπάρει ο βαρύς λόγος όταν το παιδί της γυναίκας αυτής ήταν μικρό, βρήκε εφαρμογή, υλοποιήθηκε όταν το παιδί μεγάλωσε. Έτσι γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και προπάντων εσείς οι μητέρες, διότι πολλές φορές δεν παίρνει εφαρμογή ο βαρύς λόγος την ώρα που τον λέμε, αλλά σπέρνεται και μπορεί να φυτρώσει στον καιρό που θα κρίνει ο Θεός. Η κατάρα είναι ένα πολύ βαρύ αμάρτημα που μπορεί να προκαλέσει κακό όχι μόνο σε αυτόν που απευθύνεται, αλλά πολλές φορές και στους ίδιους που τη λένε. Αυτό θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα για να το καταλάβεις. Ένας επίσκοπος με κάποιο διάκονό του θα πήγαιναν να λειτουργήσουν σε κάποιο χωριό. Ξεκίνησαν λοιπόν με τον διάκονο και εκεί που βάδιζαν στο δρόμο συνάντησαν ένα φτωχό άνθρωπο, ο οποίος καθόταν κάπου εκεί. Ο δεσπότης τον καλημέρισε. «Καλημέρα, άνθρωποι του Θεού». Ο φτωχός δεν απαντούσε. Ο δεσπότης ξαναλέει: «Καλημέρα, άνθρωποι του Θεού». Πάλι δεν απάντησε ο άνθρωπος. Τον καλημερίζει για 3η φορά και αφού δεν απάντησε, ο δεσπότης έχασε την υπομονή του και λέει: «Την κατάρα μου να έχεις». Ίσως γιατί έτσι ταπεινώθηκε, αφού δεν το απάντησε ο φτωχός. Συνέχισαν το δρόμο τους. Πήγε ο δεσπότης και λειτουργήσε. Μετά τη θεία λειτουργία αισθάνθηκε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του και λέει στο διάκονο: «Διάκονε, δεν είμαι καλά. Και μάλιστα νομίζω ότι το έχω πάθει από τη στιγμή που είπα εκείνον το βαρύ λόγο σε εκείνον το φτωχό. Του λέει ο διάκονος, «Επιτρέπετε να σας πω, σεβασμιότατε, κάτι?» «Ναι, παιδί μου, να ακούσω». «Όταν καταραστήκατε το φτωχό, είδα ότι βγήκε από το στόμα σας ένα κοράκι και πήγε προς το φτωχό, αλλά μετά γύρισε πάλι πίσω και μπήκε μέσα σας. Ω, θα ήταν άδικη η κατάρα μου. Ποιος ξέρει ο φτωχός αυτός τι θα ήταν. Λοιπόν, σήκω να πάμε γρήγορα». Σηκώθηκαν λοιπόν και πήγαν εκεί που τον είχαν συναντήσει. Όταν έφτασαν εκεί, κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος ήταν κοφός και δεν είχε ακούσει τον καλημερισμό του επισκόπου. «Κατάρα εξελθούσα και μη ευρούσα τόπον, επιστρέφει εις τον πέψανταν αυτήν. Όταν η κατάρα είναι άδικη, επιστρέφει το κακό σε εκείνον ο οποίος την έδωσε. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ευλογούμε, δηλαδή λόγος καλός να εξέρχεται από τα χείλη μας, και έτσι δεν θα πέφτουμε σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα της κατάρας. Ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουμε πλέον αυτό το αμάρτημα, το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο και βαραίνει ιδίως εσάς τις μητέρες, παιδί μου, είναι η προσευχή. Βέβαια, και αν ακόμα οδηγηθούμε εξαιτίας των παιδιών σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση, ο Θεός είναι τόσο εύσπλαχνος, τόσο ελεήμων, όσο είναι και η απεραντοσύνη Του. Και όλα τα συγχωρεί όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει κοντά Του. Ο καλός Θεός, λοιπόν, ας ρίξει έλεος και φώτιση σε όλους, αλλά και σε σένα, που θέλω να μετανοήσεις και να μην ξανακάνεις αυτή την αμαρτία. Φρόντισε με την προσευχή σου να το αποφεύγεις αυτό. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι και δεν φταίνε σε τίποτα. Απλώς, εμάς τους ανθρώπους μας βαραίνουν πράγματα και με αυτό το πράγμα νομίζουμε ότι εκτονωνόμαστε. Ας σε βοηθήσει ο Θεός να ξεφύγεις από αυτό το αμάρτημα. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τη βοήθεια και τις πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο, κεφάλαιο 5. Η κακοδοξία του Αρίου. Η φυλακή του Αγίου Νικολάου. Για τον τόπο της φυλάκησης του Αγίου Νικολάου, ένας ιστορικός, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Νίκαιας, έγραψε ότι το 1872 ξεκίνησε για τη βόρεια πύλη της Νίκαιας και συνάντησε εκεί τρεις σειρές από εξώπορτες, πύλες. Την εσωτερική, τη μεσαία και την εξωτερική. Η πιο αρχαία πύλη είναι η εσωτερική, η οποία χτίστηκε στην ειδωλολατρική εποχή. Δύο μεγάλες κολόνες υπάρχουν εκατέρωθεν της πύλης, κατασκευασμένες από λευκό μάρμαρο που τις στυλίγουν θεόρατες γοργόνες. Η μία γοργόνα στέκεται ακόμα πάνω στην κολόνα, ενώ η άλλη έχει πέσει. Η μεσαία πύλη ανήκει στην Βυζαντινή εποχή και κοσμεί με την ομορφιά της στην πόλη. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε παράδειγμα κάλους. Στις δύο πλευρές διακρίνονται χιβάδες πάνω από τις κολόνες που έχουν απεικονισμένη θολά σήμερα από τη μία πλευρά το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου και από την άλλη πλευρά την Παναγία Παρθένου. Ακριβώς τα ίδια πρόσωπα με τα ίδια χαρακτηριστικά τα συναντάμε στις βυζαντινές εικόνες. Ο πύργος που υπάρχει στην ανατολική πλευρά της πόλης μας θυμίζει τον τόπο φυλάκησης του Αγίου Νικολάου. Το κάτω μέρος του πύργου έχει χαθεί από προσχώσεις με χώμα και δεν διακρίνεται το μπουντρούμι στο οποίο φυλακίστηκε ο Άγιος. Φτάνει να σηκώσει κάποιος το βλέμμα στην οροφή του πύργου και θα διακρίνει το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου. Μετά το τέλος της Συνόδου, ο Άγιος Νικόλαος επιστρέφει στη Μητρόπολη του και συνεχίζει τη σκληρή εργασία για την αναστήλωση της Εκκλησίας του Χριστού. Πολύ επέμενε για την πίστη στον Ιησού Χριστό και εκεί οδηγούσε τους χριστιανούς, προφυλάσσοντάς τους από τους ειδωλολάτρες και τους επικίνδυνους αιρετικούς. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης έλεγε ότι πρέπει να κρατάς μακριά τους λυσασμένους λύκους από την πίμνη του Χριστού. Αυτό έκανε και ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ έλεγε πάλι για τον Άγιο Νικόλαο. Είναι σαν ένας έξυπνος γεωργός, ο οποίος συγκεντρώνει τη σοδειά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο και πετά την αγριάδα πολύ μακριά από το σιτάρι. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος έσπηρε μέσα στις ψυχές των χριστιανών το σποράκι της καλοσύνης και της αληθινής πίστης και το προφύλαξε από την αγριάδα που ήσαν οι αιρετικοί. Ο αριανισμός μετά την καταδίκη του από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ταλάνισε και ταλαιπώρησε την Εκκλησία για πολλές δεκαετίες. Και αυτοκράτορες ακόμη παρασύρθηκαν στην αριανική κακοδοξία, οι οποίοι υποστήριξαν στεναρά την αίρεση του Αρίου. Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την τύχη των αιρετικών εκφράζεται χαρακτηριστικά από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος λέγει: «Όποιος αποσχίζεται από το σύνδεσμο της ενότητας και της αγάπης είναι καταδικασμένος για την αιώνια κόλαση, ακόμη και αν καεί ζωντανός για το όνομα του Χριστού». Φυσικά και ο διάβολος που υποκινεί τους αιρετικούς και τις διάφορες αιρέσεις δεν δυσκολεύεται να βρει χιλιάδες τρόπους και ψεύτικα επιχειρήματα για να απομακρύνει έναν πιστό από το ασφαλές πνευματικό καράβι της παραδόσεως. Γράφει σχετικά ο Γρηγόριος Ονήσις όταν αναφέρεται στους αιρετικούς: «Ο ευρετής της κακίας διάβολος, ο οποίος είναι σοφός στην κακία, ποτέ δεν βρέθηκε σε αμηχανία να ανακαλύψει πονηρές σκέψεις, ιδέες, ώστε να κάνει το ανθρώπινο γένος υποχείριό του με απάτη. Αλλά με το πρόσχημα και το κάλυμα του χριστιανισμού επέστρεψε και μας έφερε, όπως λέμε, πάλι την ειδωλολατρία».

Άγιος Νικόλαος και Σύνοδος. Προβλήματα. Για τη συμμετοχή του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ανακύπτουν δύο προβλήματα. Πρώτον, τη συμμετοχή του σε αυτή και δεύτερο, σχετικά με το ράπισμα που κατάφερε προς τον Άριο. Ως προς τη συμμετοχή του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, για μερικούς υπάρχει πρόβλημα. Κάποιοι μελετητές δεν θεωρούν πιθανή την παρουσία του Αγίου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μετά Χριστόν, διότι το όνομά του δεν καταγράφεται στη λίστα των προσώπων της Συνόδου ή στα έργα του Μεγάλου Αθανασίου. Άλλοι παραθέτουν απλά τις δύο απόψεις χωρίς να τοποθετούνται ή σημειώνουν τη θετική παρασκηνιακή συμβολή του Ιεράρχη εναντίον της αίρεσης του Αρίου. Βέβαια, στα πρακτικά της Συνόδου του 325 γίνεται λόγος για άλλων επισκοπομήρων της Λυκίας, τον Πολύδευκτο και όχι του Αγίου Νικολάου. Η καταγραφή του Πολύδευκτου για μας είναι ανεξήγητη και αποτελεί έργο των ειδικών ερευνητών, οι οποίοι πολλές φορές, αντί να ξεδιαλύνουν το πρόβλημα, τα περιπλέκουν πιο πολύ και μας ρίχνουν σε σκοτεινό λαβύρινθο. Η απουσία του Αγίου Νικολάου από τον κατάλογο των συμμετασχόντων στη Σύνοδο δεν μας ξενίζει. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και για άλλους ιεράρχες, όπως παραδείγματος χάριν με τον Άγιο Σπυρίδωνα, επίσκοπο Τριμηθούντος και θαυματουργό. Ατυχώς όσο συμβαίνει με τον Άγιο Σπυρίδωνα και περί του κοινώς παραδεδεγμένου τούτου προμάχου της Νικαίας, σιωπώσει τα γνωστά πρακτικά. Τα γραπτά δε μαρτύρια, όσοι φθονήσαντα τρόπον τεινά, την άγραφον, αλλά ζώσαν περί του Αγίου Νικολάου πίστην της Εκκλησίας και ευλάβιαν, η σύνο λιγότερα εκείνων του Αγίου Σπυρίδωνος. Ούχητον και εντάφθα υπήν, ότι δηλαδή η αρχαιότατη περί της φυσιογνωμίας του Αγίου Νικολάου και της ενεργού αυτού συμμετοχής εν της αγώση των θεοφόρων της Ορθοδοξίας Αγίων Πατέρων, η ενικαία συνείδησης και πίστης, δύναται οπωσδήποτε να αμιληθεί των υποκειμένων ιστοράν, αλίωσιν και αφανισμών, μνημείων του χάρτου και του μέλανος, την μαρτυρίαν και αξιοπιστίαν. Εμείς δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει ισχυρή πίστη και μάλιστα μακραίωνη παράδοση, κυρίως από τον 6ο αιώνα και εξής, ότι ο Μικρασιάτης Άγιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, όπου κατατρόπωσε τα αχυρώδη διδάγματα του Αρίου μαζί με τους άλλους συνοδικούς πατέρες της Συνόδου αυτής. Για μας μεγάλη αξία έχει πως η κοινή συνείδηση των πιστών, αυτή η ορθόδοξη παράδοση, η άγραφη και ζώσα, αποδέχθηκε εδώ και 1650 χρόνια περίπου τον Άγιο Νικόλαο ως μέλος συνοδικό στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μετά Χριστόν. Όταν κάνουμε λόγο για παράδοση στην Εκκλησία, αναφερόμαστε σε αλήθειες άγραφες που ζούσαν μέσα στη ζωή των χριστιανών, που τις γνώριζαν και τις τηρούσαν. Έτσι ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο. Έχει ως παράδειγμα υγιών διδασκαλιών εκείνα που άκουσες από εμέ για την πίστη και την αγάπη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Εσύ λοιπόν παιδί μου να ενδυναμώνεσαι με τη χάρη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού και εκείνα που άκουσες από εμέ ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να εμπιστευθείς σε πιστούς ανθρώπους οι οποίοι να είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Το κριτήριο γνησιότητος της ιερής μνήμης της Εκκλησίας βρίσκεται στην ίδια τη ζωή και τη συμπεριφορά των χριστιανών. Η συνείδηση των χριστιανών είναι καθολική και αποδέχεται την παρουσία του Αγίου Νικολάου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και το ρόλο που διαδραμάτισε ως όργανο του Θεού στη διαμόρφωση και διατύπωση του ομοουσίου του Υιού προς τον Πατέρα και της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και η διδασκαλία αυτή της Εκκλησίας έχει υπόβαθρο την Αγία Γραφή, που είναι το σταθερό μέτρο κρίσεως και σημείο αναφοράς που εξασφαλίζει την κοινωνία μετά πάντων των Αγίων και την μετοχή στη σωτήρια πίστη που παραδόθηκε άπαξ στους Αγίους. Η εκκλησιαστική αυτή παράδοση που αποτελεί την ιερή μνήμη της Εκκλησίας και εκφράζεται ως κοινή συνείδηση της Εκκλησίας με στόμα της Συνόδους της Εκκλησίας και τις αναφορές των Πατέρων, αλλά και με τη στάση και τη συμπεριφορά των χριστιανών απέναντι σε αυτό το γεγονός της παρουσίας του Αγίου στη Σύνοδο,
Είναι μια παράδοση 1650 χρόνων, η οποία γαλούχησε το ορθόδοξο πλήρωμα γύρω από τη ζωή και τη δράση του Αγίου Νικολάου. Αλλά το πρόβλημα καλύπτεται από τον Βυζαντινό ιστορικό Θεόδωρο Αναγνώστου. Έζησε από τα τέλη του 5ου μέχρι τις αρχές του 6ου αιώνα, ο οποίος περιλαμβάνει το όνομα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων στον κατάλογο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Για μας δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον οι πληροφορίες και οι παραλήψεις των παπικών και προτεσταντών, οι οποίοι πολλές φορές εξυπηρετούν αλότριους και σκοτεινούς σκοπούς. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι πληροφορίες των μεγάλων πνευματικών αναστημάτων και Αγίων της Εκκλησίας που άπτονται της αλήθειας. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει έναν Όσιο Νικόδημο Αγιορείτη? Γράφει Όσιος: «Ο θείος Νικόλαος όχι μόνον ζώντας έγινε υπέρμαχος και κήρυξ της θεολογίας του Ιού, ομοούσιον αυτόν το πατρί, δογματίσας μέσα εις την πρώτην εκείνην σύνοδον, αλλά και μεταθάνατον». Και ο άλλος Όσιος και μέγας μεταφραστής Σιμεών αναφέρει παρόντα τον Άγιο Νικόλαο στη σύνοδο: «Πρώτοι δε και έξαρχοι της συνόδου ήσαν τούτοι οι Άγιοι: ο Άγιος Σπυρίδων, ο αρχιερεύς της Τριμηθούντος, και ο μέγας Νικόλαος, ο θαυματουργός επίσκοπος Μύρων». Αναφέρουμε ακόμη τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, ο οποίος λέγει για τον Άγιο Νικόλαο εγκομιάζοντάς τον: «Και με την μάχηραν της πίστεως αποκόπτης από τη ρίζαντη του Αρίου κατά το μήν, με την οποίαν εχώριζε τον Υιόν του Θεού από τη θεότητα, και ομούμε αυτήν συναποκόπτης και την του Σαβελίου συνέρεσιν, με την οποίαν αναιρούσε της Αγίας Τριάδος τα θείας υποστάσεις, ένα μονοϋπόστατον Θεόν, κακώς δογματίζοντες».

Το κατά πόσο ο Άγιος Νικόλαος σεράπησε τον Άριο στην πρώτη και κεφαλαιοδεστάτη σημασίας Αγία Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας για μερικούς αποτελεί πρόβλημα. Γι' αυτό και το αρνούνται το περιστατικό. Για μας το ότι ένας Άγιος, ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, μνημονεύει το δραματικό περιστατικό, καλύπτει όλα τα κενά και αντικρούει όλους τους δοκισίσοφους. Η καταγραφή του περιστατικού του ραπίσματος από έναν Άγιο δεν χωρά καμία αμφιβολία. Οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας ού ψεύδονται κατά της αληθείας. Γνώρισμα του διαβόλου είναι το ψεύδος. Το δε χαρακτηριστικό του Θεού και των Αγίων είναι η αλήθεια, διότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν. Γράφει ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής: «Συντυχαίνονται στους λόγους οι αρχιερείς και ο Άριος, έγινε το πολύ αγωνία εις των μέσων τους. Βλέποντας δε ο Άγιος Νικόλαος ότι είναι δυνατόν ο Άριος να αποστομώσει όλους τους αρχιερείς με το μυαρόν του στόμα, ζήλο θείο κινούμενος εσηκώθη από εκεί όπου εκάθητο και υπήγε και έδωκε τον Άριον ένα ράπισμα, τόσον όπου εσύστησαν όλα του τα μέλη. Τότε γύρισε ο Άριος παραπονεμένος και λέγει προς το βασιλέα: Βασιλεύθηκε ότατε, δίκαιον είναι έμπροσεν της βασιλείας σου να σηκώσει χέρι της. Τούτο σημαίνει έχει λόγον, ας συντυχαίνει, ως αν και η παρακαλύτερη του. Η δε είναι αμαθής και άγνωστος, ασιωπά, ως αν και οι όμοιοι του. Τι νοσένε και να με ραπίσει έμπροσεν της βασιλείας σου. Ήκουσεν ο βασιλεύς και πολλά τον εκακοφάνει και λέγει προς τους αρχιερείς: Αγιότατοι αρχιερείς, νόμος είναι ότι όποιος σηκώσει χέρι έμπροσεν του βασιλέως να είναι κομμένο το χέρι εκείνο. Αφήνω σας λοιπόν εγώ την κρίση αυτήν. Κρίνετε την η αρχιεροσύνη σας. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς: Πολυχρονεμένε βασιλεύ, ότι μεν άτυχα έκαμεν ο αρχιερεύς εις το μέσον μας, όλοι μας το ομολογούμεν. Πλην παρακαλούμε την βασιλεία σου, τώρα με κατά το παρόν, ας τον καθήρωμεν και ας τον φυλακίσωμεν, και όταν διαλυθεί η σύνοδός μας, θέλουμεν κάμι και την κρίση του. Τότε οι άλλοι αρχιερείς εκάθυραν τον Άγιον και εφυλάκησά τον. Και τη νύχτα εκείνη παρουσιάζεται ο Χριστός και η Παναγία στην φυλακή όπου εκάθητο και λέγουν τον: Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακόμενος? Ο Άγιος επεκρίθη: Δια την εδική σας αγάπη. Τότε λέγει του ο Χριστός: Δέξω ετούτο. Και έδωκε του το Άγιον Ευαγγέλιον. Λέγει του και η Παναγία: Δέξω και τούτο. Και έδωκε του το αρχιερατικό νομόφορον. Το ταχύ επήγαν την εδική του να του υπάγουν ψωμί στην φυλακή και βλέπουσιν ότι ήταν λιτός από τα δεσμά και εις μεν τον νόμο του εφόρητο ομόφορον, εις δε τα χέρια του εκράτη το Άγιον Ευαγγέλιον και διάβαζεν, ερώτησά τον που τα ήβρε και τους είπε την αλήθεια. Τότε έβγαλά τον από τη φυλακή και όλοι τους έπιπταν εις τα πόδια του και ζητούσαν συμπάθεια και συγχώρηση από αυτόν. Το όλον γεγονός του ραπίσματος μαρτυρείται και από την ευσεβία γεωγραφία, όπου στις Βυζαντινές και μέχρι τις σημερινές αγιογραφήσεις του Σεπτού Προσώπου του Ιεράρχη, στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας παριστάνεται ο Κύριος να προσφέρει το Άγιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, και στην επάνω δεξιά γωνία η Παναγία να προσφέρει το Ομόφορον, το οποίο του αφαιρέθηκε στη Σύνοδο.

Ο Άγιος Νικόλαος, το σεβάσμιο στήριγμα του της πίστεως, με την αιμονή του στην αληθινή πίστη της Εκκλησίας και στα δόγματά της, αναδείχθηκε. Επιστήμονας θεοπνεύσεων δογμάτων, Ορθοδοξία σκρυπίδα, φρουρός ασφαλέστατος των αληθιών του Κυρίου, το σεπτό καταγώγιο της Αγίας Τριάδος, καλύφθηκε με το θείο γνώφο και δέχτηκε τις θεόγραφες πλάκες των δογμάτων και αναδείχθηκε νομοθέτης εις χάριτος. Στολίστηκε με το ανέσπερο φέγγος της Αγίας Τριάδος και υπήρξε υπηρέτης της Τριάδος. Με τη θεία γλώσσα του καταράκτες δογμάτων ανέπτυξε και κατέκλυσε την πλάνη διαφόρων αιρέσεων. Δίδαξε τους πιστούς τα δόγματα των Αγίων Πατέρων. Με το ακυλίδωτο φως και τις ηλιακές ακτίνες της πίστης του, καταλάμπει τον κόσμο με τα δόγματα της ευσέβειας και εκδιώκει την αχλή της ψευδούς θρησκείας και των αιρετικών. Εδίδαξε τους πιστούς και τους ανθρώπους γενικά να πιστεύουν σε μία μοναρχία της Σεπτής Τριάδος. Υπήρξε θεόπνευστον όργανον και ανεξάρτητον πέλαγος των δογμάτων, περιζώθηκε την οφέα του δυνατού και κατάκοψε τις γλωσσαλγίες των αιρετικών. Από τα δόγματα της διδασκαλίας του Κυρίου δεν τον απέτρεψαν ούτε η φυλακή ούτε οι απειλές των διαφόρων. Άντλησε θεοπτικός από την άρρητη σοφία τον πλούτο της θείας γνώσης, ύστερα εθισάβρισε και όλους με τα νάματα της Ορθοδοξίας. Αναδείχθηκε αίτητος υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος με τους ιδρώτες της ευσέβειας. Διέλυσε τις παρατάξεις των αιρετικών με τα όπλα της ανδρείας της ψυχής του. Απόλαβε τα θεία χαρίσματα και ντύθηκε με τον άνωθεν υφαντό χιτώνα των αρετών και πλούτησε όλον τον κόσμο με τις αλήθειες του Ευαγγελίου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Μία επίση, επιρώθηκε τη θησεώ σου. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω στον έπλαστο, σε μπέζει να πει. Πάντα προσέφω το κόσμο, δούνε την τροφή να αυτόν εισέφερον, τόντω αυτή τη λέξη σου. Ανοίξαν τόσο στην χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητα. Αποστρέψαν τους δες το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Αντανερίσαι το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστερίσαι το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξε Κυρίου εις τους αιώνας, εφραντήσετε Κύριος επ' της έργης αυτού. Επιβλέπαν επ' την γήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραντήσω με επ' το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε λόγοι η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού έρθει και έγινε τον ύξο. Θα σε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ίν και αεί και σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός σου.

0: Χριστή είναι η μάσα που πάση στη λείψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

ελθόντες επί την Ελιουδίσιν, ειδώντες φως εις περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση κυρίς υμνείς τε φωνές της Θείας,

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρατα αυτή την αμαρτία τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

0: Μην απολύεις τον δούλος σου δέσποτα κατορίμασεν ειρήνη ότι είδωνε θορμή μου το σωτηριόν σου. Ω, ετοίμασε κατά πρόσωπο πάνω των λαών, φως αποκάλυψε θρόν και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε και Ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Ευλογήσουν.
1: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ζών.
0: Κύριος ο Θεός
1: να
0: αγίαν και αμών των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Θεστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και του Οσίου Πατρός Σιμών Θωμά του εν Μαλαιό, όν και τιμήμουν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Μαραθίτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 6 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινόντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.
1: Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Προέδρου Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
0: Το 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος «ελληνιστικός».
1: Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη.
0: Σαν σήμερα, το 1885, ο Παστέρ δοκιμάζει επιτυχώς σε ένα αγόρι που του είχε δαγκώσει λυσσασμένο σκυλί το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας.
1: Το 1917 τα αραβικά στρατεύματα υπό τον Λόρενς της Αραβίας καταλαμβάνουν την πόλη Άκαμπα.
0: Το 1923 η Κοινωνία των Εθνών εγκρίνει το προσφυγικό δάνειο για την Ελλάδα.
1: Επίσης, το 1923 συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση.
0: Το 1959 όλοι οι Έλληνες πρέπει να εφοδιαστούν με νέα δελτία ταυτότητας.
1: Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz του 20ου αιώνα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την απόψινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε να αφηγούμαστε το μεγάλο ζήτημα της τιμής των εικόνων, τις παλαιότερες αντιλήψεις πριν την άνοδο στον θρόνο της αυτοκρατορίας του Λέοντα του Τρίτου Ίσαυρου, ο οποίος ξεκίνησε την πολεμική εναντίον των εικόνων. Τα τελευταία χρόνια του 7ου και τα πρώτα του 8ου αιώνα ήταν ανήσυχα για το Βυζάντιο, γιατί οι αυτοκράτορες άλλαζαν, ισχυροί στρατηγοί ανακηρύσσονταν αυτοκράτορες για να εκθρονιστούν ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα. Τον πρώτο τελευταίο από αυτούς, τον Βαρδάνη Φιλιππικό, διαδέχθηκε ο Αρτέμιος που ήταν πολιτικός υπάλληλος και πήρε το όνομα Αναστάσιος. Αυτός διέταξε να ανασταλούν τα μονοθελητικά διατάγματα του Φιλιππικού και να αναγνωριστεί η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Τα στρατεύματα όμως που έστειλε εναντίον των Αράβων επαναστάτησαν και ανακήρυξαν αυτοκράτορα το Θεοδόσιο. Έγινε εμφύλιος πόλεμος και τελικά ανέβηκε στο θρόνο ο Θεοδόσιος ο Τρίτος, που έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα γιατί παρουσιάστηκε ο ικανός στρατηγός Λέων ο Ίσαυρος, ο οποίος καταγόταν από τη Γερμανίκια της Συρίας και από στρατιώτης κατόρθωσε να ανεβεί στο αξίωμα του στρατηγού. Επαναστάτησε εναντίον του ανίσχυρου Θεοδοσίου του Τρίτου και το 717 μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και στέφθηκε αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία. Έτσι τελείωσε η περίοδος της αστάθειας που κράτησε 20 χρόνια με 7 βίαιες εναλλαγές αυτοκρατόρων και ο Λέων ο Τρίτος όχι μόνο στερεώθηκε στο θρόνο αλλά και δημιούργησε και νέα δυναστεία των Ισαύρων. Το πρώτο πράγμα που είχε να κάνει ο νέος αυτοκράτορας ήταν να αντιμετωπίσει τον απειλητικό αραβικό κίνδυνο. Ετοίμασε την πρωτεύουσα για να αντέξει στην επίθεση. Τον Αύγουστο του 717 οι Άραβες πολιόρκησαν με στόλο την Κωνσταντινούπολη, αλλά οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν πάλι με το υγρό πυρ. Οι στρατιώτες τους υπέφεραν το χειμώνα του 717-18 μαζί με τα άλλα και από το λοιμό που δημιούργησε πολλά θύματα. Ένα χρόνο μετά έλυσαν την πολιορκία και έτσι σώθηκε πάλι η Κωνσταντινούπολη. Ο πόλεμος εξακολούθησε στη Μικρά Ασία, όπου ο Λέων νίκησε αποφασιστικά, έχοντας και την βοήθεια των Χαζάρων. Σημαντική αναστάτωση προκλήθηκε στο Βυζάντιο από τον Λέοντα Τρίτο Ίσαυρο με την οικονομαχία, που άρχισε και ταλαιπώρησε το κράτος επί 1,5 αιώνα χωρίς σοβαρό λόγο. Από την εποχή των κατακομβών ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η εικονογραφία με συμβολικό χαρακτήρα. Όταν αργότερα άρχισαν να κτίζονται ναοί, ζωγράφιζαν στο εσωτερικό παραστάσεις από την Αγία Γραφή και ιερά πρόσωπα ή κατασκεύαζαν και ανάγλυφα με παραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλές από αυτές τις παραστάσεις εξακολουθούσαν να έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Η τιμή και η προσκύνηση των εικόνων είχε επιβληθεί στην Εκκλησία. Μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οπότε χτίζονταν ελεύθερα εκκλησίες, αναπτυσσόταν και η εσωτερική διακόσμηση. Την εποχή όμως αυτή και αργότερα ακόμη ζούσαν πολλοί ειδωλολάτρες που ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους με τα αγάλματα και τους ναούς. Από το άλλο μέρος υπήρχαν και οι απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την απεικόνιση του Θεού. Γι' αυτό και ορισμένοι αντέδρασαν για την ύπαρξη εικόνων στους ναούς. Στην Ισπανία η Σύνοδος της Ελβίρας 305-6 απαγόρευσε την τοποθέτηση των εικόνων στους ναούς και στην Ανατολή ο Ευσέβιος Καισαρίας λέει ότι υπήρχαν στις εκκλησίες εικόνες ιερών προσώπων. Ο ίδιος συγγραφέας, όταν η Κωνσταντία, αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζήτησε να της στείλει μία εικόνα του Χριστού, αρνήθηκε και με επιστολή του της εξήγησε ότι είναι αδύνατο να παρασταθεί η δόξα του Χριστού με εικόνες. Ο ίδιος βρήκε δύο εικόνες και τις κράτησε στο σπίτι του. Ο επιφάνειος της Κωνσταντίας της Κύπρου είχε παρόμοιες γνώμες, όμως αυτές οι αντιρρήσεις δεν βρήκαν απήχηση στους πιστούς και η συνήθεια της τιμής των εικόνων επιβλήθηκε. Φαίνεται όμως ότι με το πέρασμα του καιρού γινόταν στο λαό σύγχυση σχετικά με την τιμή στην εικόνα και το εικονιζόμενο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Λεόντιος, επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, απάντησε στους Ιουδαίους που ισχυρίζονταν ότι οι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες γιατί τιμούν τον Σταυρό και τις εικόνες,
και είπε ότι η τιμή αυτή είναι σχετική και κατευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τα επιχειρήματά του χρησιμοποιήθηκαν από τους εικονοφίλους τον καιρό της εικονομαχίας για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους. Στη Δύση υπήρχαν εικόνες και αγάλματα, όπως μαθαίνουμε από το ποίημα του Φουρτουνάτου. Το 576 ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος έγραψε στον επίσκοπο της Μασσαλίας ότι οι εικόνες χρησιμεύουν ως βιβλία στους αγραμμάτους. Ο επίσκοπος είχε καταστρέψει αγάλματα ιερών προσώπων, γιατί φοβόταν την ειδωλολατρία. Ο Γρηγόριος του έγραψε ότι δεν έπρεπε να τα καταστρέψει, ούτε να αντιταχθεί στη συνήθεια που γενικά επικρατούσε στην Εκκλησία, ως να είχε ο ίδιος το μονοπόλιο της αγιότητας και της σοφίας. Την εποχή που άρχισε η εικονομαχία, κριτική για τη χρήση των εικόνων έκαναν οι Ιουδαίοι, που ακολουθώντας τις απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης δεν χρησιμοποιούσαν εικόνες. Οι μονοφυσίτες, γιατί αν χρησιμοποιούσαν εικόνες θα έπρεπε να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε ανθρώπινη φύση. Επίσης οι Παυλικιανοί, που είχαν απορρίψει το σεβασμό στις εικόνες, το Σταυρό και τους Αγίους. Σε αυτούς προσθέθηκαν και οι Μωαμαθανοί Άραβες, που ειρωνεύονταν τους χριστιανούς και τους έλεγαν ειδωλολάτες γιατί προσκυνούν τις εικόνες. Ο Λέων Τρίτος Ίσαυρος, που άρχισε την εικονομαχία, καταγόταν από την Γερμανίκια της Συρίας και οι πρόγονοί του κατάγονταν από την Ισαυρία. Υπηρέτησε στην Ανατολή και ήρθε σε επαφή με όλους αυτούς που δεν δέχονταν τις εικόνες και μόρφωσε σχετικές απόψεις. Τόσο αυτός όσο και ο γιος του Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην αυτοκρατορία και της έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσει ως ισχυρή δύναμη, αφού την έσωσαν από το κίνδυνο των Αράβων και των Βουλγάρων. Επίσης, αναμόρφωσαν σχετικά το κράτος με την αναδιοργάνωση των επαρχιών και των θεμάτων, με τη νέα κατανομή των δυνάμεων, με την σύνταξη στρατιωτικού κώδικα. Επίσης, με τους γεωργικούς νόμους προσπάθησαν να περιορίσουν την δύναμη των μεγάλων γεωκτημόνων, που γίνονταν ισχυρότεροι και πλουσιότεροι, ενώ οι μικροί γεωργοί γίνονταν φτωχότεροι και υποδουλώνονταν. Έκαναν και νέα νομοθεσία, την εκλογή, με την οποία εισήγαγαν τροποποιήσεις πιο φιλάνθρωπες στο ποινικό δίκαιο και επηρέασε τόσο το μεταγενέστερο δίκαιο όσο και των σλαβικών λαών. Έγινε λοιπόν μια αναδιοργάνωση στο κράτος και μεταρρύθμιση την εποχή αυτή. Γι' αυτό και ορισμένοι ιστορικοί ισχυρίστηκαν ότι και η εικονομαχία εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα. Λέγουν δηλαδή ότι ο Λέων Τρίτος ήθελε να περιορίσει τον αριθμό των μοναχών που είχε αυξηθεί υπερβολικά και ήθελε να δημεύσει τη μεγάλη περιουσία των μοναστηριών για λογαριασμό του κράτους. Γιατί τα μοναστήρια δεν πλήρωναν φόρους και οι μοναχοί δεν υπηρετούσαν στο στρατό. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό έβλεπαν και την προσπάθεια να επιβληθεί το κράτος στην Εκκλησία, να υποβληθεί στον έλεγχο του αυτοκράτορα, ο οποίος έλεγε «βασιλεύς και ιερεύς ημί». Άλλοι θεώρησαν την εικονομαχία ως προσπάθεια του Λέοντος του Τρίτου να καθαρίσει την Εκκλησία από στοιχεία που όμοιαζαν με ιδωλολατρικά, όπως η προσκύνηση των εικόνων και ορισμένες καταχρήσεις συνδυασμένες με αυτή και προερχόμενες από την υπερβολική λαϊκή ευσέβεια. Αναφέρεται ότι πολλοί πιστοί έκαναν αναδόχους των παιδιών τους στο βάπτισμα τις εικόνες. Άλλοι έβαζαν τον Άγιο Άρτο της Θείας Ευχαριστίας πάνω στην εικόνα και μεταλάβαιναν. Οι ιερείς αναμίγνιαν χρώματα από εικόνες με τη Θεία Ευχαριστία και άλλοι χρησιμοποιούσαν χρώματα των εικόνων για φάρμακα. Εικόνες δεν υπήρχαν μόνο στους ναούς, αλλά και στα σπίτια και στους δρόμους, στα οικιακά σκεύη και στα ενδύματα. Όλα αυτά έδωσαν στο Λέοντα και τους ανθρώπους του την εντύπωση ειδωλολατρίας. Υποστηρίχθηκε ακόμη ως κίνητρο της εικονομαχίας η προσπάθεια ανδρών που προέρχονταν από την Ανατολή να περιβάλλουν με τη δύναμη του κράτους προϋπάρχουσες εικονοκλαστικές αντιλήψεις. Και έτσι η εικονομαχία ήταν φορέας αυστηρού πνεύματος αντιπνευματικών τάσεων και είχε γενικότερο καταλυτικό χαρακτήρα. Παρατηρείται ότι οι εικονομάχοι ήταν από την Ανατολή, ενώ οι εικονόφιλοι από τα δυτικά μέρη της αυτοκρατορίας. Αλλά και αυτό είναι πολύ σχηματοποιημένο, γιατί δεν έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι η Συρία και η Παλαιστίνη, για παράδειγμα, που είναι ανατολικές επαρχίες, ήταν πραγματικά εικονομαχικές περιοχές.
Γεγονός όμως είναι ότι οι πληθυσμοί που έρχονταν σε επαφή με τους Μωμεθανούς, Ιουδαίους και άλλους που δεν χρησιμοποιούσαν τις εικόνες, άκουγαν την κριτική τους και ίσως και ο Λέων επηρεάστηκε γιατί τον κατηγορούν ως σαρακινόφρονα. Από όλα αυτά φαίνεται ότι η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε ορισμένα συμπεράσματα για τα αίτια της εικονομαχίας και μια σοβαρή αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν σώθηκαν έργα εικονομαχικά και όσα ξέρουμε για την κίνηση αυτή προέρχονται από τους εικονοφίλους οι οποίοι καταπολεμούν την εικονομαχία. Ο Λέων ενισχύθηκε στις αντιλήψεις του από κληρικούς που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, όπως ο Νακολίας της Φρυγίας Κωνσταντίνος, ο Εφέζου Θεοδόσιος και ο Κλαβδιουπόλεος Θωμάς, που δέχθηκαν την άποψη του Αυτοκράτορα ότι η χρήση των εικόνων δεν είναι χριστιανική. Στην αρχή τα πράγματα ήταν απλούστερα, όμως με το πέρασμα του καιρού η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Χρησιμοποιήθηκαν θεολογικά επιχειρήματα και η εικονομαχία παρουσίασε θεολογικές απόψεις που οι αντίπαλοι της προσπάθησαν να τις ανατρέψουν και οι δύο μερίδες αλληλοκατηγορήθηκαν ως αιρετικές. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθεθούν οι ατομικές φιλοδοξίες, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές τάσεις και το φατριαστικό πνεύμα. Όξυναν όλα αυτά την έρηδα επί πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος στο βάθος. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα δούμε την κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στην ανάγκη σύγκλησης μιας οικουμενικής συνόδου για την επίλυση της διαμάχης και πρώτα την σύνοδο της Ιερίας επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου.

Αμερικής, δεν είναι κάτι νέο για το Βυζάντιο, γιατί αυτό ήταν μέσα στην πολιτική που εφαρμοζόταν από πολλά χρόνια. Ύστερα από 10 χρόνια μετά την άνοδό του στο θρόνο, αφού μελέτησε τα πράγματα και εξασφάλισε και τη σύμφωνη γνώμη ορισμένων επισκόπων, άρχισε να συζητάει για τις εικόνες και αυτό δημιούργησε άσχημο κλίμα για τον αυτοκράτορα. Το 726 απαγόρευσε να προσκυνούν τις εικόνες και όταν έστειλε στρατιώτες να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού αντιφωνητού από τη χαλκή πύλη των ανακτόρων, ο λαός εξεγέρθηκε, σκότωσε τον επικεφαλής του αποσπάσματος και σκόρπισε τους στρατιώτες. Ο Λέων τιμώρησε τους στασιαστές. Αλλά όπου δεν υπήρχε αντίσταση, τοποθετούσαν τις εικόνες στους ναούς ψηλότερα ή τις κατέστρεφαν. Φαίνεται ότι υπήρχε δυσαρέσκεια εναντίον του αυτοκράτορα. Γι' αυτό έγιναν και οι σκηνές στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα έγινε επίσης επανάσταση και κάποιος Κοσμάς ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, ο οποίος μαζί με τον Αγαλιανό και τον Στέφανο ξεκίνησαν με στόλο εναντίον της πρωτεύουσας. Η επιχείρηση απέτυχε. Οι Βυζαντινοί κατέστρεφαν τα πλοία και σκότωσαν τους αρχηγούς. Το παράδειγμά τους δεν βρήκε μιμητές για σοβαρότερη αντίσταση και αυτό δείχνει ότι ούτε ο στρατός ούτε οι πολιτικοί είχαν όρεξη να αντισταθούν σοβαρά. Εναντίον του Λέοντος επίσης εκδηλώθηκε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο Δεύτερος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον αυτοκράτορα με αυστηρό τόνο. Οι επιστολές με τη μορφή που είναι σήμερα δεν είναι γνήσιες. Ο Πάπας όμως δεν επιθυμούσε τη ρήξη με τον αυτοκράτορα στο πολιτικό πεδίο, γιατί ήθελε την προστασία του από τον κίνδυνο των Λογκοβάρδων που τον απειλούσε. Εξέφρασε όμως τη γνώμη ότι ο αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά. Ούκ εισί τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, έγραψε. Από το άλλο μέρος όμως, εμπόδιζε να στείλουν φόρους στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας έλαβε μέτρα εναντίον του Πάπα και του διαδόχου του Γρηγόριου του Τρίτου. Έστειλε στόλο εναντίον του και όταν αυτός καταστράφηκε, έβαλε μεγαλύτερους φόρους. Έκανε κατάσχεση στα εισοδήματα του παρτιμονίου του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή των εκκλησιαστικών κτημάτων από τα οποία γινόταν η χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών έργων της Εκκλησίας της Ρώμης. Και τα διέθεσε στο Δημόσιο Ταμείο και αφαίρεσε το Ανατολικό Ιλυρικό, δηλαδή την Βαλκαλική Χερσόνησο μέχρι το Δούναβι, τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία από την Παπική Δικαιοδοσία και τα πρόσθεσε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Επίσης πρόσθεσε και την Ισαυρία που απέσπασε από το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Θεωρητική αντίδραση εναντίον της οικονομαχίας προήλθε από την Ανατολή. Ο πρεσβύτερος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης, έγραψε τον πρώτο λόγο εναντίον των οικονομάχων προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας και κατόπι έγραψε άλλους δύο λόγους ακόμη. Στους λόγους αυτούς εξέθεσε τις αντιλήψεις του για τις Άγιες εικόνες και οι αντιλήψεις του αυτές έμειναν οι βάσεις για τον αγώνα εναντίον των οικονομάχων. Απέρριψε την αντίληψη ότι οι εικόνες σχετίζονται με τα είδωλα και τόνισε τη γνώμη ότι η τιμή για την εικόνα περνάει στο πρωτότυπο. Έτσι έγραψε ότι ο Χριστός μπορεί να ζωγραφιστεί σε εικόνες γιατί έζησε ως άνθρωπος τον κόσμο αυτό. Ο Πατριάρχης Γερμανός διαφώνησε από την αρχή με τον αυτοκράτορα και είπε ότι δεν πρέπει να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα και ότι το ζήτημα των εικόνων μπορεί να λυθεί μόνο με Οικουμενική Σύνοδο. Ο αυτοκράτορας επέμεινε στην πολιτική του και ο Γερμανός παρετήθηκε όταν συγκλήθηκε Συλέντιον, δηλαδή Αυτοκρατορικό Συμβούλιο για το ζήτημα των εικόνων. Αντικαταστάτης του ορίστηκε ο Σύγγελος Αναστάσιος, πρόθυμος να ακολουθήσει την αυτοκρατορική πολιτική. Ο Λέων III, αφού πήρε αποφάσεις στο Συλέντιο, εξέδωκε το 730 αυτοκρατορικό διάταγμα εναντίον των εικόνων. Με αυτό συνδέθηκε ακόμη και η κατάργηση της τιμής στα Άγια Λείψανα, συντομεύθηκαν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, περιορίστηκαν οι νηστείες, καθορίστηκε ο αριθμός των μοναχών και των ιερέων και επιβλήθηκε η επικύρωση της εκλογής των επισκόπων από τον αυτοκράτορα. Τώρα πια το διάταγμα έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα, γιατί υπογράφτηκε από τον Πατριάρχη Αναστάσιο. Το διάταγμα προκάλεσε αντιδράσεις. Η γνώμη ότι ο Λέων III έκαψε το Οικουμενικό Διδασκαλείο, δηλαδή την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, δεν φαίνεται να είναι σωστή. Φαίνεται ότι το έκλεισε και απέλυσε τους μοναχούς διδασκάλους και έκανε

λειτουργήσει με νέες αρχές. Γιατί χρειάζονταν οπωσδήποτε μορφωμένοι άνθρωποι στη διοίκηση ανεπηρέαστοι από τους μοναχούς. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος πέθανε το 731 και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος ο Τρίτος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα και συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη το Νοέμβριο του 731, η οποία αφόρησε και καταδίκασε όσους καταργούσαν και κατέστρεφαν τις εικόνες. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του Λέοντος δεν έγιναν σημαντικά γεγονότα σχετικά με την εικονομαχία. Ο Αυτοκράτορας όμως έμεινε πιστός στην πολιτική του, αν και συναντούσε αντιδράσεις. Ο Λέων πέθανε το 741, αφού βασίλεψε 24 χρόνια. Ενώ ακόμη ζούσε, είχε κάνει στην αυτοκράτορά του το γιο Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, ο οποίος τώρα έμεινε διάδοχος και κύριος του κράτους. Ήταν ικανός στα στρατιωτικά και στη διοίκηση, αλλά εξακολουθούσε με μεγαλύτερη βιαιότητα από τον πατέρα του τον πόλεμο εναντίον των εικόνων. Ένα χρόνο ύστερα από την άνοδο στο θρόνο, αντιμετώπισε την επανάσταση του γαμπρού του από την αδελφή του, στρατηγού Αρταβάζδου, ο οποίος στηρίχθηκε στους εικονόφιλους, επαναστάτησε και μπόρεσε να μπει στην πρωτεύουσα. Ο Κωνσταντίνος όμως είχε με το μέρος του τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και κατόρθωσε να νικήσει τον Αρτάβαζδο και τους γιους του. Έτσι έγινε κύριος της Κωνσταντινούπολεως τον Νοέμβριο του 743. Τύφλωσε τους αντιπάλους του και τιμώρησε σκληρά τους οπαδούς τους. Κατόπι έστρεψε την προσοχή του στους εξωτερικούς κινδύνους και πρώτα στους Άραβες. Έκανε εκστρατεία στη Σύρια και αργότερα στην Αρμενία και Μεσοποταμία. Και στις δύο εκστρατείες του είχε επιτυχία. Αφού τελείωσε με επιτυχία τον αγώνα εναντίον των Αράβων και παχύωσε την εξουσία του, άρχισε να ασχολείται με το ζήτημα των εικόνων. Είχε ανατραφεί ως οικονομάχος, ήξερε την πολιτική του πατέρα του με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Ήταν όμως σκληρότερος και βιαιότερος από αυτόν και η επανάσταση του Αρταβάζδου τον έκανε πιο άκαμπτο, γιατί από τους εικονοφίλους κινδύνευσε να χάσει την εξουσία του. Ασχολήθηκε με συστηματικό τρόπο για την θεολογική θεμελίωση της οικονομαχίας και σύνταξε και ο ίδιος θεολογικές πραγματείες. Σε αυτές, εκτός από τη συνηθισμένη κατηγορία ότι οι εικονόφιλοι είναι ειδωλολάτρες, πρόσθεσε τώρα και άλλες ότι είναι νεστοριανοί, αφού με την εικόνα χωρίζουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ή ότι είναι μονοφυσίτες γιατί με την εικόνα αναμειγνύουν τις δύο φύσεις του Χριστού. Σκέφτηκε ότι η οικονομαχία χρειαζόταν εκκλησιαστική επικύρωση. Γι' αυτό, αφού προετοίμασε καλά το έδαφος, κάλεσε η Οικουμενική Σύνοδο στο ανάκτορο της Ιερίας το 754, στην οποία έλαβαν μέρος 338 επίσκοποι με πρόεδρο τον Θεοδόσιο Εφέσου και τον Παστιλά Επίσκοπο Πέργης. Οι εργασίες της κράτησαν από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 8 Αυγούστου το 754. Ο πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ήταν κενός μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αναστασίου. Αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων δεν παραβρέθηκαν. Η σύνοδος συγκλήθηκε ως οικουμενική, ώστε να επιβάλλει την οικονομαχία με το κύρος της. Οι επίσκοποι συμμορφώθηκαν σε όλα με τις υπαγορεύσεις και τη θέληση του Αυτοκράτορα και καταδίκασαν την τιμή των εικόνων ως αντίθετη στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση, ως ειδωλολατρική πλάνη, μονοφυσιτική και νεστοριανική αίρεση, γιατί μειώνει τη δόξα των ιερών προσώπων όταν ζωγραφίζονται με ευτελή υλικά. Σωστή απεικόνιση του Χριστού γίνεται μόνο με τη Θεία Ευχαριστία. Στην τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας ανακήρυξε Πατριάρχη τον Επίσκοπο Σιλέου Κωνσταντίνο για να πληρώσει το κενό πατριαρχικό θρόνο. Όλοι οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας, πήγαν στο φόρο, δηλαδή στη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολεως, και εκεί μπροστά στο συγκεντρωμένο λαό διάβασαν τις αποφάσεις της Συνόδου και αναθεμάτισαν τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Έτσι μετά την Οικουμενική Σύνοδο, οι αντιλήψεις των οικονομάχων έγιναν απόφαση της Συνόδου και όχι μόνο του Αυτοκράτορα, και τις αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με την επικρατούσα τακτική, έπρεπε να εφαρμόσει η πολιτεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε αν οι οικονομαχικές αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας εφαρμόστηκαν και έγιναν αποδεκτές. Επίσης τη σύγκληση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου το 787 και τα γεγονότα μετά από αυτήν. Η χάρη των Αγίων Εικόνων, των ανθρώπων του Θεού, των Αγίων μας, να σας σκεπάζει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σας. Χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ιστορικών λεύκωμα της Ελληνικής Επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Οι Κολοκοτρωναίοι είναι παλαιά οικογένεια της Πελοποννήσου. Από τα μέσα δε του 17ου αιώνος, η ανάμειξή των εις τους πολεμικούς αγώνας που έγιναν εις την χώραν υπήρξε σημαντική, και δι' αυτό δυνάμεθα να παρακολουθήσομεν εις γενικάς γραμμάς την γενεαλογική σειράν αυτής. Παλαιότερον αναφερόμενον μέλος της οικογενείας είναι ο Τσεργίνης, περί τα μέσα της 17ης εκατονταετηρίδος, ο οποίος άγνωστον διαπίους λόγους μετόκισεν από το Τουρκολέκα εις το Λιμποβίτσι. Οι ιοί τούτου, περί τα τέλη του αιώνος, ηγονίστησαν δραστηρίως παρά των πλευρών των Ενετών, και μάλιστα του Μοροζίνη, εις τους πολέμους οι οποίοι κατέληξαν εις την εκδίωξη των Τούρκων από την Πελοπόννησον και την εγκατάσταση της ενετικής κυριαρχίας εις αυτήν. Το 1715, όταν οι Τούρκοι επεχείρησαν την δευτέραν κατάκτηση της χώρας, σημαντικών ρόλων εις την άμυναν αυτής έπαιξεν ο Μπότσικας, εγγονός του Τσεργίνη, αγωνιζόμενος επικεφαλής 300 περίπου γορτινίων. Συνήψε μάλιστα εις τον παλαιόπυργον του Δάρα κρατεράν μάχην προς τους Τούρκους, κατά την οποίαν έπεσαν όλοι οι συμπολεμιστές του, αλλά και από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πολλαπλάσιοι. Κατά την τουρκοκρατίαν που επικολούθησε 1715-1821, η οικογένεια τράβηξε τον δρόμον που ήδη είχε χαράξει. Ο γιος του Μπότσικα, Ιωάννης, έγινε ο πλαρχηγός και είναι ο πρώτος εις τον οποίον εδόθη το παρόνιμον Κολοκοτρώνης υπό των συμπολεμιστών του. Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, αγωνιζόμενος άλλοτε ως αρματολός και άλλοτε ως κλέφτης, επέσυρε τον μίσος των Τούρκων και το 1757 εξετελέστη ύστερα από μαρτυρικά βασανιστήρια. Μεταξύ των πολλών ιών τούτου, ιδιαίτερα σημασία παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης. Αυτός έδρασε καταρχάς ως αρματολός εις την Κορινθίαν, αλλά ένεκα των διαρκών προστριβών προς τους Τούρκους κατέφυγεν εις την Μάνιν και έγινε κλέφτης. Είχεν αποκτήσει όνομα ισχυρού πλαρσιγού και δια τούτο, όταν κατέβηκαν εις την Πελοπόννησον ο Ναύαρχος Γαζί Χασάν Πασάς και ο Μέγας Διερμηνεύς Νικόλαος Μαυρογέννης με τον σκοπό να την απαλλάξουν από τα αλβανικά μισθοφορικά στρατεύματα που είχε στείλει η Τουρκία δια την καταστολή της Επαναστάσεως του 1769 και που είχαν παρεκτραπεί κατόπιν εις Ανταρσίαν, τον προσεκάλεσαν να συμβάλλει εις την καταστροφή τούτων. Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης συνέπραξεν εις την εξολόθρευση των ληστών, αλλά όταν κατόπιν του εζητήθη η ειδική του υποταγή ειρνήθη και οι Τούρκοι ήρσισαν την καταδίωξή του, επέτυχαν δε έπειτα από σκληρούς αγώνας να τον κυκλώσουν και να τον σκοτώσουν μαζί με τους δύο αδελφούς του Απόστολων και Γεώργιον. 70 μέλη της οικογενείας Κολοκοτρώνη φέρονται ως φωνευθέντα εις αγώνας κατά των Τούρκων εις μόνον το διάστημα των ετών 1762-1806.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, υιός του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, εγεννήθη την 3η Απριλίου του 1770, εις το όρος Ραμαβούνι της Μεσσηνίας, όπου είχε καταφύγει η μητέρα του μετά των φόνων του ανδρός της. Κατά την νεαράν του ηλικίαν έζησε εις Αλονίστεναν και εις Άκοβαν πλησίον των απομητρός θείων του. Εις ηλικίαν 17 ετών έγινε ο πλαρσιγός και μετά 3 έτη νυμφευθεί στην κόρη του προεστού του, του Λεονταρίου Καρούσου Εκατερίνην, εγκατεστάθη εκεί. Επιθέσεις των Τούρκων όμως τον ενάγκαζο να περνά από τη ζωή του αρματολού εις εκείνην του κλέφτη. Έτσι οικολούθησε τον Ανδρίτσον κατά την περίφημον έξοδόν του μέχρι Κορίνθου. Ενάγκαστη τέλος να καταφύγει η Ζάκυνθον, η οποία ετέλει τότε υπό τους Ρώσους, αλλά επαλέκαμψε συντόμως εις Πελοπόννησον, διότι διεδόθη ότι επέκει το σφαγή των χριστιανών υπό των Τούρκων και έγινε κλέφτης. Είχε μάλιστα η ομάδα του και σημαίαν λευκήν με σύμβολον ένα μεγάλο χι, Χριστός. Διέτρεξε τότε την Πελοπόννησον προς διαφόρους κατευθύνσεις και εγνώρισε την μορφολογία του εδάφους της. Το 1807 κατέφυγε πάλιν εις Ζάκυνθον. Από εκεί, εποφελούμενος από τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον, επεχείρησεν επί δεκάμινων θαλασσίες καταδρομάς εις Ανατολήν, εκινδύνευσε δε να συλληφθεί παρά την Σιάθον υπό των Τούρκων. Επανελθόν εις Ζάκυνθον, έκαμνε μετά του Γάλλου στρατηγού Δονζελό σχέδια αποσπάσεως της Πελοποννήσου από τους Τούρκους. Αλλά μετά ο λίγον το 1809, το μεγαλύτερον μέρος της Επτανήσου περιήλθεν εις τους Άγγλους και ο Κολοκοτρώνης ενετάχθη εις τον σχηματιστέντα από αυτούς στρατών από εντοπίους με το βαθμόν του Λοχαγού 1810, επειδή δε ηρίστευσεν εις τον αγώνα κατά των Γάλλων, οι οποίοι κατήχων ακόμη την Λευκάδα, επροβιβάστη εις τον βαθμόν του Ταγματάρχου, διετήρησε δε τον βαθμόν του και επειδή ο έτη μετά την πτώση του Ναπολέοντος και την διάλυση των ελληνικών ταγμάτων. Διαμένων εις Ζάκυνθον εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν, κατήχησε δε και άλλους εις αυτήν. Έτσι όταν εξεκίνησε την 3η Ιανουαρίου δια την Πελοπόννησον, ειδοποιημένος ότι επρόκειτο να αρχίσει η Μεγάλη Επανάσταση, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήτο ήδη 50 ετών. Είχε μακροχρόνιον πείραν αρματολού και κλέφτη, πείραν και γόητρον ανωτέρου αξιωματικού ευρωπαϊκού στρατού. Το όνομά του αφύπνιζεν εις το πνεύμα του λαού θρηλυκάς παραδόσεις, αιματηρών αγώνων και κατορθωμάτων. Την 6η Ιανουαρίου απεβιβάστη εις την Σκαρδαμούλαν, Καρδαμίλιν της Μάνης και ήρθησεν αμέσως να επικοινωνεί προς τους εντοπίους άρχοντας και προς διαφόρους οπλαρχηγούς και άλλα πρόσωπα της Πελοποννήσου δια την εξέγερσιν. Την 23η Μαρτίου του 1821 εισήλθε με τον Πετρόμπεϊν εις την Καλαμάταν με την επίσημον στολήν αξιωματικού και το κράνος όπως παρουσιάζεται εις μίαν από τας απεικονίσεις του. Από της ημέρας αυτής μέχρι της απελευθερώσεως της χώρας η δράση του Κολοκοτρώνη υπήρξε συνεχής, αν εξαιρέσομεν τους 4 μήνες κατά τους οποίους έμεινε έγκλειστος εις την Ίδραν και επίμονος. Η δράση του είναι κατά πρώτον λόγον δράσης στρατιωτικού ηγέτου. Κατά την διάρκεια του επταετούς αγώνους, πολλοί Έλληνες οπλαρχηγοί διέπρεψαν εις τας μάχας δια της Ανδρίας και των άλλων ικανοτήτων τους. Αλλά ο Κολοκοτρώνης διακρίνεται διότι ανέλαβε και έφερε εις πέρας πολεμικά έργα μεγάλης πνοής. Έκαμεν έργων αρχιστρατήγου. Από την αρχήν
απέβλεψεν εις την κύκλωσιν της Τριπολιτσάς. Δια την επιτυχία του σκοπού αυτού, εχρειάστη η σκληρά μάχη εις το Βαλτέτσι την 12η Μαΐου του 1821 και σειρά άλλων. Μετά την κύκλωσιν επεδόθη εις μεθοδικήν προσέγγισιν και περίσφυξιν της πόλεως, έως ότου έπεσε εν ισχύρας του όπως ο όριμος καρπός την 26η Σεπτεμβρίου του 1821. Όταν εγγέλθη η εκστρατεία του Δράμαλη, εκράτησεν πάλιν των ρόλων αρχιστρατήγου, οργάνωσε με ψυχραιμίαν τα γενικάς γραμμάς του σχεδίου και δίδων εν το μεταξύ μικράς μάχας ανασχέσεως καραδοκούσε μέχρι ότου συνέλαβε τας προθέσεις του εχθρού. Τότε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα τον συνέτριψεν εις τα Δερβενάκια Άγιον Σώστη την 27η Ιουλίου του 1822. Με τον Ιβραήμ ο πόλεμος υπήρξεν αγών αντοχής. Ο Κολοκοτρώνης δεν μπορούσε να τον αντικρίσει εις το πεδίο της μάχης, διότι οι δυνάμεις που διέθετεν ο Αιγύπτιος στρατηγός ήσαν πολύ μεγάλε και είχαν ευρωπαϊκήν οργάνωσιν. Δεν μπορούσε να τον ρίψει εις παγίδα, διότι ούτως διεφωτίζεται από επιτελείων Ευρωπαίων αξιωματικών. Ο Κολοκοτρώνης προσύρμωσε την τακτική του αγώνος προς τα συνθήκας. Ελληνικέ δυνάμεις αποθούμενε από εν σημείων ανεσχηματίζοντο εις περισσότερα. Οικολούθουν των εχθρών, των παρινόχλουν, συνέτριβον τας μικράς απομονωμένας μονάδας του. Ο πόλεμος ήτο διάχυτος. Ο Ιβραήμ επεχείρησε να τον περιορίσει εις ορισμένα σημεία, αποδεχόμενος υποκριτικός το προσκύνημα των πληθυσμών. Ο Κολοκοτρώνης ίναπτε πάλιν την επανάστασιν εκεί όπου ο Ιβραήμ είχε κατορθώσει να την σβήσει και επανέφερε τους προσκυνημένους εις τον αγώνα. Αυτό διήρκεσεν έως ότου η Ευρώπη έθεσε τέρμα εις την επέμβαση του συμμάχου του Σουλτάνου. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε την τύχη να περιβάλλεται και να βοηθείται εις το έργο του από πλειάδα αξίων πολεμικών ανδρών, ανεψιών και υιών του, τον Δημήτριον Πλαπούταν, τον Νικήταν Σταματελόπουλον Νικηταράν, τον Αντώνιον Κολοκοτρώνην, τον Πάνων και τον Γενναίων Κολοκοτρώνην και άλλους, οι οποίοι πιστεύοντες και υπακούοντες εις αυτόν, έσπευδον να μεταβάλουν εις έργον τας αποφάσεις του και συνετέλουν εις την επιτυχία των σχεδίων του. Εάν υπήρχε οργανωμένον κράτος, το οποίο να του παρήχε των στρατών, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα απεροφάτω πιθανώς από το εκλεκτόν και έδοξον στρατιωτικών στάδιων. Αλλά όπως είχαν τα πράγματα, ο ρόλος του παρουσιάζεται ευρύτερος. Έπρεπε να μεταμορφώνει τον λαόν εις στρατών, να άγει το έθνος εις τον αγώνα. Ο Κολοκοτρώνης επέτυχε ιδιαιτέρως εις αυτόν το ευρύν έργον. Εγνώριζε να εκμεταλλεύεται όλους τους παράγοντας που θα συντελούσαν εις την παρόρμηση των ανδρών προς τον πόλεμον. Όσον δε επιτυχία του προσετίθεντο η μία εις την άλλην, τόσον οι λόγοι του αποκτούσαν μεγαλυτέραν πιστικότητα. Το έθνος τον ακολουθούσε, ήτο εθνικός ηγέτης. Η αύξηση της δυνάμεώς του όμως προεκάλλει εις άλλους κύκλους του έθνους αντιδράσεις, οι οποίοι ελάμβανον την μορφήν προσπαθειών προς περιορισμών της δημοτικής

και ότι αυτή δεν είναι το δυνατόν να θεραπευθεί διά των εις την χώραν προσωπικοτήτων. Εσκέφθη τον Ιωάννην Καποδίστριαν και επέτυχε να ψηφιστεί αυτός κυβερνήτης της Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της διακυβερνήσεως της χώρας υπό του Καποδιστρίου, περιορίστη εις τα στρατιωτικά του έργα αγωνιζόμενος όπου ετάσετο. Επί της αντιβασιλείας, ο γέρος του Μοριά είχε περιπετίας. Λόγω των αντιθέσεών του προς των αδέξιων και σκυρών τρόπων διακυβερνήσεως της χώρας, δια να εξουδετερωθεί η κριτική του, κατηγορήθη ότι κινείται ανατρεπτικός, κατεδικάστη εις θάνατον και ενεκλείστη εις την φυλακήν. Ο Όθων όμως, μόλις ενηλικιώθη, του απένιμε πλήρην χάριν, του επεκύρωσε τον βαθμόν του στρατηγού, του έδωσε το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας και του απένιμε το ανώτατον παράσημον του τάγματος του Σωτήρος. Έτσι, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έζησεν ήσυχα τα τελευταία έτη του βίου του. Απέθανεν εις Αθήνας την 3η Φεβρουαρίου του 1843. Κατά το γύρας του είχεν υπαγορεύσει εις των φίλων του Τερτσέτην τα απομνημονεύματά του, τα οποία εξεδόθησαν υπό τον τίτλον «Διήγησης συμβάντων της ελληνικής φυλής», Αθήνε 1851, και ο γέρον Κολοκοτρώνης, Αθήνε 1889. Το 1902 εστήθη διεράνου Ανδριάς του Κολοκοτρώνη εις τον Αύπλιον, απεικονίζον αυτόν έφυπον εις ώραν μάχης και πανομοιότυπος τούτου εις τας Αθήνας πρώτου μεγάρου της τότε βουλής, έργον του γλύπτου Λαζάρου Σόχου.

Ο Πάνος Κολοκοτρώνης, υιός του Θεοδόρου, ευρίσκετο με τον πατέρα του εις την Ζάκυνθον. Όταν δε εκείνος έφυγε δια την Πελοπόννησον, δεν τον παρέλαβε μαζί του, δια να μην κινήσει τας υποψίας της αγγλικής διοικήσεως. Επειδή δε κατόπιν απειγορεύθη η αναχώρηση Ελλήνων από την Επτάνησον δια την Ελλάδα, ο Πάνος εδραπέτευσε μαζί με τον αδελφόν του Ιωάννην Γενναίον την 27η Μαρτίου του 1821 και διεπεραιώθη εις τον πύργον της Ηλίας. Εκεί οι δύο αδελφοί ευρέθησαν προεπικειμένης επιδρομής των Λαλαίων και έλαβαν μέρος εις την υπεράσπιση της πόλεως, η οποία όμως ελεηλατήθη. Τεθείς κατόπιν επικεφαλής στρατιωτικής δυνάμεως, ο Πάνος έλαβε μέρος εις την πολιορκία της Τριπολιτσάς, της οποίας διορίστη μετά την κατάληψή της φρούραρχος και εις τον αγώνα κατά του Δράμαλη μάχεται εις τους Μήλους, το Άργος, το Κεφαλάρι και εις την Κόρινθον. Έλαβε μέρος επίσης εις την πολιορκία του Ναυπλίου, του οποίου αργότερον διορίστη φρούραρχος υπό της κυβερνήσεως εις αντικατάσταση του προσωρινός διοριστέντος Δημητρίου Πλαπούτα. Αλλά αυτό ακριβώς υπήρξε μία από τα σοβαρά αιτίας της οξύνσεως της εσωτερικής διαμάχης, διότι το φρούριον ευρισκόμενον υπό την εξουσία του εθεωρείτο έρισμα της δυνάμεως του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Τελικώς, παρέδωσε το φρούριον εις τους Ανδρέα Ζαΐμιν και Ανδρέα Λόντον, αλλά ο εμφύλιος πόλεμος, αντί να κοπάσει, έλαβε μεγαλυτέραν έντασιν. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης έπεσε θύμα του εμφυλίου πολέμου, δολοφονηθείς από δύο

Βουλγάρους του Χατζηχρίστου τη 13η Νοεμβρίου του 1824. Περιγράφεται υπό των συγχρόνων του ως λαμπρός πολεμιστής και αρκετά ανεπτυγμένος άνθρωπος. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τόσο συνετρίβει από τον θάνατόν του, ώστε απεφάσισε να πάυσει πάσαν αντίδραση και να παραδοθεί εις την κυβέρνησην.

Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Υιός του Θεοδόρου, εγεννήθη κατά τα σαρχάς του 18ου αιώνος και επωνομάστη Γενναίος λόγω της μεγάλης τόλμης η οποία τον χαρακτήριζε. Ευρισκόμενος εις Ζάκυνθον όταν ήρθε στην Επανάσταση, εδραπέτευσε από εκεί μαζί με τον αδελφόν του Πάνων την 27η Μαρτίου του 1821 και διεπεραιώθη εις Πελοπόννησον. Έλαβε μέρος εις την μάχη του Βαλτετσίου, εις τα συγκρούσεις περί τας Πάτρας Σαραβάλη και εις τον αγώνα κατά του Δράμαλη. Τον Μάρτιον του 1822 εστάλει υπό του πατρός του εις Μεσολόγγι, επικεφαλής 350 ανδρών, αλλά αργότερον ανεκλήθη υπό του Ιδίου, δια να ενισχύσει το στρατόπεδόν του περί τας Πάτρας, το οποίον είχεν ατονίσει ένεκα των αντιδράσεων των προκρήτων της περιοχής. Με το λίγον εμπλέκεται εις τας εμφυλίους έρηδας και συγκρούεται προς τους αντιπάλους εις τον Άφλιον, την Τριπολιτσάν, την Δαλαμανάραν. Ένδοξον στάδιον αγώνων του παρουσιάστη όταν υπό την ηγεσία του πατρός του ήρχισεν ο αγών εναντίον του Ιβραήμ. Επολέμησε τότε κατά τρόπον λαμπρών εις τα Τρίκορφα, την Αλωνίστεναν, τα Μαγούλιανα, όπου εκινδύνευσε να συλληφθεί εχμάλωτος, εις το Καστράκι, όπου έτρεψεν εις φυγήν τους Αιγυπτίους και παρά το Άργος. Ήρθεν επίσης επικεφαλής 1200 Πελοποννησίων εις υπεράσπιση των Αθηνών κατά του Κιουταχή και έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας. Ταχθείς παρά το πλευρόν του Καποδιστρίου, ηγονίστη δια την στερέωση της τάξεως. Υπηρέτησεν επίσης ειλικρινώς τον Όθωνα, επί του οποίου έλαβε τον βαθμόν του υποστρατήγου, διετέλεσε δε και πρωθυπουργός. Μετά την μεταπολίτευσιν έφυγεν εις την Δύσην, από όπου επέστρεψε το Φεβρουάριο του 1863. Απέθανεν εις τας Αθήνας το 1863. Είχε εκδώσει από του 1856 από μνημονεύματα και έγγραφα αφορώντα την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Αλέξιος Νικολάου Λεβιδιώτης ή Νικολόπουλος εγεννήθη στο Λεβίδιον το 1782. Είχε μοιηθεί εις την Φιλιτσίν εταιρεία υπό του Παναγιώτου Γιατράκου και μόλις ήρθε η Επανάσταση έλαβε μέρος εις αυτήν με πολεμιστάς από το Λεβίδι και την περιοχή του. Το Δεκέμβριο όμως του 1822 προεχειρίστη εις αρχηγών των όπλων της επαρχίας Τριπολιτσάς με τον βαθμό του χιλιάρχου. Αργότερον δε προήχθη εις στρατηγών. Έλαβε μέρος εις τας μάχας του Βαλτετσίου, της Τριπολιτσάς, των Δερβενακίων, του Ναυπλίου, των Τρικόρφων κτλ. Κατά τους εμφυλίους ανταγωνισμούς εστάθη πιστός παρά το πλευρόν του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Εφωνεύθη τη 15η Νοεμβρίου του 1826 αγωνιζόμενος κατά των δυνάμεων του Ιβραήμ εις μάχην παρά το Λεβίδιον.

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 13. Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Ουγαρέ στην εξουσία ημί υπό Θεού. Εδεούσε εξουσία υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν. Οι δε ανθεστικότες σε αυτής κρίμα λείψονται. Οι γαράρχοντες ουκ εις φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε μη φοβήστε την εξουσίαν, το αγαθόν ποιεί, και έξις έπαινον εξ αυτής. Θεού γαρδιάκονος εστίσει εις το αγαθόν, εάν δε το κακόν ποιείς, φοβού. Ούγαρ οικεί την μάχαιραν φορεί. Θεού γαρδιάκονος εστίν εις οργήν, έκδικος του των κακών πράσοντι. Διο ανάγκη υποτάσσεσθε, ουμόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. Δια τούτο γάρ και φόρους τελείται. Λειτουργεί γάρ Θεού εισήν εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες. Απόδοτε ούν πάση τα σοφυλάς, το των φόρων των φόρων, το τέλος το τέλος, το των φόβων των φόβων, το την τιμήν την τιμήν. Μηδενή μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους. Ο γάρ αγαπών των έτερων νόμων πεπλήρωκε. Το γάρ ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου κεπιθυμήσεις, και ή της ετέρα εντολή, εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Η αγάπη των πλησίων κακόν ου καργάζεται, πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Και τούτο ειδότες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνο εγερθήνε, νυν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν. Αποθόμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο, αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Κεφάλαιο 13. Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από τον Θεό. Και αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός. Και όσοι αντιστέκονται, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σε όποιον κάνει το καλό, αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μην φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία, γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, γιατί η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί. Το Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του, για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε, όχι μόνον για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας. Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους, αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την εισπραξή τους είναι υπηρέτες του Θεού. Να αποδίδετε σε όλους ό,τι τους οφείλετε. Το φόρο και το δασμό σ' όποιον οφείλεται φόρο και δασμό, το σεβασμό και την τιμή σ' όποιον οφείλεται σεβασμό και τιμή. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλεται πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλον, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις, και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως,
Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και η φθόνη. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 15. Οφείλομεν δε ημείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν, και μη εαυτής αρέσκειν. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο, εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γάρο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντος επέπεσον επ' εμέ. Ως αγάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δω ημίν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, ή να ομοθυμαδών εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Λέγω δε Χριστόν Ιησούν διάκονον και γεννήστε περί τομής υπεραληθείας Θεού, εις το βεβαιώσετε σε επαγγελίας των Πατέρων, τα δε έθνη υπερελαίους δοξάσε τον Θεόν καθώς γέγραπτε. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε, και το ονόματί σου ψαλώ, και πάλιν λέγει, εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, και πάλιν, ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη και επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Και πάλιν Ισαΐας λέγει, έστε η ρίζα του Ιεσέ, και ο ανιστάμενος άρχιν εθνών, επ' αυτό έθνη ελπιούσιν. Ο δε Θεός της ελπίδος, πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Πέπεις με δε αδελφοί μου, και αυτός εγώ περί ημών, ότι και αυτοί με εστίεστε αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως δυνάμενοι και αλλήλους νουθετήν. Τολμηρότερον δε έγραψα ημίν αδελφοί από μέρους, ως επαναμιμνίσκομεν ημάς δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού, εις το είναι με λειτουργών Ιησούν Χριστού εις τα έθνη, ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού, ή να γέννηται η προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη εν πνεύματι Αγίω. Έχουν καύχησιν εν Χριστώ Ιησού τα προς τον Θεόν. Ούγαρ τολμήσω λαλίντι, ο νου κατεργάσα το Χριστός διεμού εις επακουήν εθνών λόγο και έργο. Εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει Πνεύματος Θεού, ώστε με από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι του Ηλυρικού πεπληροκαίνε το Ευαγγέλιον του Χριστού. Ούτω δε φιλοτιμούμενον ευαγγελίζεσθε, ούχο που ονομάστε Χριστός, ή να μη επαλότριον θεμέλιον οικοδομώ, αλλά καθώς γέγραπτε, εις ούκαν ιγγέλη περί αυτού όψονται και η ούκα κυκόαση συνήσουση. Διότι ενεκοπτόμην τα πολλά του ελθύν προς ημάς. Νινί δε μικέτη τόπον έχων εν της κλίμαση τούτης, επιποθίαν δε έχων του ελθύν προς ημάς από πολλών ετών, όσε αν πορεύομαι εις την Σπανίαν, ελεύσομαι προς ημάς. Ελπίζω γάρδια πορευόμενος θεάσαστε ημάς και ηφημών προπεμφθήνε εκεί, εάν ημών πρώτον από μέρους εμπλιστώ. Νινί δε πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ διακονών της Αγίης. Ευδόκησαν γάρ Μακεδονία και Αχαΐα, κοινωνίαν την άπειήσαστε εις τους πτωχούς των Αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Ευδόκησαν γάρ και οφειλέται αυτόν εισήν. Ή γάρ της πνευματικής αυτόν εκοινώνησαν τα έθνη, οφείλουσι και εν της αρχικής λειτουργήσε αυτής. Τούτο ούν επιτελέσας και σφραγισάμενος αυτής των καρπών τούτων, απελεύσομαι δι ημών εις την Σπανίαν. Είδα δε ότι ερχόμενος προς ημάς εν πληρώματι ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού ελεύσομαι. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσας θέμη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν, είναι αριστώ από τον απειθούντον εν τη Ιουδαία και είναι η διακονία μου εις Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος γέννητε της Αγίης, είναι εν χαρά ελθώ προς ημάς δια θελήματος Θεού και συναναπαύσομαι ημίν. Ο δε Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 15. Όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστής των πλησίων, ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε, και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του, αλλά, όπως λέει η Γραφή, οι ύβρις όσων σέβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου. Να ξέρετε
ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η γραφή, θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Ήθε ο Θεός που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι όλοι μαζί με μια φωνή θα δοξάζετε το Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως δέχθηκε και εσάς ο Χριστός, για να δοξάζεται ο Θεός. Και εννοώ το εξής. Ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού για να αποδειχτεί πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτορές μας και χάρη σε αυτόν δόξασαν το Θεό για την ευσπλαχνία του και οι άλλοι λαοί. Όπως λέει η Γραφή, «Γι' αυτό θα σε υμνήσω, Κύριε, ανάμεσα στους άλλους λαούς και θα ψάλω το όνομά σου». Και σε άλλο σημείο λέει, «Χαρείτε μαζί με το λαό του Θεού και οι άλλοι λαοί». Άλλου πάλι λέει, «Υμνείτε τον Κύριο όλα τα έθνη, δοξάστε τον όλοι οι λαοί». Και ο Ισαΐας λέει κι αυτός, «Θα έρθει ο απόγονος του Ιεσέ, θα εμφανιστεί για να εξουσιάσει λαούς. Σε αυτόν θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Εγώ προσωπικά, αδερφοί μου, είμαι βέβαιος πως εσείς είστε όλο καλοσύνη, γεμάτοι από την απαραίτητη γνώση και μπορείτε να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, αν σε μερικά σημεία της επιστολής τόλμησα και σας έγραψα πιο έντονα, το έκανα μόνο σαν υπενθύμηση, με το θάρρος που μου δίνει το χάρισμα που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός, να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού, για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτοι από το Θεό, αγιασμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Χάρη στον Ιησού Χριστό μπορώ λοιπόν να έχω καύχηση για το έργο του Θεού που κάνω. Άλλωστε δεν θα τολμήσω να αναφέρω τίποτε παραπάνω από όσα έκανε ο Χριστός μέσω εμού, για να δεχτούν οι διάφοροι λαοί το Ευαγγέλιο, με λόγια και με έργα, με μεγάλα σημεία και θαύματα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με την κηρυκτική δράση μου, γέμισε με το Ευαγγέλιο του Χριστού όλος ο χώρος από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πάντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμη ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής. Θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Αυτή η δραστηριότητα με εμπόδισε πολλές φορές να έρθω σε εσάς. Τώρα όμως δεν έχω άλλο χώρο δραστηριότητας σε αυτά εδώ τα μέρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχω την επιθυμία να έρθω σε εσάς, πηγαίνοντας για την Ισπανία. Ελπίζω λοιπόν, όταν θα περάσω από τη Ρώμη, να σας δω και να με κατεβοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού, αφού πρωτύτερα χορτάσω από την παρουσία σας, έστω και για λίγο. Για την ώρα έχω να κάνω ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρω τα βοηθήματα στους πιστούς. Γιατί οι πιστοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας έκαναν με πολύ αγάπη έναν έρανο για τους φτωχούς της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Έδειξαν αγάπη. Η προσφορά τους όμως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολυμίτες. Όπως δηλαδή οι μη Ιουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Μόλις λοιπόν τελειώσω με αυτή την αποστολή και παραδώσω επίσημα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τον καρπό του Εράνου, θα φύγω μέσω Ρώμης για την Ισπανία. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έρθω σε εσάς, θα έρθω με όλη την ευλογία του Ευαγγελίου του Χριστού. Σας παρακαλώ, αδερφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
και στην αγάπη που δίνει το Άγιο Πνεύμα, να προσευχηθείτε κι εσείς θερμά για μένα στο Θεό. Προσευχηθείτε να με γλιτώσει από τους άπιστους Ιουδαίους και να κάνει επίσης οι πιστοί της Ιερουσαλήμ να δεχτούν ευχαρίστως αυτή μου την προσφορά. Έτσι, αν θέλει ο Θεός, θα έρθω χαρούμενος εσάς και θα απολαύσω τη συντροφιά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη να είναι μαζί σας. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 16. Συνίσθημι δε ημίν φίβιν την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρεές, ή να αυτήν προσδέξιστε εν κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή, ενώ αν ημών χρήζει πράγματι. Και γαράφτη προστά της πολλών εγεννήθηκε αυτού εμού. Ας πάσαστε πρίσκυλαν και ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, ή τίνες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν, εις ούκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν. Ας πάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως εις την απαρχή της αχαΐας εις Χριστών. Ας πάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπία εις ημάς. Ας πάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσείς είναι επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας είναι εν Χριστώ. Ας πάσαστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Ας πάσαστε Ουρβανών των συνεργών ημών εν Χριστώ και Στάχην των αγαπητών μου. Ας πάσαστε Απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Ας πάσαστε τους εκ του Αριστού Βούλου. Ας πάσαστε Ηρωδίωνα των συγγενή μου. Ας πάσαστε τους εκ του Ναρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Ας πάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν τα Σκοπιώσας εν Κυρίω. Ας πάσαστε Περσίδα την αγαπητήν ή της πολλά εκοπίασεν εν Κυρίω. Ας πάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Ας πάσαστε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερμάν, Πατρόβα, Ερμήν και τους συναυτής αδελφούς. Ας πάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέαν και την αδελφήν αυτού και Ολυμπάν και τους συναυτής πάντας Αγίους. Ας πάσαστε Αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ας πάζονται ημάς, Εκκλησία του Χριστού. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, σκοπήν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν είναι μη σε μάθατε ποιούντας και εκκλίνατε απ' αυτόν. Η γαρτιούτη το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού ουδουλεύουσιν, αλλά τη εαυτόν κοιλία και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γαριμόν υπακοή εις πάντας αφήκετο, χαίρον το εφημίν. Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης, συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Ασπάζονται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολήν εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς Αέραστος ο οικονόμος της πόλεως και Κούαρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 16. Σας συστήνω την αδελφή μας τη Φίβη, που είναι διάκονος της εκκλησίας της Κεχρεές. Σας παρακαλώ να τη δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε χριστιανούς, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη. Γιατί κι αυτή έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο. Χαιρετισμού στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ. Όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου. Να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου Επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετίστε μου επίσης τη Μαριάμ, που τόσο κοπίασε για μας. Να μου χαιρετήσετε ακόμη τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία, που μαζί του με ενώνει η αγάπη του Χριστού. Χαιρετίστε μου ακόμα τον Ουρβανό, συνεργάτη μου στο έργο του Χριστού και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετισμούς στον Απελή, το δοκιμασμένο χριστιανό, και στους πιστούς
από το σπιτικό του Αριστόβουλου. Να μου χαιρετήσετε τον ομοεθνή μου τον Ηρωδίωνα και τους χριστιανούς από το σπιτικό του Νάρκησου. Χαιρετήστε μου επίσης την Τρίφαινα και την Τριφώσα που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετήστε μου και την αγαπητή Περσίδα που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Χαιρετισμού στο Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό, και στη μητέρα του που στάθηκε και δική μου μητέρα. Χαιρετισμού στον Ασύγκριτο, στο Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους χριστιανούς που είναι μαζί τους. Χαιρετισμούς επίσης στο Φιλόλογο και στην Ιουλία, στον Ιρέα και στην αδελφή του, στον Ολυμπά και σε όλους τους χριστιανούς της συντροφιάς τους. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Σας παρακαλώ, αδερφοί, να προσέχετε όσους δημιουργούν διχόνοιες και σύγχυση και διδάσκουν πράγματα αντίθετα με όσα έχετε μάθει. Τέτοιους ανθρώπους να τους αποφεύγετε, γιατί δεν υπηρετούν τον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά τα συμφέροντά τους, εξαπατώντας τους αφελείς με ηθικολογίες και ψευτοευλάβειες. Όλοι έχουν να λένε για την υπακοή σας στο Θεό. Χαίρομαι λοιπόν για σας. Σας θέλω όμως να είστε σοφοί για το καλό και ανυποχώρητοι στο κακό. Και ο Θεός της ειρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τον Σατανά και θα τον υποτάξει σε εσάς. Ας είναι πάντα μαζί σας η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχετε χαιρετισμούς από τον συνεργάτη μου τον Τιμόθεο και από τους ομοεθνείς μου Λούκιο, Ιάσονα και Σωσίπατρο. Σας στέλνω χριστιανικούς χαιρετισμούς και εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά και ο Γάιος που φιλοξενεί εμένα και όλη την Εκκλησία. Επίσης έχετε χαιρετισμούς από τον Έραστο, τον Ταμεία της πόλης και από τον αδερφό Κούαρτο. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μείς εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εις ή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προς σύλληψη τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδήν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδήν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνη ευθύ σε πυγνό τον ταύτη, σα σπασμόν έχερε, και άλμα συνό άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την αγαμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρστη της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχύ πέπτο καίνει τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανείς οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον. Είναι το θάμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών οσυχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκείσαι προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτορ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα το φρενού καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόλη φεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχώνη φωστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρ τη ψάμωδα, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ηβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δίαι αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα.

0: Αγιώτα το λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών, κατά της είναι επίοικιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς, ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθέ.

0: Ενε Θεόν ύμφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Ιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν,

0: Μιλάτε όταν τα λόγια σας είναι πιο πολύτιμα από τη σιωπή. Αγαπάτε τη σιωπή όταν είναι πιο πλούσια από τα λόγια. Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ, κι εγώ.
6: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Βορίτσιο Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Τρίτη, 7 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Μαραθίτη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

την 5η 9 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φιλοθέης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε πάλι σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας» που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε κάνει μια αναφορά στις φάσεις της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Θα προσπαθήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή να παρουσιάσουμε εν συντομία και κάποια άλλα θέματα, με πρώτο το πώς γράφεται ένας ύμνος. Ποια είναι δηλαδή τα προαπαιτούμενα για να συνθέσει ο υμνογράφος έναν ύμνο. Διότι η σύνθεση ύμνων δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον Ιρμό της ενάτης οδής του Ιαμπικού, όπως λέγεται κανόνα των Χριστουγέννων, γράφει ότι «ύμνους υφαίνειν συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν». Δηλαδή είναι κοπιαστικό να πλέξει κανείς ύμνους αρμονικά συντεριασμένους. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο σπουδαιότερος υμνογράφος της Εκκλησίας, γράφει στην ενάτη οδή του κανόνα των Θεοφανίων. «Απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξίαν, ηλιγκιά δε νους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε». Δηλαδή, καμιά γλώσσα, ανθρώπινη και αγγελική, δεν βρίσκει τρόπο να σε υμνήσει αντάξια, ενώ ζαλίζεται ο ανθρώπινος και ο αγγελικός νους όταν σε υμνεί Θεοτόκε. Πολύ δύσκολη λοιπόν η σύνθεση των ύμνων για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σπουδαιότερος είναι ότι πρόκειται για ύμνους που αναφέρονται και αφορούν σε πρόσωπα ιερά και άγια, για τα οποία η ανθρώπινη γλώσσα και ο ανθρώπινος λόγος αδυνατούν να πλέξουν αντάξιους ύμνους. Γι' αυτό ο υμνογράφος πρέπει να είναι άνθρωπος της προσευχής, να ζητά τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των Αγίων, ώστε να δυνηθεί να γράψει ύμνους αντάξιους της ιερότητας και της αγιότητας των ιερών προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλους τους κανόνες, στο πρώτο τροπάριο, ο υμνογράφος ζητεί τη Θεία Βοήθεια προκειμένου να συνθέσει ένα κατάλληλο για την περίσταση κανόνα. Ένα παράδειγμα τώρα από τον κανόνα του Αγίου Νικολάου. Γράφει ο υμνογράφος: «Στεφιφόρος βήματι Χριστού πάνσοφε Νικόλαε, παρεστικός συναγγέλων στρατεύμαση, φωτισμόν μη δόρισε, καταβγάζοντα της ψυχής μου την ζώφωσιν, όπως εφημίσω χαίρον σου παμάκαρ την πανήγυριν». Δηλαδή, πάνσοφε Νικόλαε, εσύ που στέκεσαι στεφανωμένος δίπλα στο θρόνο του Χριστού μαζί με τις στρατιές των αγγέλων, δόρισέ μου φωτισμό που να καταλάμψει και να διαλύσει το σκοτάδι της ψυχής μου για να υμνήσω χαρούμενος το πανηγύρι σου μακάριε. Βλέπουμε εδώ ότι ο υμνογράφος, προκειμένου να υμνήσει επάξια τον Άγιο και καθώς αναγνωρίζει τη δική του αναξιότητα, ζητεί τη βοήθειά του τον δικό του φωτισμό. Έπειτα ο υμνογράφος πρέπει να έχει γνώση της υμνογραφικής γλώσσας, μιας γλώσσας αρχαιοπρεπούς, με καθιερωμένα από την υμνογραφική παράδοση ποιητικά σχήματα και με παραδεδομένους υμνογραφικούς τύπους. Διότι όπως ο μελωδός και ο ψάλτης δεν μπορούν να συνθέσουν ή να ψάλουν διαφορετικά από τους τρόπους που επιβάλλει η μουσική παράδοση, έτσι και ο υμνογράφος οφείλει να ακολουθεί τους παραδεδομένους υμνογραφικούς τύπους όταν πρόκειται να γράψει έναν ύμνο. Ας δούμε πώς ένας υμνογράφος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, περιέγραψε στον Γεώργο Θεοτοκά, που τον επισκέφθηκε στο Άγιον Όρος, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν όταν επρόκειτο να γράψει έναν ύμνο. Γράφει ο Γεώργος Θεοτοκάς: «Ρώτησα τον πατέρα Γεράσιμο πώς εργάζεται. Μου είπε ότι μελετά πρώτα καλά τη ζωή και τα έργα του Αγίου που πρόκειται να υμνήσει. Σκέπτεται το θέμα του, το δουλεύει στο νου του, και όταν αισθανθεί πως είναι όριμος για το γράψιμο, κλείνει τα παράθυρα της καλύβας του για να μην τον περισπά το θέαμα της φύσης, απομονώνεται έτσι ολότελα και αφήνει την πένα να τρέξει αυθόρμητα στο χαρτί, ακολουθώντας τους ρυθμούς και τα ποιητικά σχήματα που του δόθηκαν από την παράδοση, γράφοντας, θα έλεγε κανείς, καθυπαγόρευση». Τι δείχνουν αυτά τα λόγια του Αγίου Γερασίμου? Πρώτον, ότι η ποιητική σύνθεση δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της διασκεπτικής ικανότητας του υμνογράφου, αλλά κυρίως της βαθιάς γνώσης ενός ποιητικού κόσμου που τον περιβάλλει και τον υπερβαίνει. Δεύτερον,
ότι ο κόσμος αυτός βρίσκεται μέσα στην ψυχή του υμνογράφου ως υποκειμενικό βίωμα και ταυτόχρονα υπάρχει αντικειμενικά ως υμνογραφική παράδοση την οποία οφείλει να γνωρίζει σε βάθος. Τρίτον, η παράδοση αυτή καθορίζει και κατευθύνει την πένα του με τρόπο που ο ίδιος ως ένα βαθμό δεν ελέγχει με τη λογική. Τέταρτον, ότι ο ποιητής δεν είναι ένας παθητικός δέχτης, ένα ενεργούμενο μιας έξωθεν έμπνευσης, αλλά και ο ίδιος μελετά, αισθάνεται, απομονώνεται, ενεργεί δηλαδή με πλήρη συνείδηση των επιλογών του και επομένως ο ύμνος είναι αποτέλεσμα σύμπραξης του προσωπικού ποιητικού χαρίσματος και της αφομοίωσης των παραδεδομένων εκφραστικών σχημάτων της Ορθόδοξης Υμνογραφίας, πάντα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και του Υμνουμένου Αγίου, τους οποίους επικαλείται προσευχητικά ο υμνογράφος, ακολουθώντας ίσως το παράδειγμα του Ομήρου, ο οποίος στο προήμιο της Ιλιάδας και της Οδύσσιας επικαλείται τις μούσες προκειμένου να συνθέσει τα έπι του κατάλληλα.

Θα διαρωτήσετε τώρα, φίλοι ακροατές, αν υπάρχουν και σήμερα υμνογράφοι, αν γράφονται δηλαδή και σήμερα ύμνοι. Η απάντηση είναι ναι, γράφονται. Και γράφονται επειδή σε όλους τους αιώνες και σήμερα η Εκκλησία μας κατατάσσει στο αγιολόγιο της νέους Αγίους, όπως παραδείγματος χάριν ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, ο Άγιος Ιωάκωβος Τσαλίκης και άλλοι. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν και για τους νέους αυτούς Αγίους ακολουθίες και να γραφούν οι αντίστοιχοι ύμνοι. Υπάρχουν λοιπόν και σήμερα άνθρωποι που έχουν το χάρισμα του υμνογράφου, στους οποίους ανατίθεται από την Εκκλησία η σύνθεση ύμνων. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, σπουδαίος υμνογράφος ήταν και είναι ο νυν Μητροπολίτης Ρόδου κύριος Κύριλλος, ο οποίος είναι ο βασικός υμνογράφος του Κρητικού Παναγίου, ενός μνημειώδους τετράτομου έργου που περιλαμβάνει τις ακολουθίες όλων των Κρητών Αγίων. Επίσης αναφέρω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριο Πρόδρομο, καθώς και τον Πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Παχυγιαννάκη που ζει στον Άγιο Νικόλαο. Βέβαια, οι σύγχρονοι υμνογράφοι γενικά μιμούνται τα παραδοσιακά υμνογραφικά πρότυπα και δύσκολα μπορεί κανείς να βρει την πρωτοτυπία των παλαιών υμνογράφων. Αναφέρθηκα σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στα είδη των ύμνων. Τώρα θεωρώ αναγκαίο να κάνω λόγο αναλυτικότερα για το θέμα αυτό. Από την άποψη του περιεχομένου, έχουμε ύμνους με χαρακτήρα δογματικό ή εγκομιαστικό ή παρακλητικό ή διδακτικό. Από την άποψη της μορφής, η ύμνη μπορεί να είναι αφηγηματική, διαλογική ή λυρική. Από την άποψη της θέσης του στις ακολουθίες, έχουμε ύμνους του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θείας Λειτουργίας, του Γάμου, της Εξοδίου Ακολουθίας, της Βαπτίσεως και των λοιπόν μυστηρίων και ακολουθιών, και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα στοιχειρά, τα απόστοιχα, τα πολιτίκια, τα κοντάκια, κανόνες, ηρμοί, καθίσματα, καταβασίες, δοξαστικά, θεοτοκία, ευλογητάρια, προκείμενα, μεγαλινάρια, πολυέλεη, λειτουργική ύμνη, δηλαδή χερουβικά ή κοινωνικά και άλλα. Από την άποψη της μουσικής τους εκτέλεσης έχουμε τροπάρια, ιδιόμελα, προσώμια, αυτόμελα και τροπάρια που ψάλλονται σύντομα, αργά ή και πολύ αργά. Επειδή θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά και κατά την προσέγγιση των επιμέρους ύμνων, θα σας παρουσιάσω τώρα κάποια παραδείγματα ύμνων με πρώτους δύο δογματικούς ύμνους. Ο πρώτος είναι το Θεοτοκείο του Πλαγίου Τετάρτου Ήχου που ψάλεται το Σάββατο το απόγευμα στον Εσπερινό. Το διαβάζω. «Ο βασιλεύς των ουρανών, διαφιλανθρωπίαν επί γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, εκ παρθένου γάρ αγνής, σάρκα προσλαβόμενος και εκ ταύτης προελθών μετά της προσλήψεως, είσαι στην Υιός, διπλού στην φύσιν, αλλού την υπόστασιν. Διό τέλειον αυτών θεών και τέλειον άνθρωπων αληθώς κηρύττοντες, ομολογούμεν Χριστόν των θεών ημών, ον οικέτε ευεμήτηρ ανύμφευτε, ελεηθήνετας ψυχάς ημών». Το τροπάριο καταγράφει και εκθέτει το χριστολογικό δόγμα της Συνόδου της Χαλκιδόνας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, από αγάπη για τον άνθρωπο, έλαβε σάρκα από την Αγνή Παρθένα και γεννήθηκε ως θεάνθρωπος. Αυτός ο θεάνθρωπος είναι διπλός όσον αφορά τις φύσεις, γιατί στο πρόσωπό του ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση, είναι δηλαδή τέλειος θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι ένας όσον αφορά την υπόσταση, το πρόσωπο. Αυτός είναι ο Χριστός, στο πρόσωπο του οποίου ενώθηκαν η θεία με την ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος και αδιαιρέτος, όπως λέγει το δόγμα της Χαλκιδόνας. Ακούσαμε εδώ, σε αυτό το τροπάριο, μια πληθώρα δογματικών όρων και διαπιστώνουμε με πόση ακριβολογία παρουσιάζεται το δογματικό θέμα της ενσάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής, ποίημα του Αυτοκράτορα Λέοντος του Έκτου του Σοφού και αναφέρεται στο Τριαδικό Δόγμα. Το διαβάζω. «Δεύτε λαΐ, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί συν Αγίο Πνεύματι. Πατήρ γάρα χρόνος εγέννησεν Υιόν, συν αίδιον και σύνθρονον,
και πνεύμα Άγιον ειν εν το Πατρί συν Υιώ δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διηού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος το παράκλητον Πνεύμα, το εκπατρός εκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση. Σύμφωνα με το τροπάριο που ακούσαμε, ο Τριαδικός Θεός είναι τρία πρόσωπα, αλλά μία ουσία, μία δύναμη, μία θεότητα. Έτσι προβάλλονται δια του τροπαρίου τόσο τα πρόσωπα, όσο και το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος. Και στο τροπάριο αυτό δεσπόζουν οι δογματικοί όροι, όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο τροπάριο που αναφερόταν στο Χριστολογικό δόγμα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας». Ας δούμε τώρα ένα τροπάριο με εγκομιαστικό χαρακτήρα. Στα τροπάρια αυτά συνδυάζεται το εγκόμιο με πολλά λυρικά στοιχεία. Διαβάζω το Θεοτοκείο του πρώτου ήχου που ψάλεται το Σάββατο στον Εσπερινό. «Την παγκόσμιον δόξαν, την εξαθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην, υμνήσομεν Μαρίαν την Παρθένων, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλόπισμα. Αύτη γάρ ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αύτη το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ινέοξε. Ταύτην ουν κατέχοντες, της πίστεως την άγκυραν, υπέρμαχον έχομεν τον εξαυτής τεχθέντα Κύριον. Θαρσί το τίνιν, θαρσί το λαός του Θεού, και γάρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος». Το τροπάριο αποτελεί ένα απαράμιλο ύμνο προς την Παναγία, όπου ταυτόχρονα τονίζεται ο ρόλος της στη σωτηρία του ανθρώπου. Εγκομιαστικό με έντονο το λυρικό στοιχείο είναι και ένα τροπάριο που το ακούμε το 15 Αύγουστο και είναι το εξαποστηλάριο που ψάλεται εκείνη την περίοδο. Το διαβάζω. «Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτηχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πώς γαλουχείς τον δεσπότην». Στο τροπάριο αυτό την πρώτη θέση έχουν τα λυρικά επίθετα και το ποιητικό σχήμα της μεταφοράς, με τα οποία ο υμνογράφος υμνεί το μεγαλείο της Θεοτόκου, εκφράζοντας όχι απλώς τα συναισθήματά του, αλλά τον θαυμασμό και το ιερό δέος που νιώθει ενώπιον της μητέρας του Θεού. Λυρικός και εγκομιαστικός είναι και ο ύμνος του Σταυρού που ψάλεται την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Το διαβάζω. «Χέρις ο του Κυρίου Σταυρός, διού ελήθη της αράς των ανθρώπινων, της όντως χαράς σημείων, ο καταράσων εχθρούς, εν της ή ψώση πανσεβάσμιε. Ημών η βοήθεια, βασιλέων κρατέωμα, στένος δικαίων, ιερέων ευπρέπεια, ο τυπούμενος και δεινών εκλυτρούμενος, ράβδος ή της δυνάμεως, η φύς ποιμενόμεθα, όπλων ειρήνης εν φόβο, ο περιέπου συνάγγελη, Χριστού Θεία δόξα, του παρέχοντος το κόσμο, το μέγα έλεος». Είναι σαφές βέβαια ότι στις περιπτώσεις των λυρικών αλλά και των λοιπών τροπαρίων, τα ποιητικά στοιχεία και ο λυρισμός δεν αποσκοπούν στην προβολή της τέχνης του υμνογράφου, ο οποίος συχνά μένει ανώνυμος, αλλά στην προβολή και την εξύπνιση του προσώπου ή του γεγονότος, ώστε ο πιστός να συνειδητοποιήσει το μέγεθος και τη σημασία των εξυμνουμένων, να νιώσει ιερό δέος, να θαυμάσει τα μεγαλεία του Θεού και να κινηθεί ολόκληρος προς την προσευχή και την εσωτερική ανάταση. Με άλλα λόγια, οι λέξεις δεν λειτουργούν σαν στολίδια του λόγου, αλλά αποκαλύπτουν το οντολογικό περιεχόμενο του υμνουμένου προσώπου.

Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα και θα ακούσουμε ένα τροπάριο με αφηγηματική μορφή, όπου όμως συναντούμε και το εγκομιαστικό στοιχείο. Πρόκειται για το δοξαστικό του Εσπερινού της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Το διαβάζω. «Γενεθλίων τελουμένων του ανεδεστάτου Ηρώδου, της ασελγούς ορχιστρίδος επιρούτο η διάθεση του όρκου. Του γάρ προδρόμου η κεφαλή αποτμηθήσα, ως οψώνιον εφέρετο επιπίνακι της ανακειμένης. Ο συμποσίου μισητού, ανοσιοργήματος και μιεφωνίας πλήρους. Αλλημής των βαπτιστήν, ως εγγεννητής γυναικών μίζωνα, επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν». Το τροπάριο, όπως ακούσαμε, αφηγείται το γεγονός του αποκεφαλισμού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ στο τέλος ο ποιητής εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ανοσιούργημα και φόνο μυαρό, ενώ αντίθετα ημί τον βαπτιστή με τα λόγια του Χριστού, ο οποίος είπε ότι «ουκ εγίγερται εγγεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Το γεγονός της αποτομής της τιμίας κάρας του Προδρόμου αφηγείται ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Υπάρχουν βέβαια αφηγηματικοί ύμνοι που έχουν χαρακτήρα διαλογικό, όπως είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Βαΐων, που διαβάζω αμέσως. «Προ εξ ημερών του Πάσχα ήλθεν Ιησούς εις Βιθανίαν, και προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, λέγοντες αυτό. Κύριε, πού θέλεις ετοιμάσω μεν συφαγή το Πάσχα? Ο δε απέστειλε αυτούς, απέλθετε εις την απέναντι κόμην και ευρίσετε άνθρωπον κεράμιον ύδατος βαστάζοντα. Ακολουθήσατε αυτό και το οικοδεσπότη είπατε. Ο διδάσκαλος λέγει, προσέπιό το Πάσχα μετά των μαθητών μου». Εδώ ο υμνογράφος μεταφέρει σχεδόν αυτούσιο τον διάλογο του Χριστού με τους μαθητές του όταν τους έστειλε να ετοιμάσουν τον μυστικό δείπνο. Ο διάλογος ζωντανεύει το κείμενο, καθώς το θεατροποιεί και το δραματοποιεί, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα και στον μελοποιό να εκφράσει καλύτερα δια της μουσικής του το νόημα του ύμνου και στους πιστούς να βιώσουν με αμεσότητα το γεγονός και να βρεθούν νοερά στη Βιθανία κοντά στον Χριστό και τους μαθητές του. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και ύμνοι όπου ο υμνογράφος απευθύνεται στα πρόσωπα σε δεύτερο πρόσωπο. Ένας τέτοιος ύμνος, για παράδειγμα, είναι το δοξαστικό που ψάλλεται στις μεγάλες ώρες των Θεοφανίων, όπου ο υμνογράφος απευθύνεται προς τον ποταμό Ιορδάνη, τον οποίο προσωποποιεί και συνομιλεί μαζί του. Το διαβάζω. «Τι αναχαιτίζεις σου τα ύδατα, ο Ιορδάνη, τι αναποδίζεις το ρήθρον και ού προβαίνεις την καταφύσιν πορεία?» Απαντάει τώρα ο Ιορδάνης. «Ούδη να με φέρειν φυσί πυρ καταναλίσκων, εξίστα με και φρύτω την άκραν συγκατάβασιν, ότι ούκ ιωθα των καθαρών αποπλύνην, ούκ έμαθον των αναμάρτητων αποσμύχην, αλλά τα ρερυπωμένα σκεύη εκαθέριν. Ακάνθας φλέγιν με αμαρτιμάτων διδάσκει ο ενεμή βαπτιζόμενος Χριστός. Ο Ιωάννης συμμαρτυρήμη, η φωνή του λόγου βοά. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Αυτό πιστεί βοήσομεν, ο επιφανής Θεός εις την σωτηρία νημών, δόξαση». Μια άλλη κατηγορία ύμνων, όπως είπαμε, είναι εκείνοι που έχουν παρακλητικό χαρακτήρα. Τέτοιοι ύμνοι είναι οι παρακλητικοί κανόνες, με πιο γνωστούς τους παρακλητικούς κανόνες της Παναγίας που ψάλλονται τον 15 Αύγουστο. Στους παρακλητικούς κανόνες ο πιστός ζητά από τον Χριστό, την Παναγία ή τον Άγιο, να του χαρίσει υγεία ψυχής και σώματος, να τον απαλλάξει από τα πάθη, να του δωρήσει ηρεμία ψυχική, να τον προφυλάξει από το διάβολο κλπ. Ας δούμε δύο τροπάρια από τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα προς την Παναγία. Το πρώτο. «Νιν πεπιθός επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον. Και εγώ νικλίνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω, πήπε παρίδης των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων». Και το δεύτερο. «Καταιγής με χυμάζει των συφορών δέσποινα και των λυπηρών τρικυμία καταποντίζουσιν, αλλά προφθάσασα χείρα μηδός βοηθείας η θερμή αντίληψης και προστασία μου».

Θα μείνω, αγαπητοί ακροατές, σε αυτά τα λίγα παραδείγματα που έδωσαν, πιστεύω, μια γεύση του μεγαλείου της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Από τα παραδείγματα αυτά καταλαβαίνουμε ότι οι πηγές έμπνευσης των υμνογράφων είναι κατά βάση η Αγία Γραφή, δηλαδή η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, η Ιερά Παράδοση και τα Συναξάρια των Αγίων, οι Λόγοι των Πατέρων της Εκκλησίας, ενώ καμιά φορά οι υμνογράφοι, όταν δεν έχουν πληροφορίες από τα Ιερά Ευαγγέλια, καταφεύγουν με πολύ προσοχή και στα λεγόμενα Απόκριφα Ευαγγέλια. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που για να ζωντανέψουν τους ύμνους τους και να βοηθήσουν τους πιστούς στην ευχερέστερη και πληρέστερη οικειοποίηση των υψηλών θεολογικών νοημάτων, χρησιμοποιούν εικόνες από τον αγροτικό ή τον ποιμενικό βίο ή από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής τους. Τα σχετικά παραδείγματα είναι πολλά, από τα οποία θα αναφέρω μόνο ένα. Πρόκειται για το στοιχειρό του Εσπερνού της Κυριακής του Ασώτου, όπου ο υμνογράφος παρουσιάζει τον Άσωτο να μονολογεί ως εξής. «Εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύτην, γεωσπορήσα στην αμαρτίαν, τη δρεπάνη εθέρισα τους στάχιας της αμελίας και δραγμάτων εστίβασα πράξεών μου τας θυμονίας, ας και κατέστρωσα ουχ άλωνη της μετανοίας. Αλετώσε των προϊόνιων γεωργών ημών θεών, το ανέμο της ίσφυλες πλαχνίας απολύκμισον το άχυρον των έργων μου και σιτάρχισον τη ψυχή μου την άφεσιν, εις την ουράνιόν σου συγκλείον με αποθήκην και σώσον με». Το τροπάριο, όπως θα καταλάβετε, φίλοι ακροατές, είναι μια περιγραφή της διαδικασίας της σποράς, του θερισμού, του αλωνίσματος και της αποθήκευσης του σιταριού. Η εικόνα αυτή παραλληλίζεται με εξαιρετική τέχνη, με την ζωή του Ασώτου, ο οποίος, αντί να σπείρει σιτάρι, σπέρνει την αμαρτία. Αντί για σιτάρι, θερίζει τα στάχια της αμέλειάς του. Αντί να στιβάξει τη θυμονιά του, στιβάζει τις αμαρτωλές του πράξεις, που δεν τις στρώνει όμως το αλώνι της μετάνοιας, όπως κάνει ο Γεωργός για τις θυμονιές του σιταριού. Στη συνέχεια ζητά από τον προαιώνιο Γεωργό τον Θεό να λιχνίσει με τον αέρα της φυλασπλαχνίας του το άχυρο των αμαρτωλών πράξεών του, να του δώσει άφεση αμαρτιών και να τον αποθηκεύσει σαν το σιτάρι στην ουράνια αποθήκη, δηλαδή να του χαρίσει τον παράδεισο και τη σωτηρία. Βλέπουμε εδώ με πόση τέχνη ο υμνογράφος συμπλέκει την αγροτική ζωή και τις εικόνες από τον αγροτικό βίο με την παραβολή του Ασώτου. Οι εικόνες αυτές, καθώς ήταν πολύ γνωστές στους ακροατές του ύμνου, συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ερμηνεία της παραβολής, λειτουργούν διδακτικά, βοηθώντας τους πιστούς να βιώσουν το νόημά της και ταυτόχρονα μεταβάλλουν την παραβολή σε πραγματικά υψηλή ποίηση, όπου δεσπόζει η ποιητική εικόνα, η οποία δίνει ζωή στον ύμνο, ενώ συγχρόνως θεολογεί. Στο τροπάριο συμπορεύονται με τον τελειότερο τρόπο η ποίηση με τη θεολογία, κάτι που ισχύει γενικά για την εκκλησιαστική ποίηση. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή και από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνως τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού

φέτος στις ομιλίες μας, στις συνάξεις μας εδώ στον κύκλο των ομιλιών θα μας απασχολήσει ως κεντρικό θέμα, δηλαδή ο πυρήνας πάνω στον οποίο θα χτίσουμε εμείς τις ομιλίες μας θα είναι το γεροντικό της Εκκλησίας. Σας θυμίζω απλά αυτό που είχαμε πει, δηλαδή ότι το γεροντικό είναι ένα βιβλίο αποφθεγμάτων από σοφούς, αγιαστικούς, αγιοπνευματικούς λόγους των Αγίων Πατέρων, αλλά όχι μόνο λόγους. Το γεροντικό, όπως σας είχα πει, έχει μέσα και περιστατικά από τη ζωή, τις ασκήσεις, τους αγώνες των Αγίων Πατέρων, έχει μέσα και θαυμαστά περιστατικά, δηλαδή με θαύματα, με διάφορες θεραπείες όπου έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας. Έχει μέσα περιστατικά με διάφορες χαριτωμένες διηγήσεις και είπαμε για να θυμηθούμε, έτσι, απλώς σας κάνω ξανά μία υπενθύμηση, για να θυμηθούμε, είπαμε ότι αυτό το, ότι αυτά όλα τα γεγονότα στα οποία αναφερόμαστε είναι γεγονότα τα οποία ξεκινάνε, έτσι, ξεκινάνε στον 3ο αιώνα και περίπου ολοκληρώνονται στον 5ο αιώνα. Ποιο είναι το μέρος που πραγματοποιούνται? Είναι η Αίγυπτος, η Παλαιστίνη, έτσι, γενικότερα η Μεσοποταμία. Αυτή είναι η περιοχή. Λοιπόν, εισαγωγικά την προηγούμενη φορά στην ομιλία είπαμε περί του γεροντικού γενικότερα. Ποιο είναι το πνεύμα των πατέρων, ποια είναι τα στοιχεία της πνευματικότητάς τους. Είχαμε πει ότι έχουν το ακατάκριτο του βίου, ότι έχουν αγάπη, ότι είχαν ελεημοσύνη. Είχαμε πει ότι κυρίως ήταν άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν με ένα καρδιακό και όχι διανοητικό λόγο. Είχαν ένα λόγο που έβγαινε μέσα από την καρδιά τους, μέσα από το βαθύτερο εαυτό τους. Είχαμε πει ότι ήταν ένας λόγος ο οποίος ήταν γεμάτος και ξεχύλιζε από εμπειρία, αγιοπνευματική εμπειρία. Είχαμε πει ότι έχει μια φρεσκάδα και μπορεί να μιλήσει στο σύγχρονο άνθρωπο ακριβώς επειδή είναι διαχρονικός, γιατί είναι θείος λόγος, γι' αυτό είναι διαχρονικός, και συγχρόνως είναι βαθιά ανθρώπινος, γι' αυτό είναι διαχρονικός. Όταν αυτό που λέμε είναι βαθιά ανθρώπινο, απαντάει στα ερωτήματα του κάθε ανθρώπου, οποιασδήποτε εποχής. Γιατί είναι αληθινό? Γιατί έχει να κάνει με τη φύση, την πραγματική του ανθρώπου, με τα πραγματικά του προβλήματα. Δεν έχει να κάνει με το πρόβλημά του αν έχει ρολόι, ας πούμε, τάδε μάρκα ή όχι, αν φοράει το τάδε φόρεμα ή όχι, αν έχει την τάδε μάρκα αμαξιού ή όχι. Αυτές είναι ψευδείς ανάγκες που αναδύει ο πολιτισμός της εκάστοτε εποχής, ο ψευδής πολιτισμός, και είναι ψευδοανάγκες, ψεύτικες ανάγκες, έτσι. Όταν όμως ο λόγος που λέμε, αυτό που λέμε, αυτό με το οποίο ασχολούμαστε, ακουμπάει στις βαθύτερες πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου για αγάπη, για κοινωνία, για σχέση, για Θεό, ας πούμε, για έρωτα, για πένθος, για αρρώστια. Όταν ακουμπάει σε βαθιά ερωτήματα, σε ανθρώπινες, ας πούμε, πραγματικότητες, τι κάνω στην ασθένεια, τι κάνω στη μοναξιά, πώς αντιμετωπίζω τον πόνο, το σταυρό, τη δυσκολία, τη δοκιμασία, πώς μάχομαι μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις που είναι δύσκολες, τις φιλικές, τις ερωτικές, τις επαγγελματικές. Όταν ο λόγος απαντάει σε αυτά, μένει στους αιώνας. Μένει στους αιώνας, διότι έχει ανθρώπινη αλήθεια, είναι βαθιά ανθρώπινος. Των πατέρων δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι κυρίως όμως ότι ο λόγος τους είναι αγιοπνευματικός. Αυτό όσον αφορά την προηγούμενη φορά. Τώρα, στη δεύτερη ομιλία μας θα πάμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε όσο μπορούμε διεξοδικότερα τι σημαίνει έρημος. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεγαν την έρημο. Την προηγούμενη φορά είπα μερικούς λόγους στην πρώτη ομιλία, αλλά σήμερα θα πάμε λίγο πιο συμβολικά. Θα πάμε λίγο πιο βαθιά ψυχολογικά και υπαρξιακά να δούμε τι είναι έρημος. Δηλαδή, ξέρουμε και είπαμε την προηγούμενη φορά για ποιους λόγους φύγαν οι ασκητές στην έρημο. Υπήρξαν ότι θέλανε να βιώσουν το μαρτυρικό φρόνημα, το ομολογιακό, η Εκκλησία κάπως είχε συμβιβαστεί με την εξουσία, η θεσμική Εκκλησία είχε κυριαρχήσει και έλειπε το χάρισμα, ο χαρισματικός βίος. Οπότε αυτοί κάποια στιγμή, κάποιοι χριστιανοί λένε: θέλω το γνήσιο, θέλω το αυθεντικό, θέλω το ατόφιο. Ο χριστιανισμός της πόλης και ο χριστιανισμός της θεσμικής Εκκλησίας τον βαριέμαι, με κουράζει, δεν μου λέει τίποτα, εγώ θέλω αλήθεια, θέλω γνησιότητα και πάω στην έρημο να τη βρω, ας πούμε, έτσι.
Πέρα όμως από αυτούς τους λόγους που αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, σήμερα θα δούμε βαθύτερα πνευματικά και ψυχολογικά τι σημαίνει έρημος. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι βάλτε στο μυαλό σας ότι η έρημος στην εποχή εκείνη, αλλά και ακόμη και σήμερα, αν πάμε λίγα χρόνια πιο πίσω, ακόμη πιο ζωηρά. Στη συνειδήση των ανθρώπων, τι εικόνα είχε, ότι η έρημος είναι το κατοικητήριο των δαιμόνων, ότι οι δαίμονες ζουν στην έρημο. Γι' αυτό και αν έχετε ακούσει, ας πούμε, ακόμη και κάποιες γηθιές που λέγανε κάποιες γυναίκες, κάποια ξεμαθιάσματα, ζητάνε από το κακό μάτι, από το κακό ένα φύγει μακριά στις ερήμους, στα βουνά, δεν ξέρω τι, στις θάλασσες, αλλά και στις ερήμους. Ακόμη και στους εξορκισμούς, του μεγάλου ευχολογίου, συγγνώμη, του μεγάλου ευχολογίου. Αν το πάρουμε και το διαβάσουμε, το μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ζητάει από τον διάβολο να βγει από τον άνθρωπο και να πάει μακριά στα ερήμους, δηλαδή ουσιαστικά να εξαφανιστεί από τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι, μακριά, όσο μπορείς, πιο μακριά να μην πειράζεις τους ανθρώπους, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, έτσι η έρημος και λόγω, αν θέλετε, της αγριάδας, της ξηρασίας, γιατί έχουμε πολλές μορφές ερήμου. Άλλη είναι η έρημος της Αιγύπτου, άλλη η έρημος του Αγίου Όρους και άλλη είναι η έρημος της Σιβηρίας, στη Ρωσία, που και εκεί, παντού σε αυτά τα μέρη που σας λέω, είχαμε ασκητές. Η έρημος της Αιγύπτου είναι αμμώδες, ξέρετε εκεί πέρα, έχετε δει και σε έργα και σε αυτά. Του Αγίου Όρους είναι πετρώδες, άγρη γκρεμή, ας πούμε, με καθόλου βλάστηση, αλλά χαράδρες και βραχώδεις περιοχές. Και της Σιβηρίας είναι χιόνια και στέπη και καθεξής. Σημασία έχει ότι είναι έρημος, δηλαδή έχει ένα απαρήγορο στοιχείο, απαράκλητο στοιχείο, που δεν σου παρηγορεί την ψυχή, σε αγριεύει. Καμιά φορά θα μείνουμε με το αμάξι από λάστιχο, θα έχουμε μία βλάβη με το αμάξι και θα είμαστε σε μια ερημιά και λέει τελείωνε γρήγορα, λέμε στο σύζυγό μας, στη σύζυγό μας, στο φίλο μας, γιατί αγριεύω. Λίγο θα μείνουμε σε ησυχία και μοναξιά και λέμε μην αργήσεις γιατί αγριεύω, Θέλω να έρθεις γρήγορα γιατί με αγριεύει αυτό το πράγμα. Οπότε μέσα μας υπάρχει συμβολικά έτσι μία αίσθηση ότι η έρημος είναι κάτι άγριο. Η έρημος είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο κρύβει κάτι άλλο, κάποιες άλλες δυνάμεις. Ξέρετε, στην πολλή ησυχία αναδεικνύονται και η παραμικρή θόρυβη. Γι' αυτό τη νύχτα ακούς πράγματα που δεν ακούς τη μέρα και τρομάζεις. Αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι ζώα, είναι ο αέρας που κατρακυλάει κάτι, τα οποία όλη τη μέρα υπάρχουν αυτοί οι θόρυβοι, αλλά τη μέρα επειδή υπάρχει και όλος αυτός ο συγχρονισμός των ανθρώπων και η κίνηση των αυτοκινήτων και όλα αυτά που υπάρχουν, δεν ακούγονται. Οπότε η νύχτα, η ερημιά έχει και μια αύξηση των θορύβων που τρομάζουν περισσότερο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν κρατάμε το πρώτο, ότι υπήρχε η αντίληψη ότι στην έρημο, είναι κατοικητήριο των δαιμόνων. Οπότε ήθελαν οι πατέρες και οι μητέρες, οι ασκητές, να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με το δαίμονα. Πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν που τους ταλαιπωρεί ή που θέλει να τους ταλαιπωρήσει. Να βρούνε το απόλυτο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους, χωρίς να είναι τελειομανείς και χωρίς να είναι άρρωστοι από την τελειομανία, δηλαδή να τα θέλουν ατέλεια και να έχουν άγχος τελειομανίας, συγχρόνως είχαν μια απόλυτη επιθυμία, τα ήθελαν όλα ή τίποτα. Όχι με την κακή έννοια την άρρωστη όμως, όχι με την έννοια της αιμονής και του άγχους, όχι έτσι, με την έννοια δηλαδή της βαθιάς αυθεντικότητας όσο το δυνατόν ανθρωπίνου σε αυτό που κάνουν. Αυτό που έκαναν ήθελαν να είναι αυτό. Δηλαδή, θυμηθείτε το Χριστό που λέει ή το ναι, ναι και το ου. Ή το Χριστό που λέει σε άλλο σημείο δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί να είσαι και στον ένα και στο άλλο αφεντικό. Γιατί κάποιον από τα δύο θα παραμελήσεις, θα αφήσεις. Θα το κάνεις πιο όχι τόσο σωστά και συγκεντρωμένα. Και λέει ο Χριστός δεν δίνασαι να δουλεύεις τον Κύριο και τον Μαμονά. Δεν μπορείς και στα δύο αφεντικά να είσαι. Υπάρχει ένα στοιχείο ολοκληρωτισμού με την έννοια την καλή όμως. Δηλαδή να είμαι εκεί ολόκληρος. Οι πατέρες το είχαν αυτό το στοιχείο. Δίψα. Πόθο. Έρωτα. Το ήθελαν αυτό. Ποιο, το Χριστό. Ήθελαν να το γνωρίσουν. Δεν ήθελαν ένα Χριστό ο οποίος ήταν μέσα στο μυαλό. Ήθελαν ένα Χριστό της καρδιάς. Δεν τους έφτανε ένας Χριστός, ένας Θεός που είναι στο κάδρο. Στο κάδρο. Ήθελαν ένα Χριστό που είναι στην καρδιά. Δεν τους έφτανε ένας Θεός ο οποίος ήταν σε ένα κάδρο, σε ένα τοίχο και
Ξέρετε, όποτε αισθάνομαι εγώ ανάγκη και βρίσκομαι σε δυσκολία, α, θυμάμαι ότι εκεί υπάρχει ένας Θεός, ένα κάδρο και τον κατεβάζω και του λέω, σε παρακαλώ, κάνε με καλά, κάνε το παιδί μου καλά, βοήθησέ με. Και μετά μόλις του ζητήσω αυτό τον, του ζητήσω να μου κάνει αυτή την εξυπηρέτηση τέλος πάντων, να μου κάνει καλά αυτό που θέλω ή τέλος αυτόν που θέλω ή να μου δώσει αυτό που θέλω ή δεν ξέρω τι, μετά τον παίρνω πάλι, τον ξεσκονίζω και τον ξαναβάζω τον Χριστό στο κάδρο. Αλλά στη ζωή μου δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή δεν έχει καμία παρουσία, ε? Δεν έχει καμία παρουσία. Της προάλλης μου έγραφε μια κοπέλα που είχε στείλει ένα μήνυμα και μου έλεγε, πάτερ μου, λέει, προσεύχομαι, λέει, τις δύσκολες ώρες. Προσέξτε, τις δύσκολες ώρες. Και τις καλές. Α, τι θέλω, τι να τον κάνω το Θεό τις καλές. Άμα όλα πάνε καλά, τι να τον κάνω. Δεν μου είναι απαραίτητος, δεν μου είναι χρηστικός. Χρήσιμος. Γιατί έχουμε πέσει σε αυτή τη μεγάλη παγίδα να έχουμε έναν Θεό τον οποίο τον χρησιμοποιούμε σαν το παιδί που είχαν παλιά στις γειτονιές για τα θελήματα. Παλιά στις γειτονιές είχαν ένα, όποιος ήταν ο μικρότερος στις γειτονιές την πατούσε. Άμα ήσουν το μικρότερο της γειτονιάς, την πατούσε. Σου δίναν όλοι ένα μπιλιετάκι να πάνε να τους κάνεις τα ψώνια τους. Όλη η γειτονιά. Όλη η γειτονιά. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο έτσι έχουμε κάνει και εμείς το Θεό. Και μου λέει λοιπόν η κοπελίτσα αυτή, μου λέει, πάτερ μου, μου λέει, στις δύσκολες στιγμές, μου λέει, εγώ προσεύχομαι, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει. Να με βοηθήσει τις δύσκολες στιγμές. Μόνο βοήθεια, μόνο τις δύσκολες, μόνο να του πάρω. Όχι να του δώσω. Σιγά μην του δώσω τη ζωή μου. Σιγά μην του δώσω τα νιάτα μου. Σιγά μην του δώσω τις διασκεδάσεις μου. Σιγά μην του δώσω τις νηστείες μου ή τις προσευχές μου ή τις χαμεκητίες μου. Σιγά μην ταλαιπωρηθώ. Μη στερηθώ για τον Χριστό. Άστον εκεί που είναι, είναι ωραίος ο Θεός. Μας χρειάζεται ο Θεός, ε. Έτσι λέει ο κόσμος. Κοινωνάει το Πάσχα μια φορά και θα ξέρουν και λέει, άντε, βοήθειά μας και του χρόνου να είμαστε καλά. Δηλαδή η Θεία Κοινωνία είναι ένα καλολοίδι. Ε, δηλαδή τι σημαίνει επειδή θα μας ακούσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από την Κρήτη και δεν θα καταλάβουν το καλολοίδι. Σημαίνει δηλαδή ότι χρησιμοποιώ ένα αντικείμενο, μια πράξη για να μου φέρει τύχη, να μου φέρει καλό. Πώς είναι ένα πέταλο, πώς είναι δεν ξέρω τι. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι να κάνω ένα αγιασμό και μπαίνω μέσα. Και όπως μπαίνω μέσα, βλέπω μπροστά μου κάτι κερατούκλες. Μιλάμε ότι ήταν, η κάθε μία ήταν 1,5 μέτρο. Έτσι. Και λέω, Παναγία, τρόμαξε τα είδα τα κέρατα. Τεράστια, ελαφιού, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ελαφιού προφανώς. Και λέω, τι είναι αυτό, λέει, αυτό είναι για το μάτι, λέει, είναι για το καλό, ας πούμε. Λέω, μάλιστα. Και εμένα, τι με φέρατε, λέω, εδώ πέρα να κάνω αγιασμό. Έτσι, μοιάζει με τον άλλο που έκανε τον αγιασμό και λέει, καλού κακού, πάρτε και μια γάτα. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Λοιπόν, το σπίτι είχε ποντίκια, ήταν γεμάτο ποντίκια. Το φέρανε λοιπόν να κάνει αγιασμό, να φύγουν τα ποντίκια. Και όταν έφυγε, του λέει, τώρα λέει, για καλό για κακού, φέρτε και μια γάτα με το που θα φύγω εγώ. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Αυτή είναι μια θρησκευτικότητα πρωτόγονη. Μια θρησκευτικότητα η οποία έχει μέσα πολύ ιδιοτέλεια. Δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει έρωτα, δεν έχει πάθος. Δεν έχει αναζήτηση, δεν έχει δίψα. Δεν έχει καημό. Δεν είναι ο καημός ο Θεός. Δεν ζεις για το Θεό. Δεν σε απασχολεί. Απλά τον χρησιμοποιείς. Λοιπόν, οπότε κρατάμε λοιπόν αυτό το πρώτο, έτσι, το δεύτερο. Από τη μια πλευρά ήταν αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά η έρημος θύμιζε στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους πιστούς και όλα αυτά, τι θύμιζε. Θύμιζε κάποια γεγονότα, δηλαδή δεν μπορούσαν να ξεχάσουν οι χριστιανοί ότι ο Χριστός, πολλές φορές ο Χριστός πήγε στην έρημο για να προσευχηθεί, το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός πάρα πολλές φορές ζητούσε να πάει στην έρημο για να κάνει προσευχή. Ήθελε να απομονώνεται, ήθελε να ησυχάζει. Ήθελε να βρει το ταμείο του, το ταμείο του που λέει στο Ευαγγέλιο. Το ταμείο είναι ο βαθύτερος εσωτερικός μας χώρος, ο πολύ βαθύς εσωτερικός χώρος. Και τον βλέπουμε πολύ συχνά λοιπόν να βγαίνει σε ένα λόφο, να πηγαίνει σε μια ερημιά, να απομονώνεται από τους μαθητές και να ησυχάζει και να προσεύχεται. Θυμηθείτε, εκτός από αυτά, ότι ο Χριστός πριν αναλάβει κοινωνική δράση, δηλαδή να βγει στο δημόσιο λόγο, πήγε 40 μέρες στην έρημο. Εξού και το σαραντάριο όρος που λέμε κάτω στους Αγίους Τόπους, έτσι. 40 μέρες στην έρημο. Τι πήγε να κάνει. Νίστεψε, προσευχήθηκε, ησύχασε το νου του, την ύπαρξη του ολάκυρη και ετοιμάστηκε για το μεγάλο έργο του. Και μετά πήγε και ανέλαβε το μεγάλο έργο αυτό. Θυμηθείτε το Μωυσή. Ο Μωυσής
βλέπει εντός εισαγωγικών τον Θεό, εντός εισαγωγικών, κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, αλλά έχει θεοπτία, έχει εμπειρία, έτσι, την παρουσία του Θεού. Θυμάστε που ο Θεός του μιλάει μέσα από την γιώμενη βάτο, που η βάτος έχει πάρει φωτιά, αλλά δεν καίγεται συγχρόνως, έτσι. Αυτό φανερώνει την ψυχή, την καρδιά του κάθε ανθρώπου που καίγεται από το Θεό, το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα του, αλλά δεν καίγεται ο άνθρωπος. Παραμένει ο άνθρωπος άνθρωπος, αλλά αγιάζεται συγχρόνως η φανέρωση του Θεού και του δίνει τις 10 εντολές. Στην έρημο, στην ησυχία, στην νηστεία μέσα, στην προσευχή γίνονται αυτά. Η Αποκάλυψη έρχεται μετά από νηστεία και προσευχή. Ο Χριστός το λέει διαρκώς, μας έχει πει τον τρόπο, εμείς δεν το ακούμε. Λέει, θέλετε να έχετε μία αποκάλυψη, έχεις ένα θέμα, θέλεις να λάβεις μία πληροφορία. Σε απασχολεί ένα ζήτημα και δεν ξέρεις τι απόφαση να πάρεις και είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή σου. Και λες τώρα τι να πάρω, τη μία απόφαση την άλλη, το ένα να κάνω ή το άλλο. Τι να αποφασίσω. Λέει ο Χριστός ότι χρειάζεται νηστεία και προσευχή. Ότι για να αντιμετωπίσεις τα πάθη σου νηστεία και προσευχή. Για να πάρεις αποφάσεις νηστεία και προσευχή. Ετοιμάζεις τον εαυτό σου με την νηστεία, τον κάνεις με την νηστεία και την ησυχία, γιατί η νηστεία με την ησυχία πάει μαζί. Νηστεύω σημαίνει ότι κάτι στερούμε, τρώω λιγότερο, έτσι, τρώω λιγότερο και ησυχάζω κιόλας. Έλεγε παραδείγματος χάρη ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, έλεγε ότι εγώ λέει πώς καταλάβαινα, ας πούμε, τη σημασία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όταν λέει έμπαινε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η μητέρα μου έκλεινε την τηλεόραση, δεν ξανάνοιγε. Και το ραδιόφωνο. Ένα δείγμα ησυχίας. Θέλω τώρα να είμαι σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση. Και με συμβολικούς τρόπους δείχνω στον εαυτό μου που πρέπει να πάει. Κλείνω τηλεόραση, θέλω ησυχία. Θέλω ηρεμία. Κόβω κάτι, κάνω κάτι. Δεν τρώω πολύ. Και έτσι δίνω σύνθημα στον εαυτό μου να πάει αλλού να ψάξει παρηγοριές, αλλού να ψάξει. Πολλές φορές λέμε βάζω την τηλεόραση να έχω παρέα. Σου λέει ψάξε άλλη παρέα. Άλλοι λέμε τρώω όλη νύχτα γιατί έχω συναισθηματικό κενό. Σου λέει ψάξε κάτι άλλο. Το φαΐ θα σου φέρει πρόβλημα. Δεν λύνει προβλήματα. Ψάξε ένα άλλο τρόπο να ηρεμήσεις. Άλλος λέει γυρίζω σπίτι, βάλω ένα ποτάκι, βάλω μια ρακούλα, με τη ρακούλα αυτή θα ηρεμήσω. Βρες άλλο τρόπο να ηρεμήσεις. Οπότε κλείνω τηλεόραση, αυτό το να τα λέω είναι συμβολικό. Ουσιαστικά λες τον εαυτό σου βρες άλλες παρηγοριές, πιο ουσιαστικές, πιο μεταμορφωτικές. Έτσι. Οπότε νηστεία και προσευχή, έρημος, ο Μωυσής, ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος κήρυτε τη μετάνοια και καλούσε τον κόσμο σε αλλαγή, δεν το έκανε, ας πούμε, το έκανε στην έρημο, έτσι. Το θυμάστε αυτό, στον Ιορδάνη ποταμό, είναι έρημος, ήταν έρημος ο Ιορδάνης. Λοιπόν, το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι Στην έρημο, στην ησυχία της ερήμου, γιατί είπαμε ότι η έρημος είναι ησυχία, πάνε μαζί αυτά, στην ησυχία της ερήμου σου δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει reset, δηλαδή να σβήσει τους σκληρούς δίσκους, να σβήσει τις κασέτες του, να σβήσει αυτές τις πληροφορίες που έχει γεμίσει από μικρό παιδάκι. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο, πάρα πολύ απαραίτητο για να μπορέσει ο άνθρωπος να συναντήσει τον πραγματικό Θεό και όχι ένα είδωλο του Θεού. Όχι το Θεό που σου έχουν πει, που σου έχουν μάθει, που σου έχουν βάλει από μικρό παιδί μες στο μυαλό, που λέει ότι κόβει γλώσσες, κόβει χέρια, η Παναγία του κόψει το χέρι, του βγάλε τα μάθια, ο Θεός εκδικήθηκε, αμάρτησες και σε τιμώρησε τώρα ο Θεός. Έκανες αυτό, γι' αυτό το παιδί σου τώρα έχει αυτό. Έπαθες αυτή την αρρώστια γιατί έκανες αυτή την αμαρτία. Όχι όλο αυτό το πράγμα. Να βγάλεις όλες αυτές τις αντιλήψεις, δεν είναι δικές σου, σου τις έχουν βάλει. Οι γονείς σου, ο πατέρας, η μητέρα σου, η γιαγιά, ο παππούς, οι άνθρωποι της οικογένειάς σου, οι άνθρωποι της γειτονιάς σου, ανοίγουμε τον κύκλο, το γενικότερο σύνολο του χωριού σου ή της πόλης σου ή του πολιτισμού σου. Σου έχουν βάλει μέσα πεποιθήσεις, αυτονόητα, αυτοματισμούς, έτσι. Αυτά, εάν δεν φύγουν, δεν μπορείς πραγματικά να αντικρίσεις και να γευθείς τον πραγματικό Θεό, διότι κάθε φορά που εσύ λες «Θεέ μου»,
από μέσα σου αντανακλάει και ξεπηδάει αυτή η εικόνα του Θεού που σου έχουν δώσει. Και αυτό σε μπλοκάρει να δεις τον πραγματικό Θεό όπως αληθινά και πραγματικά είναι. Είναι, ξέρετε, πολύ βαθιές χαράξευτες. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια στην Εκκλησία και προσπαθούν και όμως δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την αντίληψη ενός Θεού τιμωρού, εκδικητή. Δύσκολο, δύσκολο. Θέλει δουλειά να τα βγάλεις όλα αυτά. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, βλέπετε, λένε ότι εσύ θες να διώξεις τις κακές σκέψεις. Εγώ σου λέω ούτε τις καλές να μην κρατάς. Θέλω άδειο νου. Αν πείτε δύσκολο, πάτερ, μην αντιδράμε πάντα με το δύσκολο. Μην έχουμε πάντα πρώτη την αντίδραση. Πολλές φορές βλέπω, γράφω κάτι, ας πούμε, ένα κείμενο στο ίντερνετ, στο Facebook ή γενικότερα στο blog και βλέπω από κάτω ανθρώπους, ας πούμε, όχι όλοι, κάποιοι. Οι πολλοί λένε πολύ ωραίο αυτό. Κάποιοι λένε α, λόγια. Άλλος λέει α, θεωρίες. Άλλος λέει α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Μην αντιδράμε αμέσως, γιατί γίνονται αυτά. Άστο. Υποδέξου το πρώτα. Πες πρώτα ότι ωραίο αυτό που άκουσα. Τι ωραίο. Πάρ' το θετικά και πες τι ωραίο που θα ήταν να είχα ένα νου άδειο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Θες να τον έχεις το νου αυτό ή δεν θες? Πες πρώτα, ναι θέλω. Τι ωραίο που θα ήταν να έχω ένα άδειο μυαλό. Νου. Νου. Ένα άδειο νου. Τι ωραία που θα ήταν. Ξεκίνα από το θετικό. Και μετά πήγαινε να δεις, γίνεται αυτό? Και πώς γίνεται πρακτικά αυτό? Μην ξεκινάς αμέσως με αυτή τη μίζερη αντίδραση. Αχ, δεν γίνονται αυτά. Α, ωραία λόγια. Όχι, ρε παιδί μου, γίνονται. Γίνονται. Και κοιτάξτε να δείτε. Μην βλέπετε πάντα, μην πηγαίνετε πάντα με το μεγάλο ποσοστό της πλειοψηφίας. Δεν αλλάζουν τον κόσμο αυτόν, δεν το έχουν αλλάξει οι μάζες. Τον κόσμο αυτόν τον έχουν αλλάξει μειονότητες. Κρίσιμες μάζες. Κρίσιμες μάζες. Μια μάζα ανθρώπων που κατάφερε να αλλάξει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όλοι που παίζουν μουσική είναι Μπετόβεν ή Μότσαρτ? Όχι. Όχι. Ήταν εξαιρέσεις ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ και άλλοι σπουδαίοι? Ήταν. Γιατί άμα πάρεις πόσοι παίζουν μουσική, 1 εκατομμύριο, και αυτοί ήταν, ας πούμε, 100 οι σπουδαίοι, είναι μια εξαίρεση. Όταν όμως θέλεις να μιλείς για τη μουσική, δεν πας να πάρεις αυτό που είναι φάλτσος, δεν πας να πάρεις αυτό που πες τη Μανταλένα. Παίρνεις ως σημείο αναφοράς για να πεις για το ύψος, την ποιότητα της μουσικής, αυτόν που έφτασε ψηλά. Η ελληνική δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα κράτησε ούτε 50 χρόνια, δεν κράτησε. Δεν τα κατάφερε. Αλλά όποιος θέλει να μιλήσει σήμερα για δημοκρατία έχει αυτή την αναφορά. Ούτε τέλεια ήτανε, αλλά ήτανε πολύ σημαντική. Και τέλος πάντων, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάτι καλύτερο για τον ανθρώπινο πολιτισμό και τα πολιτεύματα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ότι αν μπορούμε ή πολλοί δεν μπορούμε. Σημασία έχει ότι γίνεται, εφόσον το έκανε έστω και ένας, εφόσον έστω και ένας άνθρωπος κατάφερε να αδειάσει το νου του, να ελέγξει τις σκέψεις του, να καθαρίσει τον εαυτό του, είναι εφικτό για όλους. Άσχετα αν το καταφέρουμε λίγο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Αυτό είναι άλλο. Αλλά γίνεται. Ας ξεκινάμε από αυτό. Οπότε, οι πατέρες προσπαθούσαν στην έρημο να βρουν ησυχία, διότι ήθελαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να καταστρέψουν τις κασέτες του παρελθόντος, να καταστρέψουν τους σκληρούς δίσκους του παρελθόντος, όλα αυτά που παίζουν μέσα στο κεφάλι και στο μυαλό μας, και φέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις μας. Δεν ξέρω αν το είπα εδώ την προηγούμενη φορά ή αν το είπα σε μια άλλη ομιλία που έκανα. Νομίζω στην άλλη ομιλία που έκανα στον Αρμό το είπα, αλλά θα το πω και εδώ πέρα, ότι κάθε αντίδραση που έχουμε, κάθε αντίδραση που έχουμε στον άντρα, στη γυναίκα μας, στο παιδί μας, στο συνάδελφό μας στη δουλειά, στη ζωή γενικότερα, στο δρόμο, στο κορνάρισμα, στο φανάρι, δεν ξέρω πού, κάθε αντίδραση είναι διότι η δράση του άλλου ξυπνάει μέσα μας ένα βίωμα που μας έχει πληγώσει. Η δράση του άλλου, η παρουσία του άλλου, ο τρόπος που μου μίλησε, ο τρόπος που με κοίταξε, ο τρόπος που μου απάντησε, ο τρόπος που ανταποκρίθηκε, ο τρόπος που με αγάπησε ή με ερωτεύτηκε, ο τρόπος που οδηγεί και συμπεριφέρεται, δεν ξέρω τι. Ξυπνάει μέσα μου μνήμες που είναι εγγεγραμμένες από την παιδική μου ηλικία και σαφέστατα με έχουν πληγώσει και μου ξυπνάει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
το εξωτερικό γεγονός βρίσκει ένα εσωτερικό γεγονός μέσα, τάπι το χτυπάει και αυτό φέρνει αντίδραση. Πας σε έναν οδοντογιατρό και βλέπεις και σου ακουμπάει το νεύρο και χτυπιέσαι. Εάν σου αφαιρέσει το νεύρο, δηλαδή αν σου αφαιρέσει τη σύνδεση του εξωτερικού με το εσωτερικό, αν το αφαιρέσει αυτό το νευράκι, έτσι, το οποίο είναι σαν μία τρίχα, ούτε τρίχα, λοιπόν, εάν το αφαιρέσει, μετά σου βάζει μέσα το εργαλείο αυτό που έχει, σκάβει, σε χτυπά και δεν νιώθεις τίποτα εσύ. Δεν αντιδράς. Διότι έχει βγει αυτή η σύνδεση του μέσα μου με του έξω. Έχει βγει το νεύρο του δονδιού, το οποίο έφερνε την εσωτερικότητα αυτού του οργανισμού, αυτού του δονδιού, με τον εξωτερικό κόσμο, με την πληροφορία, με το χτύπημα, το εξωτερικό. Όταν λοιπόν εγώ αποσυνδέσω από μέσα μου όλα αυτά που με έχουν πληγώσει, δεν αντιδρώ ύστερα. Νευριάζω, επιτίθομαι, γιατί όλος μου ξυπνάει κάτι. Αμήνομαι εκείνη την ώρα, αμήνομαι. Μου λέει κάτι, του ορμάω αμέσως. Να τον φάω. Έχω καχύποπτες σκέψεις. Σκέφτομαι ότι ο άλλος θα με προδώσει, θα με αφήσει. Γιατί? Γιατί κάποιος με έχει προδώσει, κάποιος στην παιδική μου ηλικία με έχει κάνει να νιώσω ότι θα με εγκαταλείψει. Έχω αίσθημα εγκατάλειψης και απόρριψης. Αισθάνομαι ότι με απορρίπτει, αισθάνομαι ότι δεν με αγαπάει. Αισθάνομαι ότι δεν με υπολογίζει, αισθάνομαι ότι θα μου βάλει χ. Και αυτό με πονάει και αντιδράω. Οπότε η έρημος βοηθούσε πολύ σημαντικά να μπορέσει κανείς να δουλέψει όλο αυτό το υλικό και να αρχίσει να το σβήνει. Σβήνει αυτό το υλικό? Σβήνει. Θέλει δουλειά. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας είναι ο θαυμαστός και θαυματουργικός. Όπου ο Θεός με θαυμαστό τρόπο παίρνει, αφαιρεί, βγάζει με ένα θαυμαστό τρόπο μέρος αυτών των πληγών. Ε? Και μια στιγμή βλέπεις και ξελαμπρικαίνει το μυαλό σου, η ψυχή σου. Σήμερα μου έγραφε μια κοπέλα το μεσημέρι, άνοιξα τα μηνύματά μου και βλέπω μια κοπέλα και μου έγραφε, μου λέει, Πάτερ, θυμάστε που σας είχα στείλει ένα email και σας έλεγα, ας πούμε, ότι πόσο πολύ, ας πούμε, προβληματισμένη είμαι και ήθελα τη συμβουλή σας τι να κάνω με ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ και ήμουν απελπισμένη και καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το θέμα χωρίς να λυθεί εξωτερικά, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα που είχα εξωτερικά, χωρίς όμως να λυθεί εξωτερικά, τώρα είμαι μια χαρά. Υπάρχει μέσα μου μια γαλήνη, μια ηρεμία, νιώθω τον Χριστό μέσα μου, αισθάνομαι την παρουσία του, αισθάνομαι την αγκαλιά του, το φως του, την ενδυνάμωσή του. Και ενώ δεν έχουν λυθεί εξωτερικά τα προβλήματά μου, εγώ μέσα μου είμαι γαλήνη, αήρεμη. Γίνεται λοιπόν με θαυματουργικό τρόπο. Γίνεται όμως και με πολλή δουλειά. Και μας το έχουν καταδείξει αυτό οι πατέρες. Όταν οι πατέρες σου λένε ότι η μετάνοια δεν είναι απλά «Α, ξέρεις, μετάνιωσα και το ξανακάνω». Η μετάνοια είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι μια απόφαση ζωής. Δεν είναι δύσκολο δεν είναι εύκολο να αλλάξεις συνήθειες χρόνων, τρόπους που έχεις μάθει να αντιδράς. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά εσωτερική. Θα πέσεις πολλές φορές, θα σηκωθείς πολλές φορές, θα φας τα μούτρα σου, θα ξανασηκωθείς. Δεν γίνεται με την πρώτη να κερδίσεις αυτή την ελευθερία από τα πάθη σου, από τις συνήθειες, από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα σου και ζουν εσωτερικά μέσα σου. Λοιπόν, θέλει δουλειά, αλλά γίνεται όμως. Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσω ότι όντως το έχω το θέμα αυτό και να πω ναι, έχω αυτό το θέμα, ξέρεις. Έχω το θυμό, έχω εγωισμό, έχω έπαρση, έχω ζήλια. Ναι, το έχω. Το πρώτο είναι η παραδοχή. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο για αυτούς τους λόγους. Και μετά, κάθε φορά που το συλλαμβάνεις ότι το κάνεις αυτό, κάθε φορά που μειώνεις τη γυναίκα σου, γιατί εσύ έχεις κόπλες κατωτερότητας. Και θέλεις να νιώθεις εσύ ότι έχεις το πάνω χέρι, γιατί αυτό σε επιβεβαιώνει. Και σε επιβεβαιώνει γιατί μέσα σου είσαι με πολύ κακή, ας πούμε, αντίληψη ως άνθρωπος, ως αξία, ας πούμε. Δεν έχεις καλή αυταξία, δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου. Δεν τον αγαπάς, δεν έχεις συμφιλειωθεί. Οπότε, αν θέλεις διαρκώς έξω να το παίζεις σκληρός, να το παίζεις ηγετικός, να το παίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι και το καθεξής, και πρέπει πάντες να σε προσκυνήσουν, να αναγνωρίσουν τη μεγάλη σου ευφυΐα, να αναγνωρίσουν. Θυμάστε που σας έλεγα στις ομιλίες το ζευγάρι αυτό των ηλικιωμένων που μου έλεγε η κυρία αυτή ότι ο άντρας μου συνέχεια με μειώνει όπου και να πάμε.
Και ιδιαίτερως έχουν μάλιστα πολύ το χούι αυτό, το πούμε και τέτοια, έχουν το χούι, τη συνήθεια δηλαδή, να μειώνουν τον σύντροφό τους, και οι γυναίκες το κάνουν, έτσι, προς τους άντρες. Έτσι, να μειώνουν τον σύντροφό τους ιδιαίτερως μπροστά στον κόσμο. Άμα είναι οι δυο τους, παλεύεται. Όταν δούνε άλλο κόσμο, δαιμονίζονται. Εκεί την προσβάλλουν ή τον προσβάλλουν με έναν πολύ, ας πούμε, ρε παιδί μου, επιδεικτικό τρόπο. Έτσι. Και θυμάσαι που σας έλεγα λοιπόν ότι μείωνε συνέχεια, έτσι, τι σου έλεγε. Μου έλεγε, λέει, ότι είμαι αγράμματη και ότι δεν πρέπει εγώ να μιλάω. Και ότι όπου ανοίγω το στόμα μου γινόμαστε ρεζίλη. Και μας κοροϊδεύει ο κόσμος και καλύτερα να μην μιλάω, γιατί μόνο αυτός ξέρει να μιλάει, μόνο αυτός έχει, ας πούμε, ωραίο λόγο, μιλάει όμορφο και καθεξής. Και έτσι λέω, γιατί έχει σπουδάσει, λέω. Όχι, λέω, τι τάξη έχει πάει εσύ. Λέει, εγώ πήγα μέχρι την τρίτη δημοτικού, λυπάτε. Την εποχή εκείνη δεν μπόρεσα να τελειώσω το σχολείο. Και αυτός λέει, τι τάξη έχει πάει. Λέω, μέχρι την Τετάρτη. Έτσι που μου το έλεγε, εγώ νόμιζα ότι ήταν στο Χάρβαρντ ήταν. Ότι είχε τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο, α πούμε, φοβερό, ήταν δεν ξέρω τι, α πούμε, και τη μείωνε την καημένη. Ο ένας είχε πάει τρίτη δημοτικό, Τετάρτη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτά τα πράγματα ότι θέλει δουλειά. Μόλις λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι το κάνω αυτό, προσπαθώ να το αλλάξω. Προσπαθώ να κάνω μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μου. Να πω, όχι, αυτό δεν είναι καλό, δεν μου δίνει κάτι. Δεν μου προσφέρει κάτι στην πραγματικότητα. Είναι ένας τρόπος που είχα μάθει παλιά, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μου προσφέρει κάτι. Πρέπει να το αλλάξω αυτό. Πρέπει να σταματήσω να το κάνω. Σιγά σιγά και μέσα στο χρόνο και με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Αυτό είναι σε οποιαδήποτε συνήθεια. Μόλις αντιλαμβάνομαι και έχω επίγνωση ότι αυτό το κάνω για αυτό το λόγο και εξυπηρετεί αυτό, πρέπει να αρχίσω να το αλλάζω σιγά σιγά. Να λέω, όχι, δεν θα το κάνω. Άλλος είναι στην παρέα και μόλις είναι μπροστά στην παρέα, λέει ψέματα. Ψέματα πάρα πολλά. Τον βλέπει η γυναίκα, του πατάει το πόδι από κάτω. Του λέει, μαζέψου τώρα. Του λέει, μαζέψου λίγο, ας πούμε. Την πολύ είπες, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτός εκεί όμως, λέει, η γυναίκα του ξέρει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αυτός να φαίνεται, να κάνει, να δείχνει. Όταν το καταλάβεις αυτό, γιατί το κάνεις, γιατί θέλω να φαίνομαι, γιατί λέω ψέματα, γιατί τα μεγενθύνω τα πράγματα, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τότε αρχίζει σιγά-σιγά-σιγά, ας πούμε, να το μαζεύεις, να το μαζεύεις. Και εσύ τον χρόνο, με τη χάρη του Θεού, κάτι γίνεται. Τώρα, είπαμε και προηγουμένως, θα το τονίσουμε τώρα περισσότερο. Παρόλο που η έρημος ήταν και είναι όλα αυτά τα πράγματα και γι' αυτό προσήλκυε τους ανθρώπους αυτούς, τους ασκητές και ασκήτριες, να τρέχουν στις έρημους, οι πατέρες ήταν πολύ ειλικρινείς και τίμοι και έλεγαν, ξέρεις κάτι, εντάξει, η έρημος βοηθάει, σαφέστα βοηθάει, αλλά βοηθάει ο τόπος, αλλά δεν είναι ο τόπος που παίζει τη σημασία και είναι το σημαντικό, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος, δηλαδή η έρημος δεν είναι για τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι απλά ένας τόπος. Δεν είναι να πάω στην τάδε τοποθεσία στην ερημιά. Κυρίως είναι ένας εσωτερικός τρόπος της ζωής, της ύπαρξης. Έτσι. Γιατί το έλεγαν αυτό, γιατί μερικοί ειδωλοποιούσαν και απολυτοποιούσαν την έρημο. Δηλαδή έλεγαν ότι άμα πάω στην έρημο θα γιάσω. Λέει ο άλλος ότι στο μοναστήρι είναι άγιοι, ας πούμε. Ο παντρεμένος, ο έγαμος, λέει, ας πούμε, ότι εδώ δεν γίνεται να γιάσεις. Εδώ στον κόσμο δεν γίνεται να φτάσεις σε πνευματική ωριμότητα. Δεν γίνεται να κάνεις ξεκαθάρισμα μέσα σου. Πρέπει να πας στην ησυχία, στην ερημία, όσο πιο μακριά γίνεται. Φαντασιώνονται και νομίζουν ότι στο Άγιον Όρος είναι όλα τέλεια, ότι στο τάδε μοναστήριο είναι όλα τέλεια. Ότι επειδή αυτός είναι παπάς είναι τέλειος, επειδή αυτός είναι μοναχός ή μοναχή, δεν ξέρω τι. Δεν είναι σαν και εμένα που εγώ είμαι παντρεμένη, είμαι στον κόσμο και έχω παιδιά. Τίποτα, αυτά είναι όλα ψέματα. Αυτά είναι φαντασιώσεις του νου. Ο νους μας έχει ανάγκη από τέτοια παραμύθια. Δεν είναι πραγματικότητα. Παντού υπάρχουν πειρασμοί. Και σας είχα πει τον άνθρωπο εκείνον, τον μοναχό εκείνον μάλλον, ο οποίος πήρε απόφαση να φύγει από το μοναστήρι, διότι δεν μπορούσε, λέει, να βρει ανάπαυση. Δεν μπορούσε να βρει ησυχία. Και λέει, εγώ εδώ μέσα με τους άλλους μοναχούς, με τους άλλους καλογέρους, εγώ δεν μπορώ να βρω ηρεμία. Ο ένας μου μυρίζει, ο άλλος μου βρωμάει, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, θα φύγω. Και πήγε λοιπόν στην έρημο. Και μάλιστα στην απόλυτη έρημο. Αλλά όσο πήγαινε στην έρημο, ένιωθε ότι από πίσω τον ακολουθεί κάποιος. Και κάποια στιγμή, όταν βρέθηκε σε μια βαθιά τοποθεσία της ερήμου, που δεν δικαιολογούσε να υπάρχει άλλος, γυρνάει απότομα και του λέει, εσύ πού πας, ρε φίλε? Εγώ πάω συγκεκριμένα στην ερημιά. Εσύ πού πας? Λέει, όπου πας, θα έρθω κι εγώ. Λέει, γιατί? Λέει, είμαι ο διάβολος.
Μάλιστα κρατούσε λέει, μια βαλίτσα. Είναι ωραίο περιστατικό, έτσι, ωραίο, ωραίο διήγημα. Μια βαλίτσα έχει ωραίους συμβολισμούς. Όπου πάω, λέει, θα έρθεις. Όπου πας, θα έρθω. Ω, πήγαινε, όσο μακριά θες. Πήγαινε στη μεγαλύτερη ερημιά. Λαγκαδιές, βουνιά, όπου θέλεις. Κρύψου, σε σπηλιές. Θα έρθω. Θα φέρω και τη βαλίτσα μου. Τι είναι η βαλίτσα σου, λέει, η βαλίτσα μου είναι οι πειρασμοί που σας κουβαλάω. Δεν υπάρχει περίπτωση όπου και να πας. Ανέβασα το βιντεάκι που κάναμε την προηγούμενη φορά εδώ. Το βιντεάκι ακουστικό ήταν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το ανέβασα, που σας είπα, την πρώτη ομιλία μας, την ανέβασα στο ίντερνετ και μου στέλνει ένας κύριος από την Αθήνα ένα μήνυμα, ένας κύριος, και μου λέει πολύ ωραία, ωραία, όμορφα, πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, πάτερ, ας πούμε ότι αυτά τώρα είναι, αυτά είναι για την έρημο. Εδώ στον κόσμο δεν γίνονται αυτά. Γιατί δεν γίνονται, αδερφέ μου, αυτά. Ξέρεις, λέει, εδώ πέρα, λέει, εγώ, λέει, βλέπω γυναίκες μπροστά μου, εγώ, λέει, εδώ πέρα θέλω να νηστέψω και μυρίζω σουβλάκια. Ενώ, λέει, ασκητές στην έρημο, οι ασκητές στην έρημο δεν είχαν να μυρίσουν σουβλάκια, δεν είχαν να δούνε κρέατα, δεν είχαν να δούνε τριφυλές και απολαυστικές γεύσεις, δεν είχαν γυναίκες να δούνε, οπότε, ας πούμε, δεν είχαν τους πειρασμούς που έχω εγώ μες στον κόσμο. Του λέω, κάνεις μεγάλο λάθος. Τεράστιο λάθος, διότι ο πειρασμός και η δοκιμασία δεν έχει να κάνει με τα εξωτερικά φαινόμενα. Έχει να κάνει με την ουσία και το βάθος. Λέει, τι σημαίνει αυτό, ότι εδώ πέρα θα σε πειράξει ο πειρασμός με ένα σουβλάκι, σου λέω εγώ, ή με ένα φαγητό. Στην έρημο θα σε πειράξει με κάτι άλλο πολύ βαθύτερο. Εδώ θα δεις μια γυναίκα ή έναν άνδρα και θα βάλεις κακό λογισμό. Εκεί θα σου φάει τη σάρκα. Θα σου επιτίθεται διαρκώς μέχρι να σου φάει το κορμί. Θα σε κάψει από την πύρωση της σαρκός και από το πάθος και από την ένταση του πειρασμού. Βρίσκει άλλους τρόπους. Μην γελιόμαστε, μην πέφτες σε αυτά τα δίπολα. Όχι, έρημος αγιάζει, όχι, εδώ δεν αγιάζει, όχι, εκεί είναι εύκολο, όχι, εδώ είναι δύσκολα. Όχι, να γίνω καλόγερος. Ο καλόγερος λέει καλύτερα να παντρευόμουν. Ας παντρεύτηκε, λέει, τι ήθελα εγώ και παντρεύτηκα καλύτερα να γινόμουν καλόγερος. Αυτός που δεν κάνει παιδί λέει μακάρι να είχα παιδιά. Μετά κάνει παιδί, λέει, τι θα το έκανα εγώ. Αυτός που κάνει ένα παιδί λέει, γιατί μείναμε στο ένα. Αυτός που κάνει τρία λέει, όχι, τι να τα κάνω τρία. Για καλύτερα να μέναμε στο ένα. Λοιπόν, αυτό δεν βγάζει άκρη. Όταν μπεις μέσα σε αυτό το παιχνίδι των λογισμών και των σκέψεων, άκρη δεν βγάζεις. Μην ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας. Θα πάρετε ένα πράγμα, θα πάρουμε όλοι ένα πράγμα ως δεδομένο. Ζωή ίσον δίπολο, χαράς και οδύνης. Όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, θα έχεις ωραίες στιγμές, όμορφες, κατανυχτικές, ευτυχισμένες, χαμογελαστές, αλλά θα έχεις και στιγμές δακρύων, μοναξιάς, πόνου, έντασης, απελπισίας. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Δεν υπάρχει. Μακάρι να μπορούσαμε να υπάρχει, να σας πάρουμε, να σας πάμε σε μια άλλη ζωή. Δεν υπάρχει. Μονάχα στη βασιλεία των ουρανών, ούκαι στη πόνος, ούκαι στη λύπη, ούκαι στη αναγμός του καθεξής. Στον κόσμο αυτόν, ό,τι και αν γίνεις, απλός άνθρωπος μέχρι πρωθυπουργός, μέχρι πλανητάρχης, δεν ξέρω τι, θα έχεις πειρασμούς. Και θα έχεις, ο καθένας έχει τους δικούς του πειρασμούς στο χώρο του. Άλλους πειρασμούς έχει αυτός που είναι στο μοναστήρι, άλλους έχει αυτός που έχει στην οικογένεια. Δεν τους βάζουμε στο ζύγι, δεν τα ζυγιάζουμε, αυτά είναι ανόητα πράγματα να τα κάνουμε. Ο καθένας έχει τα δικά του. Έτσι. Άμα πάρεις ένα ασκητή και τον πάρεις από την έρημο και τον πας σε ένα σπίτι με πέντε παιδιά, τον κουζουλάνεις. Δεν θα αντέξει αυτός, θα θέλει να φύγει. Αλλά άμα πάρεις και ένα έγαμο να τον πας στα καρούλια του Αγίου Όρους, θα πάθει το πρώτο βράδυ κατάθλιψη. Θα τον τρέχουμε. Έτσι είχαμε ένα παπά εδώ πέρα στην περιοχή και το έπαιζε ασκητής, το έπαιζε σπουδαίος, το έπαιζε έξυπνος. Ήθελε να κάνει το. Ενώ ήταν παντρεμένος, το έπαιζε καλόγερο ο παπάς. Το ένα το άλλο, όχι ασκητές, όχι το ένα, όχι το άλλο. Λοιπόν, και πήγε να δει ένα ασκητή και λέει: εγώ, λέει, δεν ήρθα απλώς, λέει, να σας δω, θα μείνω και 2-3 μέρες. Μείνε. Το πρώτο βράδυ, μόλις βράδιασε και νύχτωσε στην ερημιά, έτσι. Λοιπόν, πήρε το μπογαλάκι του και έψαχνε την παπαδιά. Λοιπόν, δεν είναι αυτά. Ο καθένας τα. Αλλά και τον ασκητή, άμα τον πάρεις, να τον φέρεις σε μία αυτά. Έχει εδώ ο έγαμος βίος τις δικές του δυσκολίες, τους δικούς του σταυρούς, αγώνα, υδρότα, άγχος, περιπέτεια, δυσκολία, ευλογία. Έτσι είναι η ζωή. Οπότε να φύγουμε από αυτό το πράγμα, έτσι, να φύγουμε.
Μας το λέει πάρα πολύ ωραίο ότι για τους πατέρες εκκλησίας δεν έχει σημασία που ο τόπος, αλλά ο τρόπος ζωής. Μας το λέει πολύ ωραία το περιστατικό. Με τον Άγιο Αντώνιο παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους. Θα το πούμε όπως το λέει μια πηγή από την πατρολογία του Μίνκ, που είναι είναι αρχαία κείμενα. Λοιπόν, εδώ μας παρουσιάζει το γνωστό περιστατικό που ξέρετε οι περισσότεροι, όπου στον Άγιο Αντώνιο εμφανίζεται άγγελος και του λέει ότι υπάρχει ένας όμοιος με σένα στην αρετή και δεν είναι στην έρημο, αλλά είναι μέσα στην πόλη. Αυτός ήταν γιατρός. Το αρχαίο κείμενο τον παρουσιάζει γιατρό. Εγώ το έχω ακούσει με τζαγκάρι, το έχω ακούσει με άλλα. Το αρχαίο όμως κείμενο, για να είμαστε κοντά στα κείμενα, έχει μεγάλη σημασία να είμαστε στα κείμενα και να μην ο καθένας τι θέλει, είναι γιατρός. Ο οποίος γιατρός τι έκανε αυτός, τι έκανε. Πώς είχε φτάσει αυτός μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας, πώς είχε φτάσει μέσα στην πολύβοη, πολύκροτη αυτή η πόλη, ας πούμε, την εποχή εκείνη ειδικά, πώς είχε φτάσει στα ύψη του μεγάλου Αντωνίου. Τώρα, όταν λέμε για Άγιο Αντώνιο, ξέρετε τι μιλάμε τώρα, αυτός κοιμόταν ελάχιστα 1-2 ώρες τη μέρα και είχε μπροστά του ένα παξιμάδι και μια ελιά και έλεγε τώρα ποιο από τα δύο να φάω και ποιο να αφήσω. Δηλαδή, έτρωγε παξιμάδι και λέει πολύ έφαγα σήμερα. Έτρωγε δύο ελιές, λέει καλύτερα φάω από τη μία. Μιλάμε για τέτοιο ασκητή, τόσο μεγάλο ας πούμε ύψος ασκήσεως. Λοιπόν, κι όμως ίδιος λέει, σε σένα είναι. Πώς λέει ο Άγιος Αντώνιος, πώς. Παραξενεύτηκε. Λέει, κοίταξε να δεις, αυτός από τα λεφτά που βγάζει, τα μισά τα δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Όπου δει ένα φτωχό, όπου δει ένα ανήμπορο, όπου δει ένα γέρο, ας πούμε, μοναχικό, μια γριούλα που δεν έχει να φάει, δεν έχει να πάρει, ας πούμε, να ψωνίσει, δεν το άλλο αυτό, πάει, βοηθάει ορφανά, αχύρες, ανθρώπους με προβλήματα, έτσι. Και συγχρόνως προσεύχεται. Μνήμη Θεού. Σπουδαίο. Αυτό να το κρατήσετε. Μνήμη Θεού. Να θυμάσαι το Θεό διαρκώς. Διαρκώς. Να λες διαρκώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησό με», Κύριε. Να φτάσεις σε σημείο που να μην μπορείς να ξεχάσεις καθόλου το όνομα του Χριστού. Αυτό γιατί είναι σημαντικό, για άλλη φορά θα σας πω. Δεν είναι της παρούσης τώρα, θα το πούμε σε άλλη ομιλία. Αλλά είναι σημαντικό γιατί ενεργοποιεί, κρατήστε τη λέξη, ενεργοποιεί μέσα μας πνευματικές καταστάσεις. Βάζει μπρος διαστάσεις και καταστάσεις που έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μέσα μας. Λέει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο ο γέροντας Σοφρόνιος ο Σαχάροφ στο βιβλίο για τον Άγιο Σιλουανό, λέει ένα ωραίο «Ουχή στον εγκλισμό». Η αξία, λέει, ας πούμε, της πνευματικής ζωής δεν είναι να πας να κλειστείς κάπου. Ουχή, όχι στον εγκλισμό. Ουδέ στη φυσική αναχώρηση στην έρημο. Δεν είναι η φυσική αναχώρηση. Δηλαδή να πάρεις το κορμί σου 2-3 ρούχα και να φύγεις να πας στην έρημο. Δεν λέει αυτό. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Σπουδαίο, αλλά δεν λέει κάτι, δεν σώζει από μόνο του. Τι είναι αυτό που έχει αξία? Αλλά εις την διενεκήν εν το Θεό διαμονή, δηλαδή αυτό που σας είπα, δηλαδή διαρκώς διενεκές να είναι ο Θεός μαζί σου και εσύ μαζί του, να τον σκέφτεσαι και να σε σκέφτεται. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, μην κάνεις προσευχή, γίνε προσευχή, γίνε. Να γίνεις προσευχή, όχι απλά να κάνεις. Δηλαδή, άνοιξα το βιβλίο, διάβασα μια προσευχή και εντάξει, το κλείσα τώρα και κάνω. Να γίνεις ο ίδιος μια προσευχή, δηλαδή όλη η ύπαρξή σου να ζει για το Θεό. Να ζεις, ας πούμε, για τις αλήθειες του Θεού, να χαίρεσαι τα δώρα του Θεού, τη ζωή. Να χαίρεσαι τη ζωή σου, να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου, να χαίρεσαι τα χαρίσματα, να χαίρεσαι τις ευλογίες του Θεού. Να γίνεις ο ίδιος μια στήλη, πηγή δοξολογίας και ευχαριστίας προς το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Θα μου πεις, δεν μπορώ, Πάτερ, να πάω από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, δεν θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα είσαι έτσι. Ξεκίνα το να κάνεις το απόδειπνο, να κάνεις χαιρετισμού σου, να κάνεις κομποσκίνη, να είσαι. Αλλά ο στόχος σου να είναι να φύγεις από τον τύπο και να πας στην ουσία. Πολύ σημαντικό είναι το τσόφλι από το καρύδι. Αν το καρύδι δεν είχε το τσόφλι το σκληρό, θα χάναμε αυτόν τον πολύτιμο και θρεπτικότατο καρπό. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις στο τσόφλι. Πρέπει να σπάσεις κάποια στιγμή το τσόφλι και να πας στον καρπό. Να πάρεις την ουσία, τις βιταμίνες του καρπού. Οπότε ξεκινάω έτσι, αλλά η ουσία είναι να γίνω όλος προσευχή. Να γίνω αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όλα να τα χαίρεστε. Τη θάλασσα, τα βουνά, τα δέντρα, τα ζώα, τους ανθρώπους, το ηλιοβασίλεμα, το δειλινό, την αυγή,
Άμα λέει βλέπετε μια ωραία, ένα ωραίο τοπίο να το θαυμάζετε, να δοξάζετε λέει. Άμα λέει τρώτε να, να χαίρεστε, άμα κάνετε μπάνιο να χαίρεστε τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τα πάντα λέει όλα είναι σταλαμαχτιές της αγάπης του Θεού. Απ' τις μικρές λέει αγάπες πάμε στις μεγάλες. Ξεκίνα από τα μικρά να πας στα μεγάλα. Μάθε να λες ευχαριστώ. Μάθε να είσαι θετικός, να μην είσαι μουρμούρης και γκρινιάς, να λες δόξα σε ο Θεός. Ξεκίνα από τα απλά, από το φαγητό που τρως. Η Μάρο Βαμβουνάκη έλεγε, εγώ λέει, λέω δόξα σε ο Θεός, από τα πολύ απλά, λέει, να λέει σήμερα λέει, το βράδυ λέει ξάπλωσα και λέω τι θα μπορούσα να πω σήμερα ας πούμε που έκλεισε το 24ωρο. Τι θα μπορούσα, πώς θα μπορούσα να ευχαριστήσω τον Θεό, για ποιο θέμα τον ευχαριστήσω, είπε τώρα αυτό, εκείνο, τον λέει, α, ευχαριστώ τον Θεό που δεν είχα πονόδοντο. Γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε, ας πούμε, πονόδοντο, είχε τρελαθεί στον πόνο, ε. Τι απλό, κι όμως τόσο σημαντικό. Σκέψου όταν είσαι πονόδοντο, σκέψου όταν ζαλίζεσαι, σκέψου όταν είσαι μια ναυτία, πώς σου χαλάει τη διάρκεια.

απόλυτο, δεν το απολυτοποιούμε. Μπορούμε όμως να πάμε στην ερημιά της καρδιάς μας, να πάμε στην έρημο της ψυχής μας, να πάμε στην έρημο την εσωτερική μέσα μας. Μοιάζει με την άλλη έρημο? Μοιάζει. Μοιάζει βεβαίως, διότι οι περισσότερες ψυχές, οι περισσότερες έτσι καρδιές των ανθρώπων είναι ερυπωμένες, ερημωμένες, πληγωμένες. Έχουν τα τραύματά τους, τις πληγές τους. Πολλοί άνθρωποι το νιώθουν αυτό, ότι είναι μέσα μου μια έρημος. Και συγχρόνως έχουν μέσα, ας πούμε, και αυτή την πάλη. Δηλαδή, έχω τους δαίμονές μου. Έχω και τους αγγέλους μου. Έχω φως, έχω και σκοτάδι μέσα μου. Αυτό είναι μια έρημος εσωτερική. Που πρέπει, και αν θέλω πραγματικά να συναντήσω τον εαυτό μου και από τον εαυτό μου να συναντήσω τον Θεό, θα πρέπει να κατέβω σε αυτή, πρέπει να την επισκεφτώ αυτή την έρημο. Οπότε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα περάσουμε τη φάση αυτή ή το στάδιο, αν θέλετε, της ερήμου. Τι είναι αυτό το στάδιο και η φάση της ερήμου? Θα είναι μία στιγμή στη ζωή μας, μία, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσες, αλλά θα είναι στιγμές εκείνες που θα νιώσουμε πολύ μοναξιά, που θα νιώσουμε μία ερήμωση, που θα νιώσουμε μία κατάρρευση, απομυθοποίηση. Ερωτεύτηκα τον άλλο, πίστεψα απόλυτα ότι θα με γιατρέψει, πίστεψα απόλυτα ότι θα είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, πίστεψα απόλυτα ότι θα είναι ο Θεός μου, ο Κύριός μου, την άλλη μου, ότι θα είναι ο άγγελος της ζωής μου, ότι μαζί του θα είμαι μόνο χαρούμενη, ότι μαζί του θα είμαι μόνο γελαστή. Δεν ήταν έτσι όμως. Έρθει η στιγμή που καταραίει αυτή η φαντασίωση που είχα στο μυαλό μου. Χάνεται αυτό το πράγμα και αρχίζω και βλέπω ότι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου δεν είναι αυτό που πίστευα. Έχει αδυναμίες, έχει πληγές, έχει δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες στιγμές. Αυτό μου φέρνει μια ματέωση. Και όσο πιο πολύ ερωτευμένη ήμουν, τόσο πιο πολύ ματαιώνομαι. Όσο πιο πολύ γοητεύομαι, τόσο απογοητεύομαι. Όσο πιο πολύ πίστεψα στον άλλο, τόσο πιο πολύ τον μισώ μετά. Πότε μισώ τον άλλο πολύ? Όταν τον έχω πιστέψει σαν Θεό μέσα μου. Η ματέωση αυτή, ότι δεν είναι αυτό που εγώ περίμενα, μου βγάζει μίσος μετά, μου βγάζει επίθεση, μου βγάζει εκδικητικότητα, μου βγάζει από μέσα μου σκοτεινά στοιχεία. Διότι αναβιώνει μέσα μου μία προδοσία. Νιώθω προδομένη. Νιώθω προδομένος. Νιώθω ότι πούλησε το όνειρό μου. Βέβαια, ο άλλος δεν φταίει. Η άλλη δεν φταίει. Γιατί δεν σου είπε ποτέ ότι είναι Θεός. Εσύ νόμιζες ότι είναι ο Θεός. Δεν σου έβαλε και σου είπε: γεια σου, παραδείγματος χάρη, Κατερίνα, είμαι ο Θεός σου. Δεν ήρθε έτσι να σου το πει. Ούτε ήρθε να σου πει. Ήρθε η άλλη να σου πει: γεια σου, Γιάννη, είμαι η θεά σου. Ένας άνθρωπος ήταν. Αλλά εσύ μέσα σου είχες ανάγκη να πιστέψεις ότι υπάρχει κάπου ο τέλειος άνθρωπος, ο τέλειος άντρας, η τέλεια γυναίκα. Δηλαδή ο πρίγκιπας ή το πριγκιπόπουλο ή η πριγκίπισσα του παραμυθιού. Αυτό το παραμύθι που διαβάζεις μικρός και πιστεύεις ότι κάπου υπάρχει ο πρίγκιπάς σου ή η πριγκίπισσά σου ή το παλάτι σου που ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και το καθεξής. Η πραγματική ζωή δεν είναι έτσι όμως. Πραγματική ζωή έχει ματαιώσεις, έχει μέσα απορρίψεις, έχει μέσα προδοσίες, έχει μέσα στιγμές, όμορφες στιγμές, δύσκολες και το καθεξής. Έτσι είναι και η σχέση ανθρώπινης. Οπότε θα έρθει η στιγμή που θα περάσουμε όλοι μία έρημος. Θα περάσουμε όλη τη φάση αυτή της ερήμωσης. Όταν θα θάψουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Τον πατέρα, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, ένα καλό μας φίλο. Πιο σκληρή δοκιμασία, πιο μεγάλη έρημος το παιδί μας. Αυτές οι στιγμές είναι βαθιές στιγμές ερήμου. Είναι οι στιγμές εκείνες που βρίσκεσαι ολομόνακος με τον εαυτό σου. Είναι οι στιγμές εκείνες που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις βοήθεια από πουθενά. Ότι θα τρελαθείς, ότι θα χαθείς. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Έρθει η χάρη του Θεού. Έρθει το Άγιο Πνεύμα. Μυστικό το τρόπο. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνει το μυαλό, αλλά το νιώθει η καρδιά. Και σε κρατάει και σε βοηθάει και σε στηρίζει. Και σε συνεχίζει να πας παρακάτω. Αλλά περνάς όμως. Περνάς την οδύνη, περνάς τη μοναξιά, περνάς. Το ίδιο η ερωτική απογοήτευση, το ίδιο μια απογοήτευση άλλη. Μια ασθένεια. Πας στο γιατρό σου λέει καλησπέρα σας.
Κύριε Τάδε, έχετε καρκίνο.

Εκείνη τη στιγμή νιώθεις την απόλυτη ερήμωση, διότι αισθάνεσαι ανήμπορος, ότι παίζεις με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στο θάνατο. Δύσκολες στιγμές. Οπότε η έρημος είναι μια κατάσταση και μια φάση που θα περάσουμε όλοι οι άνθρωποι. Ξέρετε, πολλές φορές είναι απαραίτητο, δηλαδή, για να συναντήσεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου, πρέπει να περάσεις μια δοκιμασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε μεγάλα χαρίσματα, μεγάλη πειρασμή. Δηλαδή ότι πίσω από ένα χάρισμα μεγάλο υπάρχει ένας μεγάλος πειρασμός, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς ζηλεύουμε τα χαρίσματα του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, αλλά θέλεις να πάρεις και τους πειρασμούς του μαζί. Δεν θες να τους πάρεις. Ζηλεύεις μόνο τα χαρίσματα, το σταυρό του, γιατί το χάρισμα αυτό κρύβει ένα σταυρό από πίσω. Κρύβει δοκιμασίες, κρύβει δυσκολίες. Τα μάτια που βλέπεις που λάμπουνε είναι μάτια που έχουν εξαγρυπνήσει, που έχουν δακρύσει, που έχουν πονέσει. Το πρόσωπο που βλέπεις αυτού του ανθρώπου και λάμπει, θυμάμαι τη μέρα της κηδείας του μακαριστού και οσίου γέροντος του Ευμενίου από την Εθιά, του δικού μας εδώ ανθρώπου όπως λέμε. Λοιπόν, θυμάμαι εκείνη τη μέρα θυμάμαι που ήμουν στην κηδεία, ότι θυμάμαι εκείνη τη μέρα όπου καρχαθόμουν στα πόδια του Αγίου, δηλαδή ήμουν εκεί στο ύψος των ποδιών του, όπως είμαστε οι ιερείς γύρω-γύρω από το σκήνομά του, από το λείψανό του, και θυμάμαι το πρόσωπό του που έλαμπε σαν ήλιος. Όχι ένα φως ανθρώπινο, χτιστό, ένα άχτιστο φως. Ερχόταν από αλλού. Σε πήγαινε αλλού, σε πήγαινε, σε παρέσυρε. Όποιος το κοίταζε τον παρέσυρε μαζί του. Σε άλλες διαστάσεις, σε άλλες πραγματικότητες, σε άλλες φάσεις, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το φως, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, θυμηθείτε μόνο τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, το χρυσάφι όταν το βρίσκεις είναι σαν το κάρβουν. Δηλαδή, είναι μαύρο, είναι εκεί. Το καθαρίζεις, το βάζεις στη φωτιά, και όσο το βάζεις στη φωτιά και στο καμίνι, αυτό γίνεται πιο χρυσό και αστράφτει και αστράφτει και αστράφτει και αστράφτει. Έτσι είναι αυτή, δηλαδή ο πειρασμός, η δοκιμασία, ας πούμε, σε καθαρίζει, σε ξελαμπικάρει, σου βγάζει τα ψέματα. Αυτός που έχει πονέσει πολύ δεν μπορεί να είναι ψεύτης. Δεν τον παίρνει να είναι ψεύτης. Όταν είσαι αντιμέτωπος με το θάνατο και σου λέει ότι έχεις 3 μήνες ζωή, τι ψεύτης να είσαι. Εκεί προσπαθείς να ζήσεις ό,τι μπορείς, ό,τι προλαβαίνεις, να είσαι όσο μπορείς αληθινός, ας πούμε. Οι αρρώσκες, οι δοκιμασίες, ο πόνος, ο βαθύς πόνος, δεν σου επιτρέπει την ψευδιά. Δεν σου επιτρέπει συνθηκολογήσεις, δεν σου επιτρέπει συμβιβασμούς. Όλα ή τίποτα τώρα εδώ, δεν υπάρχουν εδώ συμβιβασμοί. Ή όλα ή τίποτα, γίνεσαι, σε ξελαμπικάρει, σε καθαρίζει. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν θα περάσουμε αυτή την έρημο. Θα περάσουμε την έρημο επίσης της αίσθησής μας ότι ο Θεός δεν με ακούει. Αυτό είναι μια έρημος. Έρημος είναι, διότι νιώθεις μεγάλη μοναξιά. Αισθάνεσαι ότι ενώ προσεύχομαι, ενώ πάω στην εκκλησία, ενώ νηστεύω, ενώ προσπαθώ να κάνω αγώνα, θέλω το Θεό στη ζωή μου, θέλω τους Αγίους, δεν τον βλέπω πουθενά. Δεν αισθάνομαι καμία βοήθεια. Και μάλιστα, δεν αισθάνομαι βοήθεια και σε στιγμές πολύ δύσκολες, δηλαδή αρρώστησα, σαν να, εγώ του λέω έλα και αυτός κρύβεται. Εγώ του φωνάζω να κατέβει στη γη και αυτός παραμένει στον ουρανό. Εγώ παθαίνω κρίσεις, παθαίνω δύσκολες καταστάσεις, φάσεις. Αισθάνομαι ότι πεθαίνω, ότι βγαίνει η ψυχή μου, ότι είμαι μόνος, ότι τρελαίνομαι, ότι χάνομαι, θα χάσω τα λογικά μου. Και δεν μου απαντάει. Χάνω το παιδί μου, χάνω την οικογένειά μου, διαλύονται ο γάμος μου, διαλύονται ας πούμε οι σχέσεις μου. Και αυτός δεν είναι πουθενά. Αισθάνομαι ότι είμαι μόνος. Αυτό είναι μια έρημος που καλείται ο άνθρωπος να περάσει. Γιατί? Διότι πρώτον αυτό καταρχάς, εδώ χρειάζεται ένα ερώτημα να θέσουμε. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός απουσιάζει? Όχι. Τότε γιατί αυτό είναι η αίσθηση δική μου. Εγώ το αισθάνομαι, εγώ το βιώνω σαν απουσία. Δεν είναι απουσία, είναι παρουσία. Τι σημαίνει αυτό? Σε αφήνει να δοκιμαστεί, σε αφήνει να μάθεις να στέκεσαι στα δικά σου πόδια. Σου μαθαίνει τη ζωή, σου μαθαίνει τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα σου. Σου αποκαλύπτει με το να αποσύρεται στη σιωπή του Θεός. Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού, ξέρετε. Η σιωπή είναι ο τρόπος που μιλάει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει τη δική μας γλώσσα, δεν έχει το δικό μας τρόπο. Δεν απαντάει όπως θέλουμε εμείς.
Εσύ πιστεύεις ότι θα έρθει να σου κάνει ένα θαύμα? Τίποτα. Γιατί ξέρει μέχρι πού θα σε πάει. Ξέρει, μπορεί να σε πάει στα όρια σου βέβαια, έτσι. Αλλά ξέρει τι θα βγάλει από εκεί. Σαν τον καλό προπονητή, σαν τον καλό δάσκαλο, σαν τον καλό γονιό. Σαν τον καλό γονιό που θέλει το καλύτερο από το παιδί του. Δεν θέλει να το κάνει τεμπέλι ο καλός γονιός. Δεν θέλει να τον κάνει να εξαρτάται από τους άλλους. Δεν θέλει να τον κάνει ρέμπελο, να ζει βάρος των άλλων. Θέλει να τον κάνει υπεύθυνο, θέλει να τον κάνει να αγαπάει την εργασία, τον κόπο, τον μόχθο, την ειλικρίνεια. Να έχει άποψη, να έχει αντίληψη. Αυτά για να γίνουν, να έχεις αντίληψη, να έχεις άποψη, να έχεις κρίση, να είσαι φιλαργατικός, να αγαπάς τον πόνο. Αυτά πρέπει να σε εκπαιδεύσει κάποιος, δεν γίνονται έτσι. Και πολλές φορές θα φανεί σκληρός ο τρόπος που θα σε παιδεύσει ο πατέρας ή η μητέρα σου, αλλά έτσι θα σου βγάλει από μέσα, θα σου βγάλει από μέσα τα ταλέντα σου. Το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω και τώρα, ότι ποιος είναι ο πιο παραγωγικός και ωραίος και δυναμικός νεότερος ελληνικός πολιτισμός? Ποιος? Ο μεταπολεμικός. Ο μεταπολεμικός. Δείτε τον κινηματογράφο της μεταπολεμικής Ελλάδος. Δείτε τα τραγούδια, συνθέτες, στιχουργούς. Δείτε ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο. Δείτε. Γιατί οι άνθρωποι πόνεσαν, έφτασαν στα όρια τους. Άγγιξαν το θάνατο, μίλησαν με το θάνατο. Αυτό ξύπνησε από μέσα τους δυνάμεις, δυνατότητες. Έβγαλε χαρίσματα κρυφά. Άμα περνούσανε λούφα και παραλλαγή, δεν θα μαθαίνανε ποτέ ότι μέσα τους έχουν τέτοιες δυνάμεις και τέτοιες δυνατότητες. Ποτέ δεν θα το μάθαιναν. Τα χαρίσματά τους, τις ικανότητες, δεν τις μάθαιναν. Ζορίστηκαν και έβγαλαν αυτή τη δύναμη. Απογοητεύτηκαν και ήλπισαν. Γιατί όταν απογοητεύεσαι, φτάνεις σε ένα σημείο που λες: δεν πάει άλλο, δεν πάει. Πρέπει να πατήσω τα πόδια μου, πρέπει να ελπίσω, πρέπει να το πιστέψω, πρέπει να το παλέψω, δεν πάει. Είσαι άρρωστος, στην αρχή απογοητεύεσαι. Σοκάρεσαι, φοβάσαι. Λες: δεν είναι έτσι, δεν το πιστεύω. Μετά όμως έρχεται μια στιγμή που λες: κοίταξε να δεις κάτι, άκουσε να δεις, λες στον εαυτό σου. Είσαι άρρωστη, έχεις αυτή την αρρώστια. Πάρ' το χαμπάρι, τελείωσε. Έτσι θα μάθεις να ζεις. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και τότε βγαίνει μια απίστευτη δύναμη και μια δημιουργικότητα και μια παρησία από μέσα σου, γιατί ο Θεός, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ο Θεός από τη γέννησή μας και στη βάπτισή μας μετά έχει βάλει μέσα μας, έχει σπείρει μέσα μας όλες τις δυνάμεις και δυνατότητες και δεξιότητες για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια ολοκληρωμένη ζωή. Τι νομίζετε, ότι ο Θεός μας έφτιαξε και μας πέταξε έτσι? Έτσι μας πέταξε ο Θεός. Μέσα μας έχει σπείρει, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όλες τις αρετές. Όλες είναι μέσα μας. Και εμείς πρέπει να σκάψουμε και να αρχίσουμε σαν αρχαιολόγοι να σκάβουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια το θησαυρό. Ένας αρχαιολόγος είναι ο πνευματικός άνθρωπος που σκάβει να βγάλει από μέσα όλο αυτό που έχει. Χαρίσματα, δυνατότητες. Ψάξουμε τα χαρίσματά μας, να βρούμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, σε τι είμαι καλός, σε τι είμαι ας πούμε αποδοτικός, τι μπορώ να προσφέρω στον κόσμο, στην κοινωνία, στην οικογένεια ας πούμε, στα παιδιά μου και το καθεξής. Είπαμε για τις σχέσεις, για την έρημο, είπαμε για τον εαυτό μας. Για να κλείσουμε τώρα, γιατί όσο και να σας φαίνεται παράξενο, πέρασε η ώρα. Εγώ το κατάλαβα. Τώρα εσείς δεν ξέρω κατά πόσο το καταλάβατε. Λοιπόν, μπορεί να κοιμηθήκατε, να βαρεθήκατε, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα και πολύ. Θα το πάμε λοιπόν τώρα, επειδή είχα γράψει πολλά να πούμε, δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε δυστυχώς, πρέπει να κλείσουμε. Οπότε θα πάμε επιγραμματικά. Επιγραμματικά, με δύο λόγια, το κάθε ένα θα τα ακουμπήσουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, στην έρημο των πατέρων, με τους οποίους θα ασχοληθούμε ας πούμε, την ερχόμενη φορά στο άλλο μάθημα, στην άλλη ομιλία, θα ξεκινήσουμε με θέματα. Έτσι, δηλαδή θέματα τι εννοώ? Δεν εννοώ προσευχή, υπάλληλοι με τους δαίμονες, πώς το λένε, αγάπη, σχέση με τους άλλους, σχέση με τον εαυτό μου. Πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα θα πιάσουμε. Η ταπείνωση, έτσι, η ειλικρίνεια, πολλά, πολλά θα δουλέψουμε, πολλά. Ο θυμός, πολλά θέματα θα δουλέψουμε. Λοιπόν, η έρημος στην οποία αναφερόμαστε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι ένας τόπος ο οποίος είναι ερημικός, δηλαδή δεν έχει νερό, δεν έχει... δύσκολο. Γιατί, συμβολικά τι σημαίνει αυτό? Ψυχικά, συμβολικά τι σημαίνει ένας τόπος που δεν έχει νερό?
Δηλαδή σημαίνει ένας τόπος που δεν έχει παράκληση, παραμυθία, δεν σε παρηγορεί. Οπότε η εσωτερική έρημος η δικιά μας πρέπει να είναι μια εγκατάλειψη. Να απογυμνωθώ. Δηλαδή, λέει ένα οι πατέρες εκκλησίας, μπροστά στο Θεό πρέπει να στέκεσαι γυμνός. Να μην χρησιμοποιώ δεκανίκια για να περπατήσω. Να πατάω στα δικά μου πόδια, στη δική μου αλήθεια. Να μην χρησιμοποιώ το ψέμα για να ζήσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να βγάλω από πάνω μου όλο το ψέμα που φοράω, τις μάσκες, τους ρόλους που παίζω διαρκώς. Και αυτό είναι ένας ωραίος παραλληλισμός, γιατί βλέπουμε η έρημος που δεν έχει νερό, δεν έχει ένα δέντρο να πας να κάτσεις, να σου κάνει σκιά, δεν σου προσφέρει τίποτα. Οπότε πρέπει και εγώ να φτάσω σε μια κατάσταση όπου θα αρχίσω σιγά σιγά να βγάζω από πάνω μου, ας πούμε, ψεύτικες παρηγοριές. Ψεύτικες. Διότι στην πραγματικότητα εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να συναντηθούμε με τον πραγματικό εαυτό μας, γιατί έχουμε γεμίσει τη ζωή μας με ψεύτικα υποκατάστατα. Υποκατάστατα της αλήθειας μας. Δηλαδή το ποτό, ο πανσεξουαλισμός, η μόδα, η κατανάλωση, η ταχύτητα, ο τζόγος, τα ναρκωτικά, η πολυφαγία, το να κάθομαι με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση στον υπολογιστή, το χρήμα, η δόξα, η εξουσία, όλα αυτά είναι δεκανίκια που χρησιμοποιούμε για να μην έρθουμε ποτέ στην αληθινή σχέση με τον εαυτό μας. Είναι μάσκες που φοράμε. Είναι ψεύτικοι ρόλοι που παίζουμε για να μην κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, όλοι εμείς, δεν μπορούμε να κάτσουμε στην ησυχία. Δηλαδή, στο σπίτι θέλουμε κάτι να μουρμουρίζει, λέει. Λέει, πάω σπίτι, βάζω την τηλεόραση. Θέλω κάτι να ακούω. Λέει, γιατί? Λέει, να μου κάνει παρέα. Γιατί να σου κάνει παρέα? Δεν θέλω, δεν μπορώ την ησυχία. Με τρομάζει. Ακούω το ραδιόφωνο, άλλος κοιμάται με τα ακουστικά. Δεν μπορεί. Βγάλω, όχι, κοίτα, θέλω να ακούω κάτι. Γιατί δεν θέλω να μείνω μόνος μου? Γιατί άμα δεν βάλω τα ακουστικά και άμα δεν πιω ποτό και άμα δεν παίξω τζόγο και άμα δεν ασχοληθώ με τον πασεξουαλισμό και άμα δεν κάθομαι να ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις μου και τα χαρτιά μου και τα αυτά μου και τα χρήματά μου και τις καταθέσεις μου και δεν ξέρω τι και τα αμάξια μου και τα λούσα μου, αν δεν το κάνω αυτό, να ξεχαστώ, να φύγω εκεί μέσα. Γι' αυτό, ξέρετε, κάνω μια παρένθεση, δεν είναι τυχαίο που τα ναρκωτικά στη γλώσσα του πεζοδρομίου λέγεται παραμύθα. Την πήρε την παραμύθα σου, λένε. Έφερε παραμύθα. Γιατί είναι η παραμυθία, είναι το παραμύθι. Είναι ο δικός μου μύθος, το δικό μου παραμύθι που φεύγω. Αυτή η δική μου παραμυθία, δηλαδή η δική μου παρηγοριά. Ψεύτικη, αλλά είναι η παρηγοριά. Την μπαίνω, κοιμάμαι, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω να αισθάνομαι, δεν θέλω να νιώθω. Φεύγω στον τζόγο να μην νιώθω, φεύγω στο ποτό να μην νιώθω, φεύγω στην εξουσία να μην νιώθω, φεύγω να μην νιώθω, να μην αισθάνομαι, να μην μείνω μόνος μου. Άμα μείνεις μόνος σου στην έρημό σου, ακούγονται οι φωνές από μέσα και σε αγριεύουν οι λογισμοί σου. Ακούς φωνές, ακούς ήχους, ακούς αυτό που είσαι, τι είσαι, το ένα, τ' άλλο, αυτό. Ενώ βλέπετε τον άνθρωπο που έχει δουλέψει τον εαυτό του, είναι ήσυχος, είναι πράος. Οι ρυθμοί του είναι χαμηλοί. Δεν θέλει πολλά. Ζει με τα απλά. Ζει με τα λίγα. Ζει γεμάτο σε πληρότητα. Δεν θέλει ένταση στη ζωή του για να ξεχνιέται, για να φεύγει, για να χάνεται, για να μην έρχεται σε συνάντηση με τον εαυτό του. Οπότε η έρημος είναι μια βαθιά συνάντηση με τον αληθινό εαυτό μας. Αυτό είχαν οι ερημίτες. Την δίψα να συναντηθούν με τον εαυτό τους και με το Θεό τους. Το δημιουργό τους.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο τρίτο. Εύβοια 1925-1940. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα γύριζα στον κόσμο. Πατρίδα μου ήταν τα καψοκαλύβια. Είχα βέβαια παρακαλέσει τον Θεό να μου δώσει μία αρρώστια και μου έδωσε αρρώστια. Αλλά λέω, καλά Θεέ μου, μου την έδωσες. Όχι και να με βγάλεις από το Άγιον Όρος, αλλά με έβγαλε. Απ' την αρρώστια έφυγα. Με διώξανε δηλαδή. Άκουσε ο Θεός, αλλά όχι και καλά το θέλημά μου. Μου έδωσε και κάτι που δεν το ήθελα. Διότι εξαιτίας της αρρώστιας μου έφυγα από το Άγιον Όρος. Κι έτσι, μετά από τόσα χρόνια, γύριζα πάλι στο σπίτι μου. Μες στο καράβι ατελείωτες οι ώρες. Όλα για μένα ήταν παράξενα. Παιδάκια, γυναίκες, είχα χρόνια να δω. Στο χωριό επήγα μέσω Χαλκίδος. Πέρασα τα Λιβέρι. Έφτασα στον Άγιο Ιωάννη, το χωριό μου. Πρώτα πέρασα από τα περιβόλια. Βρίσκω κάποιον, συγκεκριμένα τον γαμπρό μου, τον Νικόλα, τον πατέρα της Ελένης. Τον ρωτάω, ποιοι άλλοι βρίσκονται εδώ? Λέει, λίγο πιο εκεί είναι ο Λεωνίδας, ο Μπαϊρακτάρης, ο πατέρας μου. Και πιο κάτω, άλλοι. Είπε τα ονόματα. Εγώ τώρα με χτυποκάδι ξεκίνησα να συναντήσω τον πατέρα μου. Είχα πολλά χρόνια να τον δω. Όπως σας έχω πει, έλειπε χρόνια στην Αμερική. Όταν τον αντίκρισα, τον γνώρισα αμέσως. Εκείνος πού να με καταλάβει. Καλόγερος, τα μαλλιά, τα γένια ως κάτω. Ντρεπόμουνα και όπως φορούσα το ζωστικό, τα είχα από μέσα κρύψει. Πετσί και κόκαλο από την αρρώστια. Τον καλημέρισα. Μου λέει, ποιος είσαι και από πού? Καλόγερος, το απαντάω. Εσύ έχεις οικογένεια, παιδιά? Πόσα παιδιά έχεις? 4 είχα, αλλά ο ένας γιος μου χάθηκε πριν από χρόνια. Τον χάσαμε. Δούλευε στον Πειραιά και χάθηκε. Στον Πειραιά, πώς τον λέγανε? Βαγγέλη. Βαγγέλη, ήταν φίλος μου παλιά. Πες μου, ξέρεις που βρίσκεται? Α, δυστυχώς πέθανε. Πέθανε. Ράγισε η καρδιά του πατέρα μου. Άρχισε να κλαίει. Τότε δεν άντεξα και από σίδερο να ήμουνα, θα έλειωνα. Κλάματα κι εγώ. Χτύπαγε η καρδιά μου. Δεν άντεξα να τον βλέπω να σπαράζει η πατρική του καρδιά και το αποκαλύφθηκα. Εγώ είμαι πατέρα, ο Ευάγγελος. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Χαρά και κλάμα σμίξανε. Αγκαλιαστήκαμε και συγκινημένοι κινήσαμε για το σπίτι να βρούμε τη μητέρα μου. Η μητέρα μου όμως ήταν σκληρή. Όταν με είδε, με μάλωσε πολύ. Το θεώρησε πολύ μεγάλη προσβολή να γίνει το παιδί της καλόγερος. Ο κόσμος το έμαθε. Ερχόντουσαν διάφοροι να με δούνε. Ήμουν νέο παλικάρι. Πριν αρρωστήσω, ήμουν πάρα πολύ όμορφος και κόκκινος. Αλλά το πρόσωπό μου είχε ομορφιά, όχι κοσμική, θεία ομορφιά. Και εδώ που ήρθα στον κόσμο, όλοι κάνανε λόγο για μένα και για τα μαλλιά μου. Από την ημέρα που πήγα στο Όρος, δεν είχα κόψει τα μαλλιά μου. Είχαν μεγαλώσει και έφταναν κάτω από τη μέση. Έγινε πολύ θόρυβο στο χωριό. Γι' αυτό και εγώ, για να μην τα κόψω, έβρασα μία κατσαρόλα με νερό και τα έβαλα μέσα και τα έβρασα πολύ. Τότε χαλάσανε και μου πέσανε. Έκανα φαλάκρα. Και ερχόντουσαν, όπως σας είπα, για να με δούνε στο χωριό μου. Διαδόθηκε εκεί ότι ο γιος του Λεωνίδα του Μπαϊρακτάρη, που τον είχαν χάσει και τον είχαν για πεθαμένο, γύρισε από το Όρος που ήταν ασκητής. Και ερχόντουσαν ο κόσμος από περιέργεια για να με δούνε. Εγώ δεν μιλούσα. Ντρεπόμουν κιόλας πάρα πολύ. Πήγα στην εκκλησία του χωριού. Όλοι με κοροϊδεύανε. Η μητέρα μου ντρεπόταν. Έκλαιγε και θρυνούσε. Δεν ήθελε ούτε να με δει. Δεν με ήθελε η καημένη και με έδιωξε από το σπίτι. Στην αρχή με μάζεψε η θεία μου. Εκεί άρχισα καλό φαγητό, γάλα, τυρί, αυγά, κρέας, για να συνέλθω από την αρρώστια. Όμως δεν μπόρεσα να καθίσω εκεί πέρα, γιατί εγώ ήθελα έτσι άλλο περιβάλλον. Τι να έκανα στο σπίτι? Ντρεπόμουν κιόλας, διότι εγώ δεν είχα προσφέρει και τίποτα στους δικούς μου. Και τώρα να θελήσω να με περιποιηθούν αυτοί. 4-5 ώρες με τα πόδια μακριά από το χωριό μου ήταν ένα μοναστήρι, ο Άγιος Χαράλαμπος. Είπα μια μέρα στον πατέρα μου να με πάει εκεί, όχι για να μείνω. Εγώ δεν ήξερα κιόλας τι θα είναι εκεί και αν με θέλανε. Εν τω μεταξύ στο Αλιβέρι, κατά σύμπτωση συναντήσαμε τον παπά Γιάννη Παπαβασιλείου. Αυτός τηλεφώνησε στον Δεσπότη. Υπήρχε τότε τηλεφωνική γραμμή από το Αλιβέρι στην Κίμη. Ότι έχει έρθει ένας μοναχός από το Άγιον Όρος. Του λέει ο Δεσπότης, παπά Γιάννη, να τον φυλάξεις, μη μας φύγει. Ο Δεσπότης της Κίμης, ο Παντελεήμων Φωστίνης, αγαπούσε τους καλογύρους. Ο πατέρας μου με πήρε. Πήγαμε, φίλησα τις μάρες μου το χέρι, αλλά η καημένη το τράβηξε πίσω. Δεν μου το έδωσε. Με πήρε λοιπόν ο πατέρας μου και με πήγε στον Άγιο Χαράλαμπο. Ο ηγούμενος με δέχτηκε με ευχαρίστηση. Με αγάπησε και μου μίλησε.
Όταν του είπα τις δυσκολίες, λέει, να μείνεις εδώ. Έχουμε και αυγά και γάλα, κοτόπουλα, έχουμε απ' όλα. Και έμεινα εκεί. Ο ηγούμενος με αγάπησε τόσο που μου μαγείρευε και ιδιαίτερα φαγητά. Στην αρχή δεν είχα όρεξη να φάω, αλλά σιγά σιγά συνήλθα. Ο πατέρας μου κάθισε και εκείνος τον πρώτο καιρό για να με περιποιείται. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης και αξιώθηκε να γνωρίσει και τον Άγιο Νεκτάριο. Είχε πολύ πίστη και ευλάβεια. Όταν αισθάνθηκα καλά, έτρεξα πάλι στο Άγιον Όρος. Επήγα εκεί. Χαρά οι γέροντές μου, αλλά σε 10 με 13 ημέρες πάλι κάτω. Κόπηκε η όρεξή μου. Χλώμιασα, αδυνάτησα, εξαντλήθηκα με το φιδέ και τα παρόμοια. Είχα, βλέπετε, αρρωστήσει βαριά. Πάλι τώρα καινούρια άδεια και αναχώρηση για το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί πάλι αυγά, τυρί, βούτυρο κλπ. Όπως πριν. Συνήλθα πάλι, δυνάμωσα. Μετά 3 μήνες πάλι στο Άγιον Όρος. 3 φορές επήγα και γύρισα, αλλά πάνω στις 10 με 13 ημέρες ξανά τα ίδια. Την τρίτη φορά οι γέροντές μου μου λένε: «Έχουμε ευθύνη για την υγεία σου. Δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Σε αγαπάμε, σε θέλουμε, αλλά ο Θεός δείχνει ότι πρέπει να φύγεις για να μην πεθάνεις». Μάλιστα προσθέσανε: «Εμείς σε αγαπάμε και αν ποτέ ο Θεός σε αξιώσει και το πιστεύουμε ότι θα σε βοηθήσει να γίνεις καλά και θελήσεις να έρθεις εδώ να βρεις και κανένα άλλο παιδί έτσι σαν και σένα. Σε θέλουμε». Και με έστειλαν με άδεια. Μου είπαν: «Φοβόμαστε μη μας κατακρίνουν οι αδελφοί αν πεθάνεις εδώ που είσαι νέο παιδί. Δεν μας αρέσει που σε στέλνουμε έξω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βλέπεις ότι εξαντλήσαμε και εμείς την αγάπη μας. 3 φορές πήγες και ήλθες και δεν μπόρεσες να κάνεις εδώ». Με έδωσαν και μια κουβέρτα, βελέντζα, για το δρόμο, την οποία έχω φυλάξει και είναι η πιο καλή μου κουβέρτα. Αυτή την είχα στο κελί μου και έκανα τις μετάνοιες. Και εκεί ξαπλωνόμουν και εκεί στεκόμουν όρθιος, για να αποκοιμηθώ καθιστός, δηλαδή κοιμόμουν ξύπνιος. Σε αυτή την κουβέρτα έκανα όλες τις πνευματικές μου ασκήσεις.

Έτσι έφυγα πλέον από το Άγιον Όρος χωρίς επιστροφή. Πήγα στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκεί όλοι με θέλανε, μ' αγαπούσαν και χάρηκαν που επέστρεψα. Πάλι άργησα, έτρωγα γάλα, έτρωγα βούτυρο, έτρωγα αυγά. Να σας πω και ένα σπουδαίο που θυμήθηκα. Ένας καλόγερος του Αγίου Όρους λεγόταν πατήρ Ιωακείμ και έμενε στον Άγιο Νείλο. Ζούνε τώρα υποτακτικοί του. Αυτός λοιπόν έγραψε στη μητέρα μου ένα γράμμα και πολύ την ετσάκησε. Πάρα πολύ. Της έγραψε πως και τα άγρια θηρία ακόμη αγαπούν τα παιδιά τους. Πολλά, πολύ ωραία πράγματα, αλλά χτυπητά όμως, πολύ βαριά. Έτσι η μητέρα μου πολύ συντρίφτηκε. Αργότερα όμως η καημένη άλλαξε. Αφοσιώθηκε στην εκκλησία. Όταν λειτουργούσα, εκείνη καθόταν απέναντι. Σταύρωνε τα χέρια και προσευχότανε. Όλο με κοίταζε. Δεν μ' άφηνε καθόλου. Ο παπάς μου, έλεγε με καμάρι. Σε κάποιο χωριό στους Τσακαίους που είχα πάει και έμεινε λίγο μετά τη χειροτονία μου, τη λέγανε παπαδιά. Τη σπηλούσανε το χέρι και εκείνη καμάρωνε η καημένη και πέθανε κοντά μου. Μωρέ, όλους καλόγερους να τους έκανα, μου έλεγε. Το είχα πάρει στραβά στην αρχή. Όλα τα παιδιά μου καλόγεροι να γινόντουσαν. Στον Άγιο Χαράλαμπο ζούσα σαν καλόγερος, την ίδια τακτική. Μου άρεσε πολύ να διαβάζω βίους Αγίων, κανόνες και άλλα. Αποστήθιζα Καινή Διαθήκη, προσευχές. Το ψαλτήρι από χρόνια το είχα μάθει απ' έξω. Ήξερα όλους τους ψαλμούς. Ήξερα να συνδυάζω τα εδάφια. Το ψαλτήρι ήταν η τροφή της σκέψεώς μου. Όπως σας είπα, ζούσα στο μοναστήρι καλόγερος, καλογεράκος. Με κάτι παλιόρασα εκεί και εξακολουθούσα να βγαίνω έξω τη νύχτα όπου έλεγα το ψαλτήρι, γιατί δεν διαβάζανε μέσα στο μοναστήρι. Βοηθούσα στις δουλειές του μοναστηριού. Έτρεχα πάνω κάτω. Μου είχαν δώσει και τα κλειδιά του τυροκομείου του μοναστηριού, γιατί είχε 2-3 καλογύρους γέρους και ήθελαν βοήθεια. Με έδωσαν πολύ εμπιστοσύνη καημένοι. Αλλά και στις δουλειές το μυαλό δεν το άφηνα. Το πέδευα. Δεν το πέδευα δηλαδή. Αυτός ήταν ο έρωτάς μου. Πώς να σας πω. Σαν ένα κορίτσι ας πούμε που ενώ αρρώστησε έπαθε πλευρίτιδα εκεί στο νου της ο ερωμένος. Καταλάβατε. Ο αγαπημένος. Αφοσίωση στον εραστή, στον Χριστό. Έγινε και ιερέας εκεί. Ακούστε να σας πω την ιστορία. Ο δεσπότης, ο Φωστίνης, περιποιόταν πολύ τους θεολόγους και τους περιέθαλπε. Πήγε λοιπόν στην Κύμη, κοντά στο δεσπότη, ένας θεολόγος, φοιτητής τελειόφυτος, για να μελετήσει, με σκοπό να δώσει τις πτυχιακές. Εκεί που τρώγανε στην τραπεζαρία ο δεσπότης με όλους τους καλογύρους ή μετά το φαγητό, πιάνανε συζήτηση για διάφορα πνευματικά πράγματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να σας πω, ρωτούσε ο δεσπότης, παιδιά, πέστε μου, ποια είναι η πιο μεγάλη αρετή. Έπειτα λέγονταν οι γνώμες των μοναχών. Είχε καμιά δεκαπενταριά στο τραπέζι. Τα θέματα ήταν διάφορα. Πάνω στη γραφή, στη θρησκεία, στο μοναχισμό. Ένα βράδυ που έτυχε εκεί στη συζήτηση το θέμα για το μοναχισμό, ο δεσπότης αναστέναξε και είπε: «Αχ, φέρτε μου μοναχούς. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μοναχούς, καλούς, πιστούς, υπομονετικούς. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Αυτό μόνο. Και μπορώ πολλά να κάνω». Στο σημείο αυτό πετάχτηκε ο θεολόγος. Ήταν από τα κόκκλα των Φηβών και του λέγει: «Δεσπότη μου, τι να σου πω. Φωνάζεις για καλογέρους και ένας καλόγερος σιγοπεθαίνει πάνω στον Άγιο Χαράλαμπο και δεν το έχεις πάρει είδηση». «Τι λες», του λέει ο δεσπότης. «Ναι, έχει έρθει ένα παιδάκι, το καημένο, από το Άγιον Όρος. Είναι πάρα πολύ καλό, αλλά είναι αδύνατο. Πετσί και κόκαλα. Και ο ηγούμενος το βάζει και κάνει και δουλειές». «Α, θα κατέβεις κάτω αμέσως, να πάεις να μου τον αφέρεις εδώ». Έρχεται κάτω με επιστολή στον ηγούμενο, ζητώντας τον Νικήτα. Τότε εμένα με λέγανε Νικήτα, αυτό ήταν το καλογερικό μου όνομα. Επήγα λοιπόν αμέσως στον δεσπότη και όταν έφτασα κοντά του, έβαλε το χέρι του πάνω από το κεφάλι μου λέγοντας: «Παιδί μου, πώς είσαι?» Με πήρε και καθίσαμε μαζί. «Από πού είσαι, πώς ήλθες εδώ?» Και εγώ εν ολίγης του είπα πόσο αγαπούσα τον Χριστό και την ασκητική ζωή και πήγα από μικρό στο Άγιον Όρος. Πως αρρώστησα και οι γέροντές μου με στείλανε έξω στον κόσμο για να γίνω καλά. Πω πω, το τι έγινε. Έφερε τον ανώτερο γιατρό της Κύμης. Με επισκέφθηκε, με εξέτασε, μου έδωσε ένα φορτίο φάρμακα και ήθελε να με βαστίξει εκεί. Αλλά εγώ ντρεπόμουν να μείνω εκεί με τον δεσπότη. Εμένα μου άρεσε το δάσος, η σιωπή, η απλότητα. Εγύρισα πίσω στον Άγιο Χαράλαμπο.

Ο δεσπότης επισκεπτόταν συχνά το μοναστήρι. Ήταν αγιότατος ο καημένος. Εγώ τον εγνώρισα με το χάρισμα. Κάποια μέρα είχε έρθει στον Άγιο Χαράλαμο. Τον άκουσα που μίλησε και πολύ μου άρεσαν τα λόγια του. Δεν είχα ακούσει ιεροκήρυκα ποτέ μου. Αυτός ο δεσπότης είχε φτιάξει ένα ίδρυμα κοντά στην Κίμη, που το λέγαν Ιερό Τάγμα του Αγίου Παντελεήμονος. Στο μοναστήρι ερχόντουσαν καμιά φορά ο δεσπότης με τα παιδιά του τάγματος. Μια άλλη φορά ο δεσπότης ήρθε στο μοναστήρι μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Όρου Σινά, τον Πορφύριο τον Τρίτο, και αυτοί βαθήκανε τότε να με κάνουν παπά. Εγώ δεν το ήθελα. Καταλάβατε, ήξερα ότι το σωστό είναι να θέλεις να γίνεις μοναχός, αλλά όχι να κυνηγάς να γίνεις παπάς και δεσπότης. Πρέπει να σου λένε και να φεύγεις. Αυτό ήξερα. Τελικά ο Πορφύριος ο Τρίτος με έκανε ιερέα και με έδωσε το όνομά του. Τον είχα ενθουσιάσει. Κάτι προσωπικό του το απεκάλυψα με την χάρη πηγαίνοντας κατά το βουνό και είπε στον δεσπότη: αυτόν να μην τον χάσεις. Ήμουνα τότε 20 χρονών. Δεν το ήθελα να γίνω παπάς, αλλά δεν γινόταν. Ο δεσπότης επέμεινε πολύ και ο δεσπότης είναι εις τύπον Χριστού. Δεν μπορείς να αρνήσεις τον επίσκοπο με επιμονή. Δεν μπορείς να χαλάσεις τη σχέση σου με τον επίσκοπο, γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στον ουρανό, μένει άκαρπη. Έτσι με κάνανε διάκο την ημέρα της εορτής της Αγίας Παρασκευής και η ιερέα την ημέρα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος.

Μετά από 2 χρόνια με κάνανε και πνευματικό. Σε μια μεγάλη πανήγυρη που ήταν κόσμος, με πήγαν στο δεσποτικό και μου διαβάσαν επίσημα ευχή πνευματικού. Ήμουνα σε νεαρή ηλικία, που να ξέρα. Ήμουνα και κουτός ο μαύρος. Δεν ήξερα γράμματα ακόμη, δεν ήξερα τους κανόνες. Τι να πω, πολύ κουτός. Τι να σου κάνω, έκλεινα το κεφάλι μου στην υπακοή. Τώρα το καταλαβαίνω. Τότε δεν το καταλάβαινα και τόσο. Πόσο μ' αγαπούσαν και οι μοναχοί και ο κόσμος που ερχόταν για εξομολόγηση. Εκεί εξομολογούσα σταμάτητα νύχτα και μέρα. Δηλαδή άρχιζα πρωί-πρωί, συνέχιζα όλη την ημέρα. Στη συνέχεια όλη τη νύχτα και την επόμενη ημέρα και την άλλη νύχτα χωρίς διακοπή. Δηλαδή 2-24 ώρα χωρίς φαγητό. Ευτυχώς όμως ο Θεός με φρόντιζε και φώτιζε την αδελφή μου και μου έφανε λίγο γάλα και έπινα. Υπήρχε μια σκάλα με πολλά σκαλιά προς το εξομολογητήριο και την ανέβαιναν οι άνθρωποι για να εξομολογηθούν. Όλη τη νύχτα περίμεναν να πάρουν σειρά. Όταν έφευγαν, έλεγαν ο ένας τον άλλο: «Πω πω, ένας παπάς καρδιογνώστης». Το έλεγαν αρβανίτικα, δηλαδή ένας πρίφτης καρδιογνώστης. Έμεινα εκεί 15 χρόνια. Όταν ερχόντουσαν, είχα τη συνήθεια να ρωτάω. Δηλαδή ρωτούσα: «Πόσο χρονών είσαι, με ποιον μένεις?» Άλλος έλεγε: «Με τη γυναίκα μου». Άλλος έλεγε: «Με τους γονείς μου». Άλλος έλεγε: «Μένω μόνος μου». Και συνέχιζα: «Τι έχεις σπουδάσει, τι εργασία κάνεις, πόσο καιρό έχεις να εξομολογηθείς, πόσο καιρό έχεις να μεταλάβεις», κάτι τέτοια. Και μετά, ανάλογα με το τι θα μου είχε πει, του μιλούσα λίγο και επειδή έξω ήταν ουρά που περίμενε, του έλεγα: «Παιδί μου, τι ενθυμίσαι τώρα, τι αισθάνεσαι να βαρύνει την ψυχή σου, τη συνείδησή σου, τι παραπτώματα έχεις κάνει, τι αμαρτίες?» Και άρχιζε αυτό σιγά σιγά να ομολογεί τα λάθη του και κάπως εγώ τον βοηθούσα. Ενώ έλεγα πρωτύτερα ότι όντως πρέπει να τα πει όπως τα αισθάνεται. Αυτούς που ερχόντουσαν να εξομολογηθούν, τους εζεματούσα στην αρχή, τον πρώτο καιρό. Όποιος ερχόταν να εξομολογηθεί, είχα δίπλα μου το εξομολογητάριον του Αγίου Νικοδήμου. Έλεγε για παράδειγμα μία αμαρτία βαριά. Κοίταζα εκεί στο βιβλίο. Έγραφε 18 χρόνια να μην μεταλάβει. Δεν ήξερα, δεν είχα πείρα. Τους έβαζα ανάλογα τον κανόνα. Ό,τι έγραφε μέσα στο βιβλίο ήταν νόμος. Σιγά σιγά ερχόντουσαν και τον άλλο χρόνο και ερχόντουσαν από διάφορα μέρη, από διάφορα χωριά, από μακρινά, από κοντινά. Όταν όμως τους ρωτούσα πόσο καιρό έχεις να εξομολογηθείς και μου έλεγαν: «Να, πέρυσι τέτοιο καιρό εξομολογήθηκα σε σένα». Τους ρωτούσα: «Τι σου είχα πει?» Μου είχες πει να κάνω 100 μετάνοιες κάθε βράδυ. Τις έκανες?» «Όχι». «Γιατί?» Μου είπες 18 χρόνια για να μεταλάβω. Εγώ σκέφτηκα: «Κολλασμένος και κολλασμένος είμαι». Και έτσι τα παράτησα όλα. Καταλάβατε? Μετά έρχονταν άλλος. Τα ίδια. Λέω: «Τι κάνω εδώ πέρα?» Τότε σοφρονίστηκα. Ο πνευματικός έχει την εξουσία που δένει και λύνει. Και θυμάμαι έναν κανόνα του Αγίου Βασιλείου απ' έξω. Εκεί πάνω βασίστηκα και άλλαξα τακτική στην εξομολόγηση. Λέει εκεί: «Ότου δεσμήν και λύειν εξουσίαν λαβών, ούτινος ούν των ημαρτικότων ο μεγάλην ωρών συντριβήν, ελατώσε των χρόνων των επιτιμίων, μη χρόνο κρίνε αλλά τρόπο τα επιτίμια». Έτσι άρχισα να παροτρύνω τους ανθρώπους να διαβάζουν κανόνες Αγίων, προσευχούλες, να κάνουν μετάνοιες, να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και έτσι άρχισαν να δίνουν σημασία στα της θρησκείας μας. Μαλάκωσαν οι καρδιές τους και μόνοι τους ζητούσαν να νηστεύουν, να αγωνίζονται και ήθελαν να γνωρίσουν τον Χριστό. Και ένα έχω καταλάβει, ότι όταν κανείς γνωρίσει τον Χριστό και τον αγαπήσει και αγαπηθεί από τον Χριστό, όλα μετά είναι καλά και άγια και χαρούμενα και όλα εύκολα.

Από τη ζωή μου στον Άγιο Χαράλαμπο θυμάμαι πολλά περιστατικά. Να σας πω κάτι ωραίο. Το έχω ξαναπεί ότι μου άρεσε πολύ το δάσος. Είχα συνηθίσει στη μοναξιά και ήθελα να είμαι μόνος. Ήθελα να ζω έξω και πιο πολύ τη νύχτα. Γι' αυτό το λόγο ανέβαινα πάνω σε ένα μπρίνο ψηλά, πάνω από 2,5 μέτρα. Έφτιαξα εκεί ένα κρεβάτι με σχήνους. Έκοψα σχήνα και τα έπλεξα με τα κλαδιά του πρίνου. Έβαλα από πάνω μια κουβέρτα και τη λιγόμουνα. Ήταν πολύ ωραίο. Ανέβαινα με μια σκάλα που την είχα φτιάξει μόνος μου. Και όταν έφτανα πάνω, την τραβούσα και κανείς δεν με ενοχλούσε. Το κρεβάτι το είχε ζώσει μια γράμμελη που ευωδίαζαν πολύ ωραία τα άφθονα άνθη της. Κάτω από τον πρίνο ήταν ένας πλούσιος χήνος. Απήχε από τον πρίνο, από τη ρίζα του πρίνου, κάνα 2 μέτρα με 3. Ανέβαινα στο κρεβάτι σκαρφαλώνοντας. Εκεί ήμουν όλο προσευχή. Ήμουν αγιορείτης. Ήθελα μοναξιά και ψαλτήρι, αλλά και το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Προσευχόμουν ώρες εκεί στον πρίνο, μέσα στα λουλούδια της αγράμμελης, πάνω στο σχοινένιο κρεβάτι μου. Ένα βράδυ που σκαρφάλωσα στο κρεβάτι αυτό, το γεμάτο λουλούδια, έκανα την προσευχή μου. Ήταν νύχτα, μέσα στην ερημιά. Το φεγγάρι έλουζε την πλάση. Με συνόδευαν τα ειδόνια που μόλις είχαν ξυπνήσει και κελαϊδούσαν. Είπα πολλά από το ψαλτήρι και κυρίως το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Σε μια στιγμή σηκώθηκα όρθιος και είπα νοερός στο απόδειπνο. Την ώρα που άρχισα να λέω την ευχή της Παναγίας, έφτιαξα μια εικόνα νοερή της Παναγίας. Πάνω σε ένα ωραίο θείο και υψηλό θρόνο, η υπεραγία Θεοτόκος και γύρω γύρω τα τάγματα των αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίν, σεραφίν, των μαρτύρων, των αγίων, των οσίων, των προφητών. Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο γονάτισα σαν ανάξιος και άρχισα να λέω δυνατά. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεόνι φεδέσποινα. Δέος, τρόμος με κατέλαβε όταν μια ακτίνα φωτεινή που ερχόταν από την Παναγία μας χτυπούσε το κεφάλι μου που είχα σκύψει ταπεινά-ταπεινά για τη μεγάλη μου αναξιότητα. Τη στιγμή που τελείωσα την ευχή της Παναγίας και σώπασα, ακούω κάτω από το δέντρο και βγαίνει ένας άνθρωπος. Ήταν ένας άνδρας. Μου λέει, άνθρωπε του Θεού, κατέβα κάτω, σε θέλω. Κατέβηκα κάτω. Με χαιρέτησε. Μου λέει, πεινάω πολύ. Τρέχω να σου φέρω, του λέω. Άκου να σου πω, μου λέει. Εγώ ήρθα από την Αμερική και σκότωσα τη γυναίκα μου. Με κυνηγήσανε και εγώ πήρα τα βουνά. Μη με συλλάβουνε, αλλά πεθαίνω της πείνας. Πήγα και του έφερα 3 πρόσφορα. Μου εξήγησε βέβαια ότι η γυναίκα του είχε πιάσει φίλο και αυτός όταν τ' άκουσε ήρθε και έκανε το κακό. Το είχε μετανιώσει, αλλά όμως το έκανε. «Σε παρακαλώ, άνθρωπε του Θεού, μην πεις πουθενά τίποτα για μένα», μου λέει και χάθηκε στο σκοτάδι. Όταν ξημέρωσε, ήρθε η αστυνομία και έψαχνε. Με ρώτησαν αν είδα κάποιον, έτσι ή και έτσι. Μου τον περιέγραψαν. «Όχι», λέω, «δεν είδα τίποτα». Αυτό που εξομολογήθηκε σε μένα αυτός ο άνθρωπος έγινε από την χάρη της Παναγίας μας. Αλήθεια σας λέγω, ήταν μπροστά μου η υπεραγία Θεοτόκος και έστελνε τη φωτεινή ακτίνα της σε μένα τον ταπεινό. Καλογεράκι ήμουνα. Παπάς βέβαια, κάπου εκεί, 21 χρονών.

Για κάποιο διάστημα είχα διοριστεί σε ένα χωριό της Εβίας. Απ' τα πολλά θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Μια φορά, στην εκκλησία που ήμουν εφημέριος, έρχεται μια γυναίκα, καβάλα στο γάιδαρό της. Μόλις με είδε, κατέβηκε, με πλησίαζε και μου λέει: «Παπουλή, έχω το παιδί μου άρρωστο». «Τι έχει?» «Κόπηκε η φωνή του». «Έχει καιρό έτσι?» «Ναι, δεν μιλάει καθόλου». Ήταν ένα αγόρι, περίπου 18 χρονών. Λοιπόν, παίρνω το πετραχύλι και κατεβαίνω μαζί της στο χωριό. Έφτασα στο σπίτι της. Είδε το παιδί που πράγματι δεν μιλούσε. Της λέω: «Έλα να κάνουμε αγιασμό». Μου έβαλε μια καρέκλα και πάνω σε αυτήν ένα πιάτο με νερό και μια πετσέτα. Άρχισα να διαβάζω. Το παιδί αμίλητο εκεί. Λοιπόν, τελείωσα τον αγιασμό και άρχισα να ραντίζω λέγοντας το «Σώσον Κύριε των λαών σου». Όταν μετά του χτύπησα το μέτωπο με το σταυρό και το βασιλικό, μου λέει: «Σε ευχαριστώ πολύ». Αυτό το παιδί στη συνέχεια με αγάπησε πολύ. Πιο έπειτα εβάπτιζε ένα παιδάκι και το έβγαλε πορφύριο. Ήρθε μετά και μου λέει: «Έβγαλα το όνομά σου». Του λέω: «Με ρώτησες?» «Εγώ», λέει, «σε αγαπάω και ήθελα να βγάλω το όνομά σου». Ακούστε και ένα άλλο σχετικό. Συνέβηκε και αυτό στην Εύβοια. Κάποια φορά ήρθε και με βρήκε μια κυρία με την κόρη της. Η κόρη ήταν βουβή. Μου λέει η μάνα: «Παπουλή, έχω μεγάλη θλίψη με την κόρη μου. Εδώ και ένα μήνα δεν μιλάει». Της λέω: «Πώς το έπαθε αυτό?» «Είχαμε δέσει μια κατσίκα στο ρέμα. Εκεί είχε πολλά πάτα. Πήγε λοιπόν η κόρη μου να την πάρει από εκεί την κατσίκα. Ήταν νύχτα. Και όταν γύρισε, ήταν βουβή. Πήγα και της έκανα αγιασμό. Η μητέρα μάλιστα ήταν και παπαδιά». Της λέω: «Ποιανού παπά είσαι?» «Είμαι του παπά από...» «Α, είσαι του παπά Χρήστου?» «Ναι, παππούλη». Και διαβάζω τον αγιασμό και γίνεται καλά η παπαδοπούλα. Βέβαια, με τη χάρη του Θεού.

Μετά από χρόνια, και ενώ βρισκόμουν στην Εύβοια, αναζητούσε ένα καινούριο τόπο περισυλλογής, σαν το κατατρεγμένο πουλάκι που προφούσε να πάει στους κόλπους του Θεού με την ωερά προσευχή. Ήμουνα μόνος και έρημος. Πήγα στη βάθια Εύβοιας, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, και έμεινα 10 ημέρες. Είχε κάτι κελιά ερυπωμένα, γεμάτα ποντικούς μεγάλους. Αλλά τι συνέβη, για 2 ημέρες έκανε μεγάλη θύελλα και θαλασσοταραχή. Έβρεχε αδιάκοπα και η βροχή χτυπούσε στα ντουβάρια, χτυπούσε στα τζάμια, σαν να ήταν χαλάζι. Ο άνεμος φυσούσε με μανία πάνω στο μεγάλο πλάτανο. Άκουγα τα κλαδιά του να χτυπάνε. Χαλασμός κόσμου, μες στην τέλεια ερημιά. Όλα τα στοιχεία της φύσεως εμούγκριζαν και εγώ μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, το φτωχό, το αγιογραφημένο, το πολυαγιασμένο πριν χρόνια από ψυχούλες που έβλεπα και αισθανόμουν να σκύβουν μπροστά στους Αγίους και να ξεκλειδώνουν τις καρδιές τους. Έμοιαζα μέσα εκεί στην ερημιά στο ξεροβόρι σαν ένα πουλάκι του ουρανού κατατρεγμένο. Σκέψου, ένα πουλάκι μέσα σε μια τέτοια θύελλα, τι θα έκανε? Δεν θα έψαχνε να βρει μια φωλίτσα, μια σπηλιά να τρυπώσει? Το ίδιο έκανα και εγώ μέσα στο θόρυβο και τη θύελλα, κατατρομαγμένος από τα στοιχεία της φύσεως. Έτρεξα να βρω καταφύγιο, έτρεξα να κρυθώ στην αγκαλιά του επουρανίου πατέρα μου. Ένιωθα τη θαλπορή του Χριστού, την ένωσή μου με τον Θεό. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά και αγαλίαση και ανακούφιση, τρυπώνοντας μέσα στο θείον. Δεν με νοιάζει για τη φουρτούνα, την καταιγίδα που είναι αυτού του κόσμου. Η ψυχή μου ζητούσε κάτι πιο υψηλό, πιο τέλειο. Ένιωθα ασφαλής, παρηγορημένος και αναπαυμένος. Πέρασα χρυσές ημέρες, εκμεταλλεύτηκα μια μεγάλη κακοκαιρία. Έτσι να σκεπτόμαστε πάντα και έτσι να ζούμε τη δυσκολία και τη δυστυχία. Όλα να τα θεωρούμε ευκαιρίες για προσευχή, για πλησίασμα στον Θεό. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς ο άνθρωπος του Θεού θα τα κάνει όλα προσευχή. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό θα εννοεί όταν λέγει «Χαίρω εν της παθήμασή μου» για όλες τις θλίψεις που του συνέβησαν. Έτσι γίνεται ο αγιασμός, να μας αξιώσει ο Θεός. Εγώ πολύ το ζητάω στην προσευχή μου. Στη Βάθια, στον Άγιο Νικόλαο, έμεινα αρκετά, 3 ολόκληρα χρόνια. Έφυγα πριν ξεσπάσει ο Ιταλικός πόλεμος.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός εκ νεκάδων εγερθείς, όλβο όλβου πεπάτηκε και της εντύμβενσιν το ζήν εδωρίσατο.

Αγαπητοί μου, ξεκινάμε σήμερα την περιγραφή των προσκυνημάτων στο Ναό της Αναστάσεως.

Αγία Αυλή. Αγία Αυλή ονομάζεται ο πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Είναι σχεδόν τετράγωνη και έχει έκταση 20 περίπου μέτρων η κάθε πλευρά της. Εδώ, την Μεγάλη Πέμπτη, τελείται η άκρο συγκινητική μυσταγωγία, η τελετή του Νυπτήρος.

Ιερά Μονή Αβραάμ. Στα ανατολικά της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μοναστήρι του Αβραάμ. Σε αυτό μένει ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου. Ανακαινίστηκε το 1884 από τον Πατριάρχη Νικόδημο. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχει η δεξαμενή της Αγίας Ελένης και ο Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η ιερότητα του χώρου ανάγεται στα χρόνια του Πατριάρχη Αβραάμ. Πάνω στο δυτικό τείχος του ναού υπάρχει η γέρικη ελιά, το φυτό Σαβέκ κατά την Παλαιά Διαθήκη, που δηλώνει τον τόπο όπου κατά την παράδοση βρέθηκε δεμένο το κρυάρι που έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ για να θυσιάσει αντί του παιδιού του. Μιλάμε βέβαια για τον Ισαάκ. Ας γνωρίσουμε όμως τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ και της Σάρας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε από τον ίδιο το Θεό όταν οι γονείς του ήταν πλέον υπερήλικες. Όταν η Σάρα άκουσε την υπόσχεση αυτή, θεώρησε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί και γέλασε. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Ισαάκ, που σημαίνει γελά. Ο Αβραάμ αργότερα, με προτροπή της γυναίκας του Σάρας, έδιωξε τον Ισμαήλ προκειμένου να καταστεί κληρονόμος του μόνο ο Ισαάκ. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ, τον διέταξε να θυσιάσει για χάρη του τον Ισαάκ. Ο Θεός όμως έσωσε τον Ισαάκ με την εμφάνιση του Αγγέλου, που ήταν ο προσαρκώσεως Ιησούς Χριστός, και υποσχέθηκε στον υπερήλικα Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα καταστούν μέγα έθνος. Όταν ανδρώθηκε ο Ισαάκ, παντρεύτηκε τη Ρεβέκα, κόρη του Βαθουήλ και αδελφή του Λάβαν. Με την Ρεβέκα απέκτησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Όταν όμως στη χώρα του έπεσε λοιμός, δηλαδή πείνα, ο Ισαάκ μαζί με τη γυναίκα του κατέφυγε στο βασιλιά των Φιλιστέων, τον Αβιμέλεχ, στα Γέραρα. Στη χώρα των Φιλιστέων, ο Ισαάκ κατάφερε να γίνει πάρα πολύ πλούσιος και οι κάτοικοι τον έδιωξαν μακριά. Από το σημείο αυτό, στο βιβλίο της Γένεσης, διακόπτονται απότομα οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ισαάκ και συνεχίζουν όταν πλέον ήταν υπερήλικας, κατάκητος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Τότε ζήτησε να φάει από το κυνήγι του γιου του Ισάφ, προκειμένου να τον ευλογήσει. Τελικά την ευλογή έλαβε με πονηρό τρόπο και με προτροπή της μητέρας του, ο αδελφός του Ιακώβ. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια και πέθανε μόλις ξαναείδε το γιο του Ιακώβ, που είχε πάει στη Χαράν για να ξεφύγει από το θυμό του Ισάφ. Ο Ισαάκ ήταν τύπος του Υιού του Θεού. Και ο Χριστός και ο Ισαάκ ήταν μονογενείς, αγαπητοί και κληρονόμοι. Ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ εκεί που αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Στο Γολγοθά, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο αυτό, ο Θεός Πατέρας θυσίασε το μονογενή του Υιό για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Ισαάκ κουβαλούσε στους ώμους του ξύλα για τη θυσία του. Ο Χριστός μας κουβάλισε το ξύλο του Σταυρού για τη δική του θυσία. Τα ξύλα του Ισαάκ ήταν από θάμνο που λέγεται Σαβέκ και σημαίνει ξύλο αφέσεως, συγχωρήσεως. Το ξύλο του Σταυρού σώζει όσους πιστεύουν στο Χριστό. Στη θέση του Ισαάκ θυσιάστηκε αμνός. Στο Γολγοθά θυσιάστηκε ο αμνός του Θεού, ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου. Κάτω από το ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα πρέπει να σημειώσουμε, και στη βόρειο-ανατολική γωνία της Αγίας Αυλής υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο Γολγοθά. Από αυτή τη σκάλα ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν
και ανέβασε τον Τίμιο Σταυρό στο Γολγοθά.

παρεκκλήσει της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στην είσοδο της σκάλας, από την οποία ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, φέρνοντας πίσω τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν από την Περσία, εμποδίστηκε να περάσει η Οσία Μαρία η Αιγυπτία για να μπει στο ναό για τις πολλές αμαρτίες της. Εδώ υπάρχει μικρός ναός, προσκολλημένος στο ναό της Αναστάσεως

Σιώνε δείχτης και πάθη σου τιμίω, το ζωηφόρον πάθος Χριστού εδόξα σας. Δυτικά της Αγίας Αυλής υπάρχει ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Οι ιερές ακολουθίες σε αυτό το ναό γίνονται στα αραβικά και στα ελληνικά. Μέσα στο ναό υπάρχει διακοσμημένος θρόνος δεσποτικών, στον οποίο επιτρέπεται να στέκεται μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ως ο κατευθείαν διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, πρώτου Ιεράρχου της Ιερουσαλήμ. Ας γνωρίσουμε όμως τη ζωή και το έργο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίο η Εκκλησία μας τιμά στις 23 Οκτωβρίου.

ως του Κυρίου μαθητής ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον, την παρησίαν ως αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν των Θεών, σωθήνε τας ψυχάς ημώ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος. Από βρέφος έδειξε τι θα γινόταν στην ενήλικη ζωή του. Είχε τόση εγκράτεια που ποτέ στη ζωή του δεν γεύτηκε κρέας ή ψάρι και ποτέ δεν δοκίμασε κρασί. Παραέσβηνε τη δίψα του με λίγο νερό και συντηρούσε το σώμα του με ελάχιστο άρτο, μιμούμενος τον Τίμιο πρόδρομο. Ήταν δε τόσο δίκαιος και ενάρετος που ήταν σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από τους ειδωλολάτρες Έλληνες. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωβλίας, που στα εβραϊκά σημαίνει δίκαιος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Καθημερινά τελούσε τα Άγια Μυστήρια, προσευχόμενος για το λαό και τη σωτηρία του κόσμου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σκληρά σαν πέτρα από τις πολλές γονικλησίες. Τον Δίον Ιάκωβο είχαν σε μεγάλη ευλάβεια και όλοι οι Απόστολοι. Όταν οι χριστιανοί της Αντιόχειας στράφηκαν στους Αποστόλους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της περιτομής των Ελλήνων που έρχονταν στην πίστη, κανένας δεν τόλμησε να πάρει απόφαση για ένα τέτοιο ζήτημα παρά μόνο ο Μέγας Ιάκωβος, ο οποίος είπε «Εγώ κρίνω να μην πειράζομεν τους επιστρέφοντας, αλλά μόνον να απέχωσιν από πορνείας, από πνικτών και ειδωλόθητων». Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε την επιστολή της Καινής Διαθήκης που φέρει το όνομά του. Σε αυτήν διορθώνει όσους θεωρούν τον Θεό ως αιτία των κακών. «Ουδείς πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακών, πειράζει δε αυτός ουδένα, έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Επίσης προτρέπει τους χριστιανούς η πίστη τους να συνοδεύεται με έργα αρετής. «Ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόνεστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκραεστή». Διδάσκει ότι τα πάντα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, παρόουκ εν η παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Επίσης, ο Άγιος συνέταξε και τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Το 62 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι απέτυχαν να θανατώσουν τον Απόστολο Παύλο και στράφηκαν εναντίον του εκ κοιλίας μητρός υγειασμένου Ιακώβου.

της κόσμος, απλός αλλά και πρόκριτοι, ασπάστηκαν την πίστη και οι γραμματείς και φαρισαίοι φοβήθηκαν ότι όλοι θα αναγνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Έτσι του ζήτησαν να απευθύνει τους δίκαιους λόγους του ανεβασμένος στο πτερύγιο του ναού με σκοπό να τον φωνεύσουν. Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερύγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλήθος: «Υπέ ημίν δίκαιε, ιστί να πιστέψομεν, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί Ιησούν το σταυροθέντα. Φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο Ιάκωβος τότε απάντησε: «Γιατί με ρωτάτε για τον Υιό του ανθρώπου? Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της δυνάμεως του Πατρός του, και θα έλθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών για να κρίνει εν τη δικαιοσύνη του την οικουμένην άπασα». Πολλοί πίστευσαν τότε από το συνηγμένο πλήθος και φώναξαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Τότε οι Εβραίοι, τρίζοντας τα δόντια τους από θυμό, όρμησαν κατ' επάνω του, φωνάζοντας προς το λαό πως και ο δίκαιος επλανήθη και πιστεύει για Θεό τον εσταυρωμένο Ιησού, και σαν άγρια θηρία τον γκρέμισαν κάτω από το πτερύγιο του ναού. Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐα: «Άρωμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν εστί». Ο μακάριος όμως Ιάκωβος δεν πέθανε αμέσως, αλλά προσευχόταν να συγχωρήσει ο Θεός αυτούς που τώρα είχαν πάρει πέτρες για να τον αποτελειώσουν, λέγοντας: «Οικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα, επουράνιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Στο τέλος, ένας από τους φωνιάδες άρπαξε ένα ξύλο και του έφερε το τελικό χτύπημα στην Αγία του κεφαλή. Έτσι, με το μαρτύριο, ο δίκαιος Ιάκωβος έγινε ο πρώτος επίσκοπος μάρτυρας. Ο Άγιος ενταφιάστηκε κοντά στο ναό και μάλιστα κοντά στο σημείο που μαρτύρησε. Η φήμη της αρετής του Αγίου Ιακώβου ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και οι πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν τον μαρτυρικό του θάνατο ως αιτία της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ το έτος 70 μετά Χριστόν.

το παρεκκλήσι των Αγίων Μυροφόρων. Στο προάβλιο του ναού του Αγίου Ιακώβου υπάρχει το παρεκκλήσι των Μυροφόρων. Σε αυτό, στη δεξιά πλευρά του τέμπλου, φυλάσσεται πέτρα από το Θεοβάδι στο όρο Σινά. Στη δυτική πλευρά υπάρχει μαρμάρινο κουβούκλιο που σύμφωνα με την παράδοση η Μαρία η Μαγδαληνή συνάντησε τον Αναστάντα Κύριο και τον πέρασε για Κυπουρό.

Ο ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Βορειότερα του παρεκκλησίου των Αγίων Μυροφόρων βρίσκεται η εκκλησία των 40 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στα δυτικά του ναού τοποθετούνται σε ειδική κρύπτη τα οστά πολλών πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Δίπλα από αυτό το ναό υψώνεται το καμπαναριό του ναού της Αναστάσεως που ανήκει στους Ορθοδόξους. Άλλοτε είχε 5 ορόφους. Σήμερα έχει μόνο 2 που στεγάζουν μεγάλες καμπάνες.

το μετόχι της Γεθσημανής. Νότια της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μετόχι της Γεθσημανής. Εδώ υπάρχει ιερή αμφιπρόσωπη εικόνα της Θεοτόκου που κατά την 12η Αυγούστου, νωρίς το πρωί, μεταφέρεται με μεγαλοπρεπή πομπή στον τάφο της Θεοτόκου στη Γεθσημανή και επιστρέφει με την ίδια μεγαλοπρέπεια μετά τη λειτουργία της αποδόσεως της εορτής 23 Αυγούστου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω για μια φορά ακόμα σε αυτή την ιερή σύναξη που έχουμε. Ήθελα πρώτα να σας πω κάτι που, ας πούμε, στεναχώρησε εχθές, προχθές, πότε ήταν, και μετά θα μπούμε στο θέμα μας. Ένας γνωστός άνθρωπος, ένας φίλος, πήγε, επειδή αντιμετωπίζει κάποια ψυχικά προβλήματα, πήγε σε μία ψυχολόγο, παύλα ψυχίατρο, και της είπε αυτό που τον απασχολεί. Και μέσα στην κουβέντα, γιατί θα έπρεπε να γίνει η ψυχανάλυση, κατά τη γνώμη της, είπε ότι, είπε αυτός ο νέος άνθρωπος, ότι πηγαίνω εκκλησία, πιστεύω στο Θεό, και εκείνη η ψυχολόγος έτσι πολύ τον λιδόρισε γι' αυτό, με έναν τρόπο που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ούτε καν επιστημονικός. Κατά τη γνώμη μου δεν σεβάστηκε ούτε την επιστημοσύνη που μπορεί να έχει προς τον ασθενή, και του είπε, καλό παραμύθι είναι αυτό, μπορείς να το πιστεύεις αν σου κάνει καλό. Απλώς σου λέω ότι το έχουν βρει κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κάποιες φοβίες και πιστεύουν σε αυτό το πράγμα και έτσι αισθάνονται καλύτερα. Με αφήνει, πραγματικά με στεναχώρησε πάρα πολύ, και η στάση της ιατρού και βέβαια η στάση και του ίδιου του ανθρώπου, διότι δεν της είπε τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο νεαρός σχετικά, αλλά νέος άνθρωπος, αλλά χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν της αντέτεινε τίποτα, δηλαδή δεν της είπε ότι τι είναι αυτά που λες, δεν το επιτρέπω αυτό που λες. Πιστεύω στο Θεό, παλεύω, είμαι αμαρτωλός, κάνω λάθη, πέφτω, έχω πτώσεις, αλλά πιστεύω στο Θεό και τον έχω δει στη ζωή μου να παρουσιάζεται, όχι το πρόσωπό του, αλλά μέσα από πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου, τον πιστεύω. Και του το είπα και εκείνου, λέω, στενοχωρήθηκα και με σένα. Θα έπρεπε να της το πεις αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν πιστεύει. Δεν έχει αναγκάσει κανέναν ο Θεός να πιστέψει. Κανένα δεν αναγκάζει. Όλους μας αφήνει με μεγάλο δώρο την ελευθερία μας να διαλέξουμε. Για το αν θα τον ακολουθήσουμε ή θα του κλείσουμε την πόρτα. Αυτό το καταλαβαίνω σε ένα προσωπικό επίπεδο. Αλλά μπορείς μέσα σε μια ιατρική συνεδρία να λες κάτι τέτοιο? Νομίζω και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν μπορείς να κυρώνεις έτσι. Μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, πραγματικά με στεναχώρησε αυτό το γεγονός και ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Και αυτό μου δίνει μία αφορμή να σας πω ότι ναι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που, γιατί όχι να μην ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Πάντα δηλαδή θα είμαστε κρυφά, πάντως θα είμαστε κρυφοί στην πίστη μας. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα βγει ποτέ, μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μας, να βγει μια ομολογία ότι ναι, πιστεύω στο Θεό, έχω πνευματικό, νηστεύω. Πότε τελικά θα γίνει αυτό? Όταν μέσα σου είσαι όριμος, νομίζω ότι είναι και η στιγμή το να το πεις σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, σε ένα φιλικό περιβάλλον, γιατί όχι, δεν κάνουμε κάτι κακό, έτσι, χωρίς αυτό να φτάνουμε σε άλλα άκρα, έτσι, που να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Η ίδια μας η ζωή να είναι ένα κήρυγμα, χωρίς να πούμε τίποτα. Να μας βλέπουν και να λέει κάποιος, τι όμορφος άνθρωπος που έγινε αυτός. Τι όμορφος άνθρωπος, τι χαρούμενος είναι. Κοίταξε το πώς γελάει. Και να αναζητήσει εμάς και να μας πει, μπορείς να μου πεις τι κάνεις και είσαι έτσι όπως είσαι. μπορείς να μου πεις το μυστικό, γιατί είμαι πραγματικά πολύ δύσκολα στη ζωή μου και αισθάνομαι μέσα μου άσχημα πώς μπορώ κι εγώ να βρω αυτό το χαμόγελο που έχεις. Και τότε μπορούμε αβίαστα και πολύ όρημα και πολύ ήρεμα να πούμε, εμένα με έκανε καλά, χαρούμενο και ευτυχισμένο η πίστη μου, ο εσταυρωμένος, ο Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Και αυτό το πιστεύω. Δεν είναι μια ιδεολογία, είναι μια πίστη μου. Τότε ο άλλος θα αναζητήσει αυτή την αλήθεια. Και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει και θα τον φωτίσει μετά. Μετά μην τον φοβάστε, αυτόν που μπήκε, γλυκάθηκε από τον Χριστό, μην τον φοβάστε καθόλου, αυτός βρήκε το δρόμο του. Θα έχει βέβαια και εκείνος δυσκολίες, πειρασμούς, στεναχώριες, τρικλοποδιές, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι μέσα στον αγώνα όλα αυτά. Αρκεί να είσαι στο δρόμο που οδηγεί προς εκείνον. Και εκείνος είναι με έψιλον κεφαλαίο. Όλα αυτά εισαγωγικά. Πάμε να πούμε τώρα, να συνεχίσουμε το θέμα μας. Έχουμε συναντήσει εδώ και σε αρκετές συναντήσεις μας το σύμβολο της πίστεως, το οποίο προσπαθούμε με απλότητα να αναλύσουμε. Και έχουμε αναλύσει τα προηγούμενα άρθρα και έχουμε φτάσει στο δέκατο άρθρο, το οποίο τι λέει? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Οι θεολόγοι ρίξαν το κεφάλι κάτω. Τι να πούν και άλλοι που δεν είναι θεολόγοι? Λοιπόν, και οι πέτρες και κράξονται τώρα. Και αυτοί που δεν το περιμένεις πρέπει να απαντήσετε. Τι σημαίνει? Πώς? Μην το πας πολύ δύσκολα. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ένα βάπτισμα. Ένα βάπτισμα. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά κάτι γι' αυτό, ότι τα μυστήρια, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα γίνεται μία φορά. Αυτό ομολογούμε εδώ. Τα άλλα μυστήρια και περισσότερες. Το μυστήριο του ευχελαίου, πολλές φορές. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, άλλες τόσες, πολλές φορές. Έτσι.
1: Και
0: της ιεροσύνης. Οι θεολόγοι μίλησαν εν τέλει. Λοιπόν. Και της ιεροσύνης μια φορά. Βέβαια σε διαφορετική, στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Λοιπόν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Θέλω πρώτα να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που διάβασα περί των μυστηρίων πρώτα. Να πούμε, είπαμε ότι το βάπτισμα είναι ένα μυστήριο και το είπαμε και εισαγωγικό μυστήριο. Να πούμε κάτι πολύ ωραίο που λέγεται γενικά για τα μυστήρια. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι είναι ακριβώς τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη λατρεία? Θέλω να σας δώσω αυτές τις εικόνες τώρα και θα ήθελα να μην τις ξεχάσετε. Γιατί ακριβώς είναι εικόνες και τυπώνονται πιο εύκολα. Ακούστε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας περιγράφει τα μυστήρια σαν μέλη της καρδιάς. Η Εκκλησία είναι όλη ένα σώμα, είχαμε πει την άλλη φορά. Και ας πούμε ότι είναι η καρδιά. Και τα μυστήρια είναι τα μέλη, τα επιμέρους αυτής της καρδιάς. Λέει και κάτι καλύτερο. Σαν κλαδιά δέντρου. Η Εκκλησία είναι το δέντρο και αποτελείται από τα κλαδιά. Και κάτι που μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Μοιάζει, όχι. Θα σας πω το άλλο που μ' αρέσει περισσότερο παρακάτω. Και σαν κλίματα της κλιματαριάς. Άλλη ωραία εικόνα. Όποιοι έχουν γνώση και από κλιματαριά, δηλαδή ξέρουν από επαρχία, ξέρουν τι είναι έτσι, αυτή η ωραία εικόνα, να έχουν καρποφορήσει τα αμπέλια. Σαν κλίματα της κλιματαριάς. Αλλού, αυτό μην το ξεχάσετε, ο ίδιος πατέρας ονομάζει τα μυστήρια, ακούστε έκφραση, θηρίδες από τις οποίες περνάει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Πώς θα έρθει ο Θεός κάτω στη γη? Μέσα από θηρίδες, μέσα από μικρές τρύπες. Αυτά είναι τα μυστήρια. Κάνω το βάπτισμα και κατεβάζω το Θεό. Κοινωνάω και μέσα από αυτό το χάρισμα κατεβαίνει ο Θεός. Θηρίδες που θα περάσει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και επίσης πύλες της δικαιοσύνης. Πόρτες. Πόρτες. Θηρίδες. Η θύρα. Πόρτες. Πολύ ωραίες τις είπε. Τις είπε θηρίδες και τις είπε και πύλες. Να πούμε και κάτι άλλο. Για τα μυστήρια. Όχι. Φτάνει αυτό που είπαμε. Θυμηθείτε αυτές τις εκφράσεις για τα μυστήρια και θα έχετε μια ωραία πατερική σκέψη περί αυτών. Να καταλάβετε τι είναι. Ας πούμε ότι είναι και οι πνεύμονες μέσα στον οργανισμό. Σημαντικό, περνάει ο αέρας από εκεί και όλος ο οργανισμός λειτουργεί. Επίσης, παρένθεση, πνεύμονες στην εκκλησία λέμε και τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι οι πνεύμονες της εκκλησίας. Πάει εκεί ο άνθρωπος και αναπνέει το οξυγόνο του ουρανού. Ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει και έναν άνθρωπο και μιλάει εκεί, ένα μοναχό, μια μοναχή, έναν ιερέα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Τα μυστήρια είναι προσωπικά γεγονότα για τον καθένα, αφορούν μόνο εκείνον?
2: Όχι, αφορούν όλη την ενορία. Γι' αυτό έχουν μέσα τους και ευχές, οι οποίες ακούγονται για όλη την ενορία.
0: Τι εννοείτε?
2: Ας πούμε στο μυστήριο του βαπτίσματος.
0: Δεν έρχονται μόνο οι άνθρωποι που αυτό που τα βαπτιστεί, αλλά έρχεται όλη η ενορία. Σήμερα δεν έρχεται όλη η ενορία, σήμερα έρχεται όσους καλείτε. Άλλο αυτό πάλι. Δεν τον θέλω αυτόν στο μυστήριο. Αρχίζουμε τους αποκλεισμούς. Και λέει όχι ποιους θέλει, ποιους δεν θα καλέσετε. Δεν ζεις την εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Στις επαρχίες τα ζούμε καλύτερα. Είναι σχεδόν όλο το χωριό καλεσμένο στη χαρά και στη λύπη. Όλο το χωριό. Και μετά αφού τελειώσει το μυστήριο, όλο το χωριό θα παραμείνει στο τραπέζι. Χωρίς λίστες γάμου, βαπτίσεως κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Πώς τα χαλάσαμε? Γιατί χάλασε τόσο πολύ το κλίμα? Λοιπόν, άρα δεν υπάρχουν προσωπικά μυστήρια. Βέβαια, εσύ ως πρόσωπο βαπτίζεις, ως πρόσωπο κοινωνάς, αλλά αυτό σχετίζεται με όλη την κοινότητα. Ακούστε μία έκφραση και θα μου πείτε αν την έχετε ακούσει κι εσείς. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία. Το έχετε ακούσει? Ναι, κάποιοι το έχετε ακούσει, κάποιοι όχι. Θα ήθελα μια ιδιωτική θεία λειτουργία, ζητάει στον ιερέα. Δηλαδή, θα είμαστε μόνο εμείς, η οικογένειά μας, και μάλιστα όχι όλη η οικογένειά μας, όποιοι θα επιλέξουμε πάλι. Και πώς δεν θα χτυπήσουμε την καμπάνα? Και αν χτυπήσουμε την καμπάνα και έρθει ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις καλέσει, τι θα γίνει με αυτή τη θεία λειτουργία? Θα πάψει να είναι ιδιωτική όπως την νομίζεις? Μα τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν να τα πιστεύουμε αυτά και να λέμε ταυτόχρονα ότι είμαστε χριστιανοί? Δεν υπάρχουν αυτά. Κι όμως γίνονται. Καταλαβαίνω τι είναι. Έχει γίνει αυτό για κάποιον άνθρωπο. Ας πούμε έχουν το παιδί τους, έχει το παιδί τους καρκίνο και θέλουν να κάνουν μια λειτουργία προτού το παιδί μπει μέσα στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις, τις θεραπείες, και ζητούν στον ιερέα να κάνει μια θεία λειτουργία και να μαζευτεί η οικογένεια, να κοινωνήσουν, να πάρουν δύναμη και όλα αυτά. Πολύ καλό αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε και κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο επαναλαμβάνω ότι ισχύει για όλα τα μυστήρια. Δεν υπάρχει κάτι ιδιωτικό. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε ένα σώμα. Όταν αυτό θα το καταλάβουμε, θα νιώσουμε ότι είμαστε και εκκλησία. Διαφορετικά θα είμαστε ξεχωριστές μονάδες μέσα στο ναό. Τα μυστήρια δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν μια ατομική υπόθεση μεταξύ του ιερέα ή του Θεού και του πιστού. Όταν γίνεται ένα μυστήριο, συγκαλείται όλη η εκκλησία. Γι' αυτό μνημονεύεται και ο επίσκοπος στις αιτήσεις και χαίρει όλη η εκκλησία για το τελούμενο μυστήριο. Με το βάπτισμα, για παράδειγμα, αυξάνεται η εκκλησία κατά ένα μέλος. Και με το μυστήριο της μετάνοιας, την εξομολόγηση, γίνεται χαρά σε όλη την εκκλησία για τη μετάνοια του ενός αμαρτωλού, ο οποίος επανέρχεται. Χαρά γίνεται στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Είναι πολύ ωραία τα όσα γράφει ο Ευδοκίμοφ, ο μεγάλος συγγραφέας, στην Ορθοδοξία του, στο βιβλίο του, για το θέμα αυτό. Κάθε μυστήριο περιλαμβάνει μία αγιαστική πράξη. Δεν είναι όμως και κάθε αγιαστική πράξη μυστήριο. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα με μία έκφραση. Κάθε μυστήριο έχει αντίκτυπο στο σώμα όλων των πιστών. Όταν ένας άνθρωπος είναι χαρούμενος, όταν στην οικογένειά σας είστε εσείς χαρούμενοι, αυτή η χαρά μεταφέρεται σε όλη την οικογένειά σας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς σας πάσχει και στεναχωριέται, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της οικογένειας στεναχωριούνται. Αυτό είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό σημαίνει πνευματική οικογένεια. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω και να κατακλείσω αυτό που έλεγα, ότι είναι βασικό για τα μυστήρια να πιστεύουμε ότι δεν είναι μια ατομική υπόθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας και, και έτσι το βλέπουμε οι χριστιανοί. Τι άλλο να σας πω τώρα. Τα μυστήρια δεν είναι κάποιες τελετές όπως αυτές που λέμε μαγικές τελετές που πιστεύουν κάποιοι. Κοιτάξτε, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι όταν θα πάει ο ιερέας, καταρχήν έχουν την αίσθηση όταν καλούν πολλοί άνθρωποι τον ιερέα, ότι θα έρθει, θα διαβάσει κάποιες ευχές και όλη η ζωή τους θα αλλάξει. Έτσι, εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται συνέργεια. Χρειάζεται συμμετοχή. Χρειάζεται αγώνας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που το χτυπάει κάποιος και αρχίζουν και όλα να αλλάζουν έτσι. Πρέπει να παλέψει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν λένε, ξέρετε πάτερ, υπάρχει λέει μεγάλη γλωσσοφαγιά στο σπίτι. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση, ε? Υπάρχει μεγάλη, και συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί το τονίζουν γλωσσοφάγια, το λένε και λάθος και τονισμένο. Υπάρχει μεγάλη γλωσσοφαγιά, τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι έξω από εμάς, βέβαια, εμείς είμαστε καλοί εννοείται. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας συμπαθούν και αυτοί μπορούν να μας κάνουν κακό. Λοιπόν, έλα πες εσύ κάποιες ευχές τώρα για να μπορέσουμε να εξωστρακίσουμε αυτές τις κουβέντες που θα πλησιάσουν το σπίτι μας. Αυτό δεν θυμίζει καθόλου χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή μην του πεις να κάνει κάτι προσωπικό ο ίδιος. Ναι, ωραία, εγώ θα διαβάσω τις ευχές και θα κάνω το μυστήριο, αλλά εσύ θέλω να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή, η οποία θα έχει αγώνα. Τώρα πάτε, δεν ξέρω, αυτά που λέτε εσείς, μήπως δεν έχετε το βιβλίο, μου είπε κάποιος που λέει για αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή κάποιοι ιερείς έχουν ένα βιβλίο που έχει ειδικές ευχές για γλωσσοφαγιά και έχουν βγάλει και λιβάνι. Το μαύρο το λιβάνι, το λένε ότι είναι για τη γλωσσοφαγιά αυτό. Το παίρνεις, ας πούμε, λιβανίζεις στο σπίτι και φεύγει αυτό. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι το 2017 να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Και όμως τα πιστεύουν. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα. Και μάλιστα παίρνουν και νέοι άνθρωποι. Και νέοι άνθρωποι. Με πτυχία εννοώ, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και διαιωνίζεται αυτό το αρρωστημένο κλίμα για την έννοια των μυστηρίων και της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Γιατί καταρχήν δεν γίνονται μυστικά. Τι λέει ο μάγος? Μην το πει σε κανέναν, θα κρυφτούμε, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Εμείς δεν κάνουμε κανένα μυστήριο έτσι. Όλα είναι στο φως. Όλα είναι στο φως. Γιατί δεν γίνονται μυστικά, μηχανικά από ένα πρόσωπο σε άλλο, που δεν έχει ελεύθερη συνειδητή συμμετοχή. Αλλά τα μυστήρια είναι εκφάνσεις όλου του σώματος της Εκκλησίας. Το είπαμε και πριν. Κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο και σε ένα ιστορικό συμβάν. Το χρίσμα, για παράδειγμα. Σας έχω πει το χρίσμα μετά το βάπτισμα. Δεν θα ήταν μυστήριο ως λειτουργική και αυτό έκφαση του ιστορικού σώματος της Εκκλησίας, αν με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είχε γίνει η χρήση της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης φύσης που προσέλευε ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του. Ούτε ο γάμος θα αποτελούσε μυστήριο, αν απαρχής κτήσεως, με τη δημιουργία δηλαδή, δεν είχε γίνει το μυστήριο του φυσικού δεσμού του άνδρα και της γυναίκας. Από δε αρχής κτήσεως άρσεν και θήλην επίησαν αυτούς. Βέβαια σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Και για το άρσεν και για το θήλη, έτσι. Είναι τι θα δηλώνεις. Έχουν ανατραπεί πάρα πολλά πράγματα. Τα μυστήρια λοιπόν δεν έχουν μαγικό χαρακτήρα, γιατί προϋποθέτουν και την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος, υπάρχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι τι λένε? Κοίταξε, πιστεύω στο Θεό, λένε, αλλά δεν θέλω να μου λες για εκκλησία, για μυστήρια, για ιερείς και τέτοια. Και μετά έρχεται η άλλη μαγική έκφραση, πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Το έχετε ακούσει και αυτό? Ναι. Πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Και αυτός ο τρόπος πώς ξέρουμε ότι είναι σωστός? Μάλλον έχεις βρει τι ακριβώς σε διευκολύνει και το πιστεύεις. Εδώ θέλω να σας κάνω μία παρένθεση και να σας πω για τη συνείδηση. Και αυτό απαντάει στο ερώτημα. Καλά, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για παράδειγμα θα σωθούμε, λέμε. Όποιοι αγωνιστούν και όποιοι μετανοήσουν και παλέψουν θα σωθούν. Τόσοι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε άλλα δόγματα, με άλλες θρησκείες, τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Σοβαρό ερώτημα. Λοιπόν, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιοι που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό, τον αληθινό Θεό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σήμερα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση για να μάθουν ποιος για το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι. Κάποιος λοιπόν που δεν γνώρισε το Θεό, πώς θα κριθεί? Με ποια κριτήρια θα κριθεί αυτός όταν θα φτάσει μπροστά στο θρόνο του Θεού? Θα σας πω, με τη συνείδησή του. Η συνείδηση είναι ένα δώρο του Θεού στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο. Όταν δηλαδή πας να κλέψεις, η συνείδησή σου λέει μη το κάνεις. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη γη. Και όταν πας να κάνεις κάτι άλλο άσχημο, πάλι επίσης σου λέει μη το κάνεις. Αν εσύ το κάνεις, σημαίνει ότι παραβιάζεις αυτόν τον ηθικό κανόνα, τον πνευματικό κανόνα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που, ας το πω, να δικαιολογηθεί. Υπάρχει συνείδηση η οποία σε ελέγχει. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να πάθεις, που το λέει ο Όσιος Παΐσιος και είναι πολύ σοβαρό. Είναι η διαστροφή της συνείδησής σου. Ακούστε, είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή τι? Δηλαδή να αλλάξεις τη συνείδησή σου με βάση τα δικά σου δεδομένα. Όχι τη φυσική σου συνείδηση που είναι δώρο Θεού. Για παράδειγμα, ο τζιχαντιστής, θα σας το πω έτσι, μετά το φόνο που κάνει, που βλέπει μετά στην οθόνη 30 ανθρώπους να είναι με κομμένα πόδια και χέρια, το βράδυ κοιμάται ήσυχος. Τρώει και κοιμάται ήσυχος. Γιατί? Γιατί διέστρεψε τη συνείδησή του και νομίζει ότι η αλήθεια είναι αυτό που νομίζει αυτός για αλήθεια. Δηλαδή ότι αν θα σκοτώσει κάποιους θα σωθεί ο ίδιος. Αυτό το κάνει η συνείδησή του. Αλλά δεν είναι η συνείδηση που του έδωσε ο Θεός, το δώρο του Θεού. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι μια διεστρεβλωμένη συνείδηση, η οποία διαμορφώθηκε μετά από άλλα πράγματα. Προσέξτε, γιατί κινδυνεύουμε και εμείς να το πάθουμε. Δηλαδή να πούμε, καλά δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο, και φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, και λέω, αυτή είναι η πίστη μου. Δεν είναι αυτή η πίστη. Εμείς έχουμε παραδείγματα για το πώς πρέπει να βαδίσουμε, και αυτά είναι οι βίοι των Αγίων. Έχουμε Αγίους οι οποίοι μας λένε με ποιον τρόπο φτάνουμε στο στόχο μας, που ο στόχος για κάθε χριστιανό είναι η ένωσή του με το Θεό. Θέωση. Η ένωσή του με το Θεό. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έχει πολλές πλάνες αυτή η ζωή και πολλά παρακλάδια. Προσέξτε το πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο ο λόγος που ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Μην μπερδευτείτε. Ο λόγος είναι για να βρούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι τρόποι που θα μας βοηθήσουν. Ένας λέει ότι εγώ μπορώ αυτόν, θέλω να το ζήσω αυτό το δρόμο μόνος μου. Αφιερώνεται στο Θεό. Γίνεται μοναχός, γίνεται μοναχή, γίνεται ιερέας ή δεν γίνεται τίποτα από αυτά, αλλά ζει μόνος του αυτή την πορεία μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε δεν το μπορώ μόνος μου, θα ήθελα κάποιον άλλον να συνοδοιπορήσουμε. Γι' αυτό το σκοπό όμως, όχι για να παντρευτώ και να πω παντρεύτηκα για εκείνον ή παντρεύτηκα για εκείνη ή για εκείνον και να αυτονομηθούμε. Δεν είναι αυτονόμηση ούτε η σχέση ούτε η οικογένεια. Τρόποι είναι για να πάμε στο στόχο μας. Αν αυτός ο τρόπος μας βγάζει εκτός του στόχου μας, καλύτερα να μην προχωρήσουμε εκεί. Να διαλέξουμε και να καταλήξουμε ποιος είναι ο τρόπος που μας ταιριάζει. Και αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το πνευματικό. Λέμε αυτό που θέλουμε, το συζητάμε και μην φανταστείτε ότι ο πνευματικός σας θέλει σε καμία περίπτωση να γίνετε δυστυχισμένοι. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει αυτό. Χαρούμενο σας θέλει και στο δρόμο για τη θέωση. Απλώς όταν σας δει μπερδεμένους ή θολωμένους θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε λίγο αυτή τη σκέψη για το τι ακριβώς θέλετε. Και αυτό πάλι με μια διάκριση.

0: Έλεγα πριν ότι τίθεται ένα ερώτημα. Αν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας ή δεν θέλω να έχω σχέση με ιερείς ή δεν θέλω αυτόν τον τρόπο που έχουν βρει άλλοι, μπορεί να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Αυτό.
1: Αποκοπείται όμως από το σώμα της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βγαίνει εκτός μόνος του. Εάν ένας δεν συμμετέχει στα μυστήρια, βέβαια όχι από περιφρόνηση, αλλά γιατί δεν μπορεί, αλλά το επιθυμεί, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταδικαστεί από το Θεό. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του. Κάποιος πραγματικά μπορεί να μην προλαβαίνει. Κάνω τρεις δουλειές, λέει. Για να μπορέσω να θρέψω τα τρία μου παιδιά, έχω αναγκαστεί και κάνω τρεις δουλειές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό όλο αυτό, αλλά αφού έχει προκύψει και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην οικογένειά του, κάνει τρεις δουλειές. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχουμε εμείς από αυτόν τον άνθρωπο? Πού να πάει? Σε καθημερινό όρθρο ή σε καθημερινό εσπερινό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Του λέμε για την Κυριακή μόνο. Και λέει, μα μία Κυριακή μου μένει. Για να ξεκουραστώ. Δουλεύω όλες τις άλλες μέρες. Διλήμματα τώρα και θέματα. Μη σηκωθείς στις 7. Λίγο πιο αργά, αλλά μη χάσεις και την Κυριακή και Θεία Λειτουργία. Την είπανε Κυριακή από τον Κύριο. Είναι μέρα Θεού. Πώς να μην είσαι στο ναό? Δεν μπορείς να είσαι μακριά από το ναό την Κυριακή. Και εμείς μάθαμε να μπορούμε να είμαστε μακριά από την Κυριακή, από το Θεό την Κυριακή. Αυτό σημαίνει κάτι ότι δεν κάναμε καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω? Κουνάτε το κεφάλι σας. Εκείνος όμως που από πιστεύω δεν είναι κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτός καταλαβαίνετε, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο ερώτημα τώρα και πολύ, ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω σας έχει απασχολήσει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο αυτό. Τι πιστεύεις, είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν κάποιοι ανάξιοι ιερείς? Τώρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ποιος κρίνει ποιον ότι είναι ανάξιος? Μεγάλη παγίδα αυτή που υπάρχει κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία. Κατά κόρον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος που έχει αυτό το λογισμό. Λέει, ας πούμε, έχω συγκεκριμένα αυτά θέματα με ένα κληρικό και θεωρώ ότι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να τον κατηγορήσω ποτέ, χωρίς να πω σε κανένα τίποτα, μόνος μου, το σκέφτομαι μέσα μου. Είναι έγκυρα τα μυστήρια όταν τα τελούν ανάξιοι ιερείς?
2: Φυσικά και είναι έγκυρα, γιατί προέρχονται από τον Κύριο τα μυστήρια.
0: Μπράβο.
2: Δεν δημιουργούμε τον ανθρώπο.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Πολύ, πολύ χαίρομαι. Υπήρξαν από παλιά κάποιοι αιρετικοί, οι οποίοι λεγόντουσαν δονατιστές, που έλεγαν ότι μόνο τα μυστήρια που κάνουν οι ηθικά καθαρά κληρικοί είναι έγκυρα. Ξέρουμε ότι αυτός είναι καλός κληρικός. Πα, πού το ξέρεις? Λέμε τώρα. Ξέρω ότι είναι καλός κληρικός αυτός. Άρα, ό,τι κάνει εκείνος είναι έγκυρο. Άρα, μόνο σε εκείνο θα ζητήσω να γίνει ευχέλαιο, μόνο σε εκείνο θα πάω για να κοινωνήσω. Η Εκκλησία όμως καταδίκασε αυτούς τους δονατιστές και αυτό που πίστευαν, τον δονατισμό, και δέχτηκε πως τον μοναδικό και πρωταρχικό ρόλο στην τέλεση των μυστηρίων διαδραματίζει ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Θεού που είπες. Και κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάκονοι των μυστηρίων. Τι λέμε όταν βαπτίζουμε? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Δεν είπα βαπτίζω. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν είπα βαπτίζω. Βαπτίζεται. Από ποιον? Από το Θεό. Διεμού. Από μένα. Γιατί ο Θεός δεν έχει χέρια και χρησιμοποιεί τα δικά μου χέρια. Έτσι. Αλλά βαπτίζεται. Χρείεται. Μεταλαμβάνει. Και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη, σημαντική αυτή, γιατί κάποιοι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Η Θεία Λειτουργία είτε τελείται από έναν Άγιο Ιερέα, από τον Άγιο Νεκτάριο έλεγαν ζωή, ή από έναν ανάξιο ιερέα, είναι εξίσου η ίδια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή και δια του αναξίου ιερέως το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Άλλο βέβαια αν ο ιερέας, ο ευλαβής, με τη χάρη που έχει και την ευλάβεια που έχει, βοηθά το εκκλησίασμα περισσότερο να νιώθει ότι είναι στη Θεία Λειτουργία. Άλλο αυτό. Πραγματικά είναι κάποιοι ιερείς οι οποίοι όταν πας σε βοηθάνε πιο πολύ να προσεγγίσεις το Θείο, να γευθείς τη Θεία Λειτουργία. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικό σώμα και αίμα που κάνει εκείνος ή από έναν άλλον κληρικό. Τα εμιστήρια λοιπόν τα διενεργεί ποιος, είπαμε, ο Θεός, η χάρη του Θεού. Τώρα να πούμε λίγο τι είναι το βάπτισμα. Ομολόγω εν βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η βήθηση που γίνεται μέσα στο νερό του πιστού, ο οποίος έχει αποφασίσει να μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού, δηλαδή την Εκκλησία. Και γίνεται με τριπλή βήθηση. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας το είπε κάποιος να το κάνουμε με τον τρόπο αυτό. Ναι. Ποιος, Χρήστο?
3: Ο
0: ίδιος ο Χριστός το είπε. Θυμάσαι σε ποιο Ευαγγέλιο λέγεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος, εκεί που λέει πορευθέντες, λέει στους Αποστόλους, δεύσατε πάντα τα έθνη, να πάτε σε όλα τα έθνη, οι θεολόγοι ξεκίνησαν και μιλούν, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας είπε πώς θα γίνεται αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός βαπτίστηκε. Ο πρώτος μας έδειξε το δρόμο. Ποιος τον βάπτισε?
4: Ο Ιωάννης.
0: Ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στο λαό να προσέρθουν για να βαπτιστούν. Και γινόταν το βάπτισμα με ένα άλλο μυστήριο, την εξομολόγηση. Τους έβαζε μέσα στο νερό. Τότε οι χριστιανοί έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εξομολογούνταν και μετά έβγαιναν από το νερό αναγεννημένοι, καθαροί, λουσμένοι, ωραίοι. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με το παράδειγμά του αγίασε και το βάπτισμα. Αφού ο ίδιος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Το σημαντικό λοιπόν στο μυστήριο του βαπτίσματος είναι η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Χρειάζεται κάτι κάποιος για να βαπτιστεί? Χρειάζεται να το θέλει και να το πιστεύει. Να γίνει δηλαδή το βάπτισμα επειδή το θες και επειδή το πιστεύεις. Μα πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μικρά τα παιδιά? Πώς να το θέλει και πώς να το πιστεύει, αφού είναι μικρό το παιδί? Γιατί όμως έγινε αυτό, ο νήπιο βαπτισμός? Γιατί είχαμε θνησιμότητα. Είχαμε, πέθαναν πολλά παιδιά αβάπτιστα και μπήκε ο νήπιο βαπτισμός στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά, προσέξτε, η Εκκλησία λέει θα υπάρχει ένας ανάδοχος ο οποίος

0: να είναι σίγουρος ότι ξέρει τα δόγματα και ότι τα ζει και ότι μπορεί μετά να τα μεταδώσει και σε έναν άλλον άνθρωπο, στον αναδεκτό του δηλαδή, στο βαπτισιμιό του.
1: Παλαιότερα το βάπτισμα δεν γινόταν όλο τον χρόνο, υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονταν.
0: Μπράβο, τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την ημέρα των Θεοφανίων και των Χριστουγέννων, ήταν ενωμένες οι εορτές αυτές. Α, ένα παράδειγμα, αν δείτε, αν κινδυνεύσει ένα παιδί να πεθάνει ενώ είναι ακόμα μικρό, μόλις γεννήθηκε, τι θα κάνουμε, γνωρίζετε, μπορεί να σας τύχει αυτό. Κάνουμε αεροβάπτισμα, το παίρνουμε δηλαδή στα χέρια μας, το σηκώνουμε και κάνουμε το σημείο του Σταυρού τρεις φορές, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Θεού, και θα δώσουμε ένα όνομα εκείνη την ώρα. Έτσι, βαπτίζει τον δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θεωρείται βάπτισμα. Κανονικό αυτό. Δηλαδή, πώς να το πω, σώζεται. Όποιος βρεθεί. Αν υπάρχει ένας ιερέας, ας το κάνει ιερέας. Αν είναι ένας μοναχός, το κάνει ένας. Αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εκεί ούτε κληρικός.
2: Αν σωθεί το παιδί, θα πρέπει να γίνει κανονικό.
0: Όταν θα σωθεί, θα γίνει βάπτισμα κανονικό. Θα τηρήσουμε όμως το ίδιο όνομα που δόθηκε. Αν βρεθούμε, είναι μικρό και βρεθούμε στην. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει, ότι αν βρεθούμε, ας πούμε, στη θάλασσα, αβάπτιστο, πώς θα κάνουμε, ή στο νερό, λέει, ή και με άμμο. Να ρίξεις άμμο επάνω του. Ή λίγο νεράκι. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε σχετικά με το βάπτισμα? Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία σχέση. Παλαιότερα είχαμε, ξέρετε τι είχαν οι Ιουδαίοι, την περιτομή στα παιδάκια. Ήταν μία αφιέρωση στο Θεό αυτή. Δεν ισχύει αυτό για σήμερα. Όχι για σήμερα, για τον χριστιανικό κόσμο. Εμείς έχουμε το βάπτισμα. Από πού φαίνεται το βάπτισμα πήρε τη θέση της περιτομής? Από την προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Απόστολος στους πιστούς: έχετε περιτιμηθεί όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπων, όπως γινότανε, αλλά με την αποβολή του σαρκικού σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού, και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το βάπτισμα. Ακούστε, όταν μπαίνουμε μέσα στο βάπτισμα, αυτό, όταν βυθιζόμαστε μέσα στο νερό, δηλώνει τη συνταφή μας μαζί με τον Χριστό. Πεθαίνω μαζί με τον Χριστό και όταν σηκώνομαι, ανασταίνομαι μαζί με τον Χριστό. Είναι μια ταφή, είναι μια συμμετοχή στην ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Μπορούν να υπάρχουν δύο ανάδοχοι, δύο νονοί. Κατά βάση η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αλλά κατ' εξαίρεση μπορεί να είναι και άλλος. Έχετε δει στην αρχή στο βάπτισμα, πριν το βάπτισμα, ότι παίρνει ο ιερέας το παιδί, τους γονείς και τον ανάδοχο και πάνε λίγο στην είσοδο της εκκλησίας, στον πρόνα, και εκεί τι κάνει? Φυσάει ο ιερέας στο πρόσωπο του παιδιού. Το έχετε δει αυτό? Ναι. Κάτι δηλώνει αυτό. Μην νομίζω ότι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα. Ο Θεός, όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του αθάνατη ψυχή. Και εδώ το φύσιμα του ιερέα δηλώνει ότι το βάπτισμα θα δώσει αιώνια ζωή σε αυτό το παιδί. Αβάπτιστος ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Φυσάει ο ιερέας τρεις φορές εις τιμή της Αγίας Τριάδος. Να πω και ένα τελευταίο.

0: εκεί διαβάζει κάποιες ευχές εξορκισμού στο παιδί πριν από το βάπτισμα. Γιατί να γίνεται αυτό? Για να διώξουν το διάβολο που με την πτώση του Αδάμ κατέχει τους ανθρώπους.
1: Το προπατορικό αμάρτημα.
0: Ακριβώς. Το προπατορικό αμάρτημα. Και ο άνθρωπος μετά το προπατορικό αμάρτημα είναι σαν σκλάβος και σαν εχμάλωτος στον διάβολο. Απελευθερώνεται εκείνη την ώρα με αυτές τις ευχές. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίς χάρη ζούσαν σύμφωνα με τη ζωή αυτού του κόσμου, ακολουθούντες τον άρχοντα του αέρος, το πνεύμα που τώρα ενεργεί στους απειθείς ανθρώπους. Στην προς Εφεσίους επιστολή. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω για σήμερα είναι γιατί αλήφεται με λάδι τον ήπιο που βαπτίζεται. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία. Γιατί το αλήφουμε το παιδί με λάδι? Μπράβο. Το πρώτο είναι αυτό. Ωραία ερμηνεία αυτή. Ακούστε. Για δύο, θα σας πω, είναι 3-4 λόγοι που έχουν υποθεί. Θα σας πω δύο για να θυμάστε. Θυμάστε τι έγινε εκεί με την κυβωτό του Νόε. Μετά τον κατακλυσμό ήρθε και έφερε ένα κλαδί ελιάς. Τι συμβόλιζε αυτό? Ότι έγινε η καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Θεός, φτιάχτηκε η σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο γίνεται και στο παιδί. Πάει το προπατορικό αμάρτημα. Φτιάχτηκε τώρα το παιδί, είναι καθαρό και από αυτό το αμάρτημα. Το λάδι και γενικά το έλεος, το λάδι μάλλον, το έλεον, δηλώνει, αλήφουμε το παιδί με αυτό για να δηλώσουμε αυτό που γινόταν από παλιά στην πάλη μεταξύ δύο. Όταν οι δύο παλαιστές ήταν να μαλώσουν, αλήφονταν με λάδι έτσι ώστε να μην μπορεί ο άλλος να πιάσει, να κάνει λαβή και να πιάσει τον αντίπαλό του. Εμείς αντίπαλο έναν έχουμε μόνο, το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν μας... για να γλιστράμε από τις μεθοδίες εκείνου. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή η ερμηνεία, γιατί βάζουμε λάδι στο παιδί που βαπτίζεται. Και με αυτόν τον τρόπο να πω και ένα τελευταίο, όλο τελευταίο λέω, αλλά ένα τελευταίο πράγματι. Τι σημαίνει όταν ο ιερέας κόβει μετά από λίγο τρίχες από το κεφάλι του νεοφώτιστου? Η πράξη, επειδή δεν προλαβαίνουμε, σε διακόπτω, η πράξη αυτή του ιερέα λέγεται τριχοκουρία και έχει βαθιές έννοιες. Κατά πρώτο σημαίνει μια προσφορά, μια θυσία που κάνει στο Θεό ο νεοφώτιστος τον ήπιο που βαπτίστηκε. Και κάνει τη θυσία από το ανώτερο σημείο του σώματός του, από το κεφάλι. Έπειτα έχει την έννοια ότι ο νεοφώτιστος καλοπίζεται, γιατί κόβοντας τρίχες από το κεφάλι του ανθρώπου που βαπτίστηκε είναι σαν να τον χτενίζουμε. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούσε πάνω του, τον είχε αχτένιστο. Και τώρα κάνοντας αυτή την κίνηση είναι σαν να τον επαναφέρουμε σε μια άλλη όμορφη κατάσταση. Αλλά με το βάπτισμά του χτενίστηκε. Πήρε το αρχαίο κάλος. Και αυτό δηλώνεται με την τριχοκουρία. Το ίδιο γίνεται και για το μοναχό. Και όταν ο μοναχός αφιερώνεται στο Θεό, πάλι έχουμε τριχοκουρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να έρθετε με κέφι την επόμενη φορά για να πούμε κάτι τελευταίο για το πιστεύω και να συνεχίσουμε το θέμα μας για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις από το φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε με έναν πολύ εκλεκτό προσκεκλημένο τις θεολογικές διαφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις προτεσταντικές ομολογίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο θεολόγος κ. Γεώργιος Τριλιγκάς, σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στους ακροατές μας, μεταξύ άλλων και από την πολύ επιτυχή και πολυετή σειρά εκπομπών που είχε επιμεληθεί εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με τίτλο «Επί των τύπων των ύλων». Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ, Πατέρ Δημήτρη. Ευχαριστώ από καρδιάς για την ευγενική πρόσκληση. Καλή δύναμη στη διακονία σας και εδώ στο ραδιοφωνικό βήμα, αλλά και στην ποιμαντική σας θέση.
0: Κύριε Στριλικά, τι εννοούμε με τον όρο «προτεσταντισμός»? Ποιοι χριστιανοί ονομάζονται προτεστάντες και γιατί ονομάζονται έτσι?
1: Ξεκινούμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο, ιστορικό, θεολογικό, έτσι, προτεσταντισμός. Καταρχάς η λέξη φαίνεται να έχει σχέση με κάποια διαμαρτυρία, κάποια διαμαρτύρηση. Mm-hmm. Αυτό που εννοούμε σήμερα λέγοντας προτεσταντισμός, εννοούμε ένα σύνολο εκκλησιών, ομολογιών, κινήσεων, οργανώσεων και όχι μόνο, που ανάγουν την αφετηρία τους ή την πίστη τους σε αυτό που λέγεται στην ιστορία μεταρρύθμιση. Να το πούμε απλούστερα ιστορικά, ότι πριν από μερικούς αιώνες, πάνε ήδη 500 χρόνια από το πρώτο ουσιαστικό βήμα, διασπάστηκε ο δυτικός χριστιανισμός, η λεγόμενη Ρωμαιοκαθολική ή αλλιώς όπως αυτό ονομάζονται Καθολική Εκκλησία, και προέκυψε από τα σπλάχνα της ο λεγόμενος προτεσταντισμός, μέσα ακριβώς από το κίνημα της μεταρρύθμισης, της διαμαρτύρησης. Οι τρεις έννοιες είναι συναφείς, δεν σημαίνουν και οι τρεις το ίδιο πράγμα, δηλαδή ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, όμως αυτό για να ευοδοθεί πήρε τον χαρακτήρα διαμαρτύρησης και θεολογικής και πολιτικής, και από την λέξη διαμαρτύρηση προέκυψε ο πρότεσταντ, ο διαμαρτυρόμενος δηλαδή, και αυτό που λέμε σήμερα προτεσταντισμός. Εάν αναλογιστούμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε σήμερα, μιλάμε για ένα σύνολο περίπου 800 εκατομμυρίων χριστιανών, οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό, βεβαίως είναι χριστιανοί, ωστόσο δεν είναι ορθόδοξοι, δεν είναι καθολικοί, και η ίδρυσή τους, η ιστορία τους εκκινεί ακριβώς από εκείνα τα δραματικά γεγονότα του 16ου αιώνα, από τον Λούθυρο και μετά. Φυσικά υπήρξαν πολλά βήματα εξέλιξης, τα οποία ίσως τα δούμε παρακάτω.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα για τα δραματικά αυτά γεγονότα που έδωσαν την αφορμή να εμφανιστεί και να γεννηθεί ο προτεσταντισμός?
1: Μιλάμε για περίπου ένα αιώνα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι για να προσανατολιστούμε ως προς τα δικά μας. Τι ακριβώς υπήρχε στην Δύση τότε? Η Καθολική Εκκλησία υπό τον Πάπα, υπό την κεντρική εξουσία, διοίκηση, διακονία, όπως θέλετε πείτε το, του Πάπα. Πολιτικά η Ευρώπη ήταν ένα σύνολο αυτοκρατοριών αλλά και φέουδων, με ηγεμονίες, δουκάτα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ακριβώς την κρίσιμη στιγμή που η ίδια η Καθολική Εκκλησία βίωνε μια κρίσιμη περίοδο. Φτιαχνόταν τα μεγάλα έργα στην Ρώμη επί Πάπα Λέοντα δεκάτου. Ανέκυψε ένα ζήτημα με τα λεγόμενα συγχωροχάρτια. Δηλαδή, γινόταν έρανοι προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για τα μεγάλα έργα. Αυτό ήταν η αφορμή, βεβαίως. Οι βαθύτερες αιτίες είναι άλλες. Και εκεί έγιναν κάποιες υπερβολές. Ζητείτο από τους ανθρώπους να καταβάλουν χρήματα έναντι της αφέσεως των αμαρτιών τους. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι και ως προς τα δικά μας μπορεί συγγενές, αλλά αν αναφερθούμε στις ακρότητες που έγιναν πάνω σε αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί ακριβώς ένας σπουδαίος Γερμανός ιερέας, θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, ο Λούθυρος, στις αρχές, λέμε, του 16ου αιώνα, θύμωσε τόσο πολύ από αυτή την διαδικασία που άναψε την φλόγα. Υπήρχε ένας μοναχός Δομινικανός, ο Τέτζελ, ο οποίος ουσιαστικά πουλούσε τα συγχωροχάρτια. Ο Λόγιος Λούθυρος θεώρησε χρήσιμο να διαμαρτυρηθεί. Το 1517 το αναφέρω. Δεν ξέρω αν ιστορικές πληροφορίες ενδιαφέρουν τις ακροατές μας, αλλά αυτά, είναι πολύ σημαντικές. Αυτά τα μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο, ξέρετε, και στην ιστορία και στα θρησκευτικά. Το 1517 λοιπόν θυροκόλλησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Νιρεβέργης ένα ιστορικό κείμενο 95 θέσεις εναντίον όχι μόνο της πρακτικής των συγχωροχαρτιών, ουσιαστικά εναντίον του Πάπα, ουσιαστικά εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό ήταν που άναψε τη φλόγα. Ακολούθησαν μετά ομαδοποιήσεις, εκατέρωθεν αντιδράσεις, αφορισμός του Λουθύρου, δίκη δύο φορές και εν τέλει αφορισμός, και τελικά η Καθολική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διασπάστηκε στην Ευρώπη και προέκυψε ο Προτεσταντισμός. Επειδή υπενήχθηκα για σοβαρότερες αιτίες, διότι τα συγχωροχάρτια ήταν η αφορμή.
0: Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που παρουσιάστηκαν κάποιοι λόγοι, κάποιοι μοναχοί, κάποιοι θεολόγοι, οι οποίοι αμφισβήτησαν κάποιες διδασκαλίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερως ας πούμε το παπικό πρωτείο ή και αλάθητο, το οποίο είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται. Αμφισβήτησαν δηλαδή την κεντρική εξουσία του Πάπα στην Εκκλησία, ή αμφισβήτησαν την σημασία που αποδίδεται στην Αγία Γραφή από την Καθολική Εκκλησία και τον τρόπο αυτή που πρέπει να ερμηνεύεται. Εννοείται ότι στον Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έλεγχε απολύτως την κυκλοφορία του βιβλίου και φυσικά είχε βάλει όρους και κανόνες σχετικά με τον τρόπο που ερμηνεύεται, δημοσιεύεται, μεταφράζεται. Παρένθεση, απαγορευόταν οι μεταφράσεις εκείνα τα χρόνια. Πέρα από τα λατινικά και τα ελληνικά δεν υπήρχε άλλη μετάφραση της Καινής Διαθήκης, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε λειτουργική χρήση εννοώ, έτσι, που να χρησιμοποιείται στη λατρεία της Εκκλησίας. Λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι, και μάλιστα από 4ο-5ο αιώνα αυτό το κίνημα βλέπουμε να παίρνει πιο ορατή μορφή 12ο-13ο αιώνα, και στον 16ο αιώνα, δηλαδή στην εποχή του Λουθύρου, ήδη υπήρχαν κάποιοι σπουδαίοι που είναι γνωστοί στην ιστορία, όπως ο Χους, ο Ουίκλιφ, όπως είναι ο μοναχός Σαβοναρόλα και άλλοι, οι οποίοι ξεκάθαρα όρθωσαν ανάστημα εναντίον βασικών δογμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και φυσικά αυτό το έπραξε με τον πιο συστηματικό, μεθοδικό τρόπο ο Λούθυρος, ο οποίος ευθέως αμφισβήτησε τη διδασκαλία περί προπατορικού αμαρτήματος, τη διδασκαλία περί μετάνοιας συγχωροχαρτιών. Αυτό ήταν η αφορμή. Το πράγμα πήγε στη συζήτηση σχετικά με το πώς σώζεται ο άνθρωπος. Και τελικά αμφισβήτησε δηλαδή την εξουσία του Πάπα, και αυτό οδήγησε στην διάσπαση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακολούθως φυσικά εργαλειοποιήθηκε και πολιτικά η αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα, ενώ στην Γερμανία τότε στην ιεραρχία πάνω ψηλά βρισκόταν ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, οι πρίγκιπες, οι γεμόνες, οι φεουδάρχες που ήταν κάτω από αυτόν βρήκαν επιχειρήματα και εργαλεία για να αποκτήσουν έτσι κάποια σχετική αυτονομία της διδασκαλίας του Λουθύρου. Οπότε θεώρησαν ευκαιρία να στραφούν αφενός εναντίον του καθολικού αυτοκράτορα και αφετέρου βέβαια να προσπαθήσουν να αποδεσμευθούν από την τουλάχιστον πνευματική, αν όχι και πολιτική, ηγεμονία, κυριαρχία του Πάπα, και τη συνέχεια την γνωρίζουμε. Έχουμε ένα σώρο προτεσταντικές εθνικές εκκλησίες στην αρχή, δηλαδή κινήματα στην Γερμανία, στην Γαλλία, ακολούθως μετά στον χώρο του λεγόμενου, σήμερα λεγόμενου Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας δηλαδή, με πολιτικές αποφάσεις που χώριζαν την εκκλησία των κρατών αυτών ή των περιοχών αυτών από την κυριαρχία της Ρώμης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ή να πούμε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι οι αντιπαραθέσεις αυτές οδήγησαν σε πολλούς πολέμους, εμφύλιες σειράξεις. Για παράδειγμα, ο 30ετής πόλεμος ταλαιπώρησε την Ευρώπη με χιλιάδες θύματα, έκλεισε με τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648. Και το δεύτερο παράδειγμα, έτσι με πολύ πολύ συντομία, η Αγγλική Εκκλησία, που λέγεται σήμερα Αγγλικανική Εκκλησία, δημιουργήθηκε με διάσπαση, με αποχωρισμό από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επειδή ο τότε αυτοκράτορας, πάλι 16ο αιώνα μιλάμε, ο Ερίκος ο Όγδος, ήθελε να χωρίσει την σύζυγό του και να έχει έναν επόμενο γάμο, με αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούσε να εγκριθεί με βάση τους κανόνες και το δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκμεταλλεύτηκε και αυτό στην κίνηση της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα αμφισβήτησε την εξουσία του Πάπα, ανακήρυξε τον εαυτό του αρχηγό της Εκκλησίας. Έτσι. Αυτά τα γεγονότα βέβαια που έτσι αδρομερώς τα σταχυολογούμε ήταν τα εναρκτήρια, διότι μετά στην συνέχεια, αφού αμφισβητήθηκε ο θεσμός και αναδείχθηκε ως βασικό κριτήριο στην προσέγγιση της πίστης ο υποκειμενισμός, η υποκειμενική κατανόηση, μετά είχαμε εξελίξεις που οδήγησαν σε ένα χάος. Διάσπαση της διάσπασης, φτάσαμε περίπου στις 3.500 που ανέφερα και πριν, διαφορετικές ομολογίες, και μάλλον ο αντικειμενικός έτσι θεατής των πραγμάτων σήμερα μπορεί να πει ότι διαπιστώνει ότι υπάρχουν και τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε αυτές, τόσο πολύ που μπορεί να μην μοιάζουν οι διδασκαλίες κάποιων όψιμων κινημάτων με εκείνες τις αρχικές θέσεις του Λουθύρου, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Λούθυρος πρόβαλε πάρα πολύ αυτό που λέμε sola scriptura, δηλαδή ότι η Αγία Γραφή είναι το καθοριστικό κριτήριο της πίστης και όχι το κήρυγμα ή αποφάσεις στα διατάγματα του Πάπα. Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Ωστόσο, δεν ήταν φονταμενταλιστής, δηλαδή ερμήνευε την Καινή Διαθήκη μέσα από την κριτική του κειμένου. Έτσι. Αυτό άλλαξε και μέσα στον Προτεσταντισμό. Δηλαδή, βλέπουμε αργότερα, στον 19ο αιώνα και στην εποχή μας, να αναδύονται μέσα από τα σπλάχνα του Προτεσταντισμού κινήσεις καθαρά φονταμενταλιστικές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την απόλυτη θέση του Λουθύρου. Μόνο η Αγία Γραφή είναι κριτήριο της πίστης, και καταλήξαμε να θεοποιούμε το τυπογραφικό κείμενο. Επί τη ευκαιρία να πω ότι η διάδοση του βιβλίου με την εφεύρεση του τυπογραφείου από το Γουτεμβέργιο, που είχε προηγηθεί λίγο πριν τη μεταρρύθμιση, ήταν επίσης μια δύναμη που έδωσε όθηση και στη μετάφραση της Αγίας Γραφής σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Το έκανε και ο Λούθυρος αυτό, που μετέφρασε την Καινή Διαθήκη στα γερμανικά, και ακολούθησαν και άλλοι, αλλά και την δυνατότητα όλων των πιστών να έχουν στα χέρια τους φυλάδια, ερμηνευτικά, μεταφράσεις, κείμενα, και βεβαίως τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής.
0: Μας ταξιδέψατε πολύ ωραία στην εποχή εκείνη και στις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση του Προτεσταντισμού και της μεταρρύθμισης. Είπατε ότι άναψε τη φλόγα, φαίνεται ότι ήταν μια επικίνδυνη φλόγα, η οποία ήταν επικίνδυνη προφανώς και για τον ίδιο, υπέστη αφορισμό, κινδύνευσε η ζωή του. Ξεκίνησαν πόλεμοι, συγκρούσεις, όπως είπατε, ανάμεσα σε ηγεμόνες πολιτικούς. Μέσα σε αυτήν την αντιπαράθεση ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και στους Ρωμαιοκαθολικούς, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Βέβαια, είμαστε σε μια εποχή, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε στην αρχή της εκπομπής, λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ποια ήταν η θέση των Ορθοδόξων? Μπόρεσαν να επηρεάσουν τις διαδικασίες? Υπήρξε επαφή ανάμεσα στους Προτεστάντες, στο Λούθυρο και τους Ορθόδοξους πνευματικούς ηγέτες?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας και έχει ενδιαφέρον σε σχέση και με τα σημερινά, ξέρετε, έτσι, διότι πολλοί έχουν έτσι αμφιβολίες αν πρέπει να συζητάμε και να διεκδικούμε ή να προσπαθούμε για την αλληλογνωριμία με στόχο την αλληλοκατανόηση και ή δυνατόν κάποτε την συνεννόηση, αν όχι την συνύπαρξη δηλαδή απλώς. Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Προτεσταντισμός είχε το ενθουσιαστικό στοιχείο από την αρχή και γι' αυτό διαδόθηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Στην ιστορία θα μπορούσα να συγκρίνω την ταχύτητα διάδοση του Προτεσταντισμού μόνο με την αντίσταση του Ισλάμ. Στο Ισλάμ όμως υπήρξαν και πόλεμοι, και στην Ευρώπη είχαμε πολέμους, αλλά αυτή ήταν πολιτική. Εδώ έχουμε έναν ενθουσιασμό ως προς το εξής: αναζήτηση των απαρχών, αναζήτηση της αρχαίας δασκαλίας, αναζήτηση της αρχικής εκκλησιαστικής παραδόσεως. Αυτό ήταν το όραμα του Λουθύρου. Πάμε πίσω στην Αγία Γραφή, πάμε πίσω στα κείμενα, να δούμε ποια είναι η αληθινή πίστη. Διότι πίστευε ότι σιγά σιγά μπήκαν πολλά πράγματα μέσω οικουμενικών συνόδων, αποφάσεις πατέρων, ιεραρχών κτλ. Που άλλαξαν τελικά την αρχική δασκαλία του Χριστού. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι που ενδιέφερε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό το άκουσε αρχικά η Ανατολή ως κάτι τι σημαντικό και υπήρχε και μια ελπίδα μήπως μέσα από αυτό υπάρξει μια στροφή, μια κίνηση προσέγγιση προς την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Και έτσι είναι εντυπωσιακό ότι ήδη από την αρχή τουλάχιστον δύο πατριάρχες, από ό,τι θυμάμαι, διορθώστε με αν κάποιο ιστορικό στοιχείο μπορεί να μην το θυμάμαι από μνήμης, να μην το έχω στη μνήμη μου καλά. Θυμάμαι ο Ιωάσαφο δεύτερος, αυτός νομίζω ήταν ο επωνομαζόμενος Τρανός, και λίγο μετά ο Ιερεμίας ο δεύτερος, ο μεγαλοπρεπής, και οι δύο πατριάρχες αλληλογράφησαν με θεολόγους του Λουθυρανισμού, δηλαδή δόθηκε εντολή να βρεθούν ποιες είναι οι κεφαλές της μεταρρύθμισης στην Ευρώπη και υπήρξε μια επίσημη αλληλογραφία επικοινωνία με στόχο να δουν τελικά τι λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του Πάπα και τα λοιπά. Και στους προηγούμενους αιώνες είχε και η Ορθοδοξία έλθει σε αντιπαράθεση. Υπενθυμίζω, ας πούμε, το ζήτημα του καθαρτηρίου πυρός, της μετάνοιας και λοιπά, το οποίο απασχόλησε το Λούθυρο λόγω των συγχωροχαρτιών. Μπαίνουμε τώρα σε θεολογικές λεπτομέρειες, αν θέλετε μπορεί σε μια επόμενη εκπομπή να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Ορθοδοξία στον διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, στις συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός έχει γράψει μελέτη περί πουργατορίου πυρός, δηλαδή περί καθαρτηρίου πυρός, και ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα. Ήδη από την εποχή του 13ου-14ου αιώνα, δηλαδή, είχαν τεθεί και εδώ. Λοιπόν, τι έγινε όμως τελικά στον διάλογο αυτόν, στην επικοινωνία αυτή? Διαπιστώθηκε πολύ πολύ νωρίς ότι μπορεί το κίνητρο να είχε καλό λογισμό, όπως λέμε εμείς, δηλαδή έναν καλό προσανατολισμό, αλλά τελικά αντί να συγκλίνουν θεολογικά οι διαμαρτυρόμενοι τότε, μεταρρυθμισμένοι αργότερα, Προτεστάντες τελικά με την Εκκλησία, με την Ορθοδοξία της πρώτης χιλιετίας, ουσιαστικά απομακρύνθηκαν. Αυτό το κατάλαβαν οι Οικουμενικοί Πατριάρχες που προανέφερα και έτσι έκλεισε το ζήτημα άδοξα, δηλαδή είδαν ότι δεν μπορούσε να υπάρχει συνεννόηση. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ειδικά στην δεύτερη περίπτωση, στην αλληλογραφία του Πατριάρχου Ιερεμία, άφησαν μία ανοιχτή πόρτα, λέει, ας αφήσουμε τον διάλογο για ευθετότερους καιρούς. Δηλαδή ίσως έρθει μια εποχή που να μπορέσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να προσπαθήσουμε μαζί να αναζητήσουμε. Και αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Ξέρετε, τελικά αυτή η συζήτηση άνοιξε πολύ καθυστερημένα, δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τα πράγματα σε ένα τραπέζι διαλόγου από τον 20ο αιώνα και πέρα, από τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, με τη λεγόμενη Οικουμενική Κίνηση, την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αυτό όμως είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πριν από την ευόδοση του διαλόγου στον 20ο αιώνα, βεβαίως είχαν αρχίσει να έρχονται και στην Ανατολή μισιονάριοι, διδάσκαλοι, ιεροκήρυκες, ιεραπόστολοι από διάφορες προτεσταντικές ομολογίες εκκλησίες, προσπαθώντας βεβαίως να κάνουν προσιλητισμό και σε πολλές περιπτώσεις είχαν επιτυχία, κατορθώνοντας να αποκτήσουν προνόμια στην εργασία τους στην Ιεραποστολική από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφόσον ο Ορθόδοξος λαός ήταν υπόδουλος. Και αυτό ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και είναι και ο ένας πόλος ισχυρών επιδράσεων, πιέσεων που δέχτηκε η Ορθόδοξη παράδοση στους τελευταίους αιώνες κατά την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας της, για να θυμηθούμε τον αείμνηστο τον Φώτη τον Κόντογλου. Είχαμε επιδράσεις και από ιεραπόστολους του καθολικισμού στα χρόνια της τουρκοκρατίας και την ευρύτερη έτσι πνευματικότητα του ευρωπαϊκού χριστιανισμού. Βλέπετε τι έγινε με τις εικόνες μας, με τη μουσική μας σε προγενέστερους αιώνες, και βεβαίως και από τον προτεσταντισμό. Δηλαδή, παράδειγμα, το ότι ήρθαν στην Ελλάδα οργανωμένες ομάδες που αντέγραφαν αντίστοιχες του δυτικού προτεσταντικού χριστιανισμού με ιεραποστολικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο 19ο αιώνα, σε αρκετές προτεσταντικές εκκλησίες δημιουργήθηκαν φιλανθρωπικά οργανωμένα κινήματα. Έτσι. Και αυτή η ιδέα αντιγράφηκε και από Ορθόδοξους εδώ, ή ήρθε αυτούσια από ανθρώπους που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, όσοι είχε εδώ. Ήρθαν πάρα πολλά βιβλία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ξέρετε, και στο κατηχητικό έργο, το Ορθόδοξο. Γιατί άρεσαν. Δηλαδή, βοηθήματα για τα κατηχητικά, προσευχές, αυτοσχέδιες, τραγουδάκια τα οποία χρησιμοποιούνται στην προτεσταντική λατρεία, βλέπουμε να έρχονται ξαφνικά στα τελευταία 50 και παραπάνω μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα τελευταία 50 χρόνια, ετοιμάζομαι να πω, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά, βλέπουμε όμως μια στροφή εδώ στον Ορθόδοξο χώρο. Δηλαδή, η αλλιογνωριμία έχει δύο διαστάσεις που είναι και οι δύο χρήσιμες. Το ένα είναι ότι καταλαβαίνω ποιος είσαι εσύ με τον οποίο διαλέγομαι, αλλά το δεύτερο είναι καταλαβαίνω περισσότερο και ποια είναι η ταυτότητα η δική μου. Και έτσι βλέπουμε μια στροφή στις πατερικές σπουδές εδώ στον Ορθόδοξο χώρο, βλέπουμε μια αναγέννηση της λεγόμενης Βυζαντινίας, τέλος πάντων της εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Τέχνης, και βλέπουμε και μια στροφή στο λεγόμενο κατηχητικό ποιμαντικό έργο, στο οποίο υπήρχαν ισχυρές προτεσταντικές επιρροές σε προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι. Αυτά, μια και με ρωτήσατε για τον απόϊχο της μεταρρύθμισης εκείνων των χρόνων αιώνων εδώ στην Ορθόδοξη Ανατολή.
0: Πολύ ωραία μας περιγράψατε, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε ο Λούθυρος. Έχω υπόψη μου κάποια από τις δημόσιες συζητήσεις που έκανε με εκπροσώπους του Ρωμαιοκαθολικισμού, στην οποία υπεραμείνθηκε της γνησιότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Λούθυρος, και μάλιστα τη χαρακτήρισε σαν το καλύτερο κομμάτι του χριστιανισμού, αν θυμάμαι καλά την έκφρασή του, που έχει αναδείξει πολλούς αγίους και πολλούς μεγάλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Βλέπουμε όμως ότι στη διάρκεια των χρόνων, ενώ υπήρχε μια άτυπη συμμαχία των Προτεσταντών με τους Ορθόδοξους για να αντιμετωπίσουν τις ρωμαιοκαθολικές θεολογικές θέσεις, στη συνέχεια, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, ο προσιλητισμός εκ μέρους μερικών Προτεσταντών στο χώρο τον Ορθόδοξο έκανε τους Ορθοδόξους να είναι πιο επιφυλακτικοί και πιο κλειστοί, να το πω έτσι, απέναντί τους.
1: Αν επιτρέπετε μια παρένθεση πάνω σε αυτό, στα φοιτητικά χρόνια όταν πλησιάζαμε τους καθηγητές μας θεολογικές σχολές, mm-hmm. πολύ εύκολα μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε εάν οι δάσκαλοι μας είχαν σπουδάσει σε προτεσταντικά ή σε καθολικά πανεπιστήμια, ανάλογα με τη βιβλιογραφία που mm-hmm. χρησιμοποιούσαν. Δεν λέω ανάλογα με τις θέσεις ή ότι mm-hmm. επηρεαζόταν, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να το πω αυτό. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να το πω. Αλλά ανάλογα τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία
0: που χρησιμοποιούσαν.
1: Και σήμερα. Πανχριστιανικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο τάσεις στον χριστιανισμό, δηλαδή ένα ρεύμα, μία τάση που είναι θα λέγαμε συντηρητικό με την θετική σημασία του όρου, δηλαδή τι λένε οι πατέρες, τι λέει η παράδοση, τι λέει το παρελθόν μας, mm-hmm. τι λέει η πρώτη χιλιετία αν θέλετε, mm-hmm. και ένα ρεύμα φιλελευθερισμού. Να το ξαναδούμε. Να δούμε ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες, να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των σημερινών ανθρώπων. Χοντρικά, γιατί οι γενικεύσεις εδώ είναι επικίνδυνες, χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δεύτερο ρεύμα βρίσκεται στον απόϊχο του προτεσταντισμού.
0: Mm-hmm. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, νομίζω προλαβαίνω να σας θέσω την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι στους οποίους διαιρέθηκε ο προτεσταντισμός? Μας είπατε ότι σήμερα μπορούμε να απαριθμίσουμε γύρω στις 3.500 ομολογίες, εντυπωσιακός αριθμός. Ποιοι είναι οι βασικοί κλάδοι, δηλαδή οι βασικές ομάδες στις οποίες θα μπορούσαμε να τις κατατάξουμε?
1: Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με διάφορα κριτήρια. Δηλαδή, mm-hmm. εάν πάρουμε το κριτήριο της πίστης, το δογματικό κριτήριο, μπορούμε να ομαδοποιήσουμε εκείνους οι οποίοι κρατάνε βασικά στοιχεία από την πρώτη εκκλησία, δηλαδή το σύμβολο της πίστης, το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, το χριστολογικό δόγμα κτλ. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Μπορούμε από την άλλη μεριά να δούμε μεταρρυθμισμένες κινήσεις που μια δεύτερη μεγάλη τάση που κράτησαν μόνο τα βασικά ως προς αυτό, δηλαδή μπορεί να κράτησαν τον θεσμό του ιεροκήρυκα ιερέα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται, mm-hmm. μεγάλη συζήτηση και αυτό θέλει διευκρίνηση, και το βάπτισμα και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή Άγιοι, εικόνες, Θεοτόκος, όλα τα υπόλοιπα δεν τα δέχονται. Και η τρίτη μεγάλη τάση του άκρα του φιλελευθερισμού που αμφισβητεί κάθε δόγμα, που φτάνει μέχρι την αμφισβήτηση της δασκαλίας περί Αγίας Τριάδος, που δεν δέχεται καθόλου καμία συζήτηση γύρω από τα θέματα τα δογματικά και την πίστη, αλλά προβάλλει, τονίζει μόνο τις ηθικές αρχές. Έτσι. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες τάσεις. Εάν τώρα από πλευράς δημογραφικής, άλλο κριτήριο αυτό, δούμε ποιες είναι οι μεγάλες σήμερα παραφιάδες του, θα έλεγα η Ευαγγελική Εκκλησία, ο Λούθυρος ήθελε το κίνημά του να ονομάζεται Ευαγγελικό, γιατί ακριβώς πρόβαλε πάρα πολύ την Αγία Γραφή, έτσι. Αυτό κρατήθηκε κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, στην Γερμανία δηλαδή. Από αυτό όμως αργότερα προέκυψαν οι Λουθυρανοί. Κάποιοι επέστρεψαν πίσω και κράτησαν το όνομα του Λουθύρου. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία, μεγάλη πισωμάδα. Στο Νέο Κόσμο, Αμερική, Αυστραλία και τα λοιπά, ο προτεσταντισμός υπήρξε όχημα για την ανάπτυξη αυτών των γεωγραφικών περιοχών και εκεί βλέπουμε κάποιες άλλες ομάδες, για παράδειγμα οι Αδβεντιστές ας πούμε, αυτοί ουσιαστικά επικεντρώνονται στην μέλουσα βασιλεία του Χριστού και την επάνωδο του Χριστού και τη χιλιετή βασιλεία επί γης, είναι 70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα και σχεδόν καλά εμείς δεν τους ξέρουμε εδώ στον χώρο το δικό μας. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Στριλιγκά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού με τους ραδιοφωνικούς μας φίλους για την επόμενη εβδομάδα.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καραμαούνα Παναγιώτα και εκπροσωπώ την εταιρεία Αλληλεγγύη που ασχολείται με την άνοια και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που μας αφορά όλους και αυτό είναι η ζήλια, η αιτία της και πώς μπορούμε έτσι να την αντιμετωπίσουμε. Αρχικά να σας πω τι είναι η ζήλια. Η ζήλια είναι ένα αίσθημα που οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή νιώθουν στη ζωή τους. Πρόκειται για το συναίσθημα που προκύπτει όταν φοβόμαστε ότι η ιδιαίτερη σχέση που έχουμε με κάποιον άνθρωπο απειλείται. Φοβόμαστε ότι ο σύντροφός μας θα χάσει το ενδιαφέρον του για εμάς και θα δημιουργήσει μια στενή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί να ζηλεύουμε τον σύντροφο, τους φίλους μας, μέλη της οικογένειάς μας ή ακόμα και συναδέλφους στη δουλειά. Η ζήλια είναι κάτι διαφορετικό από το φθόνο. Τις δύο αυτές έννοιες πολλές φορές τις συγχαίουμε. Ωστόσο, ο φθόνος είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα που συμβαίνει όταν θεωρούμε ότι κάποιος έχει πετύχει κάτι άδικα και εις βάρος μας πολλές φορές. Μπορεί να φθονούμε κάποιον που τον ανταγωνιζόμαστε, για παράδειγμα, στην εργασία, κάποιον που βγάζει περισσότερα χρήματα ή κάποιον που πήρε προαγωγή αντί για εμάς. Δηλαδή, ενώ ο φθόνος σχετίζεται με τη σύγκριση, η ζήλια έχει να κάνει με την απειλή για τη σχέση που έχουμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Η ζήλια, λοιπόν, είναι ένα σύνθετο αίσθημα στο οποίο εμπλέκονται πολλά και διάφορα απειλητικά συναισθήματα, όπως η οργή, η θλίψη, η ντροπή, η ανεπάρκεια, η απόγνωση και πολλά άλλα. Τις πιο πολλές φορές τη ζήλια την συναντάμε στις ερωτικές σχέσεις, αλλά μπορεί φυσικά να επηρεάσει και άλλου είδους σχέσεις, όπως είπαμε και πριν. Η ζήλια μπορεί να είναι δικαιολογημένη ως μια συναισθηματική αντίδραση απέναντι σε μια υπαρκτή απόρριψη. Πολλές φορές όμως η ζήλια δεν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, προκαλώντας μας ένα μεγάλο ψυχικό πόνο και αναστάτωση, αλλά όχι μόνο σε εμάς, σε αυτόν δηλαδή που ζηλεύει, αλλά και στα άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του. Πότε λοιπόν η ζήλια είναι πρόβλημα? Η ζήλια είναι πρόβλημα όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας να παραπονιέται, να αποφεύγει, να μιλάει υποτιμητικά για την οικογένεια, για τους φίλους και συναδέλφους, εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων, της ζήλιας δηλαδή. Η ζήλια είναι επίσης πρόβλημα όταν οδηγεί στη διάλυση μιας σχέσης. Όταν επίσης δυσκολευόμαστε να αποτραβηχθούμε από τις σκέψεις και τα συναισθήματα της ζήλιας που βιώνουμε. Επίσης είναι πρόβλημα όταν μας κυριεύουν αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα της ζήλιας και αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε επιλογές στις πράξεις μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όταν η διάθεσή μας πέφτει έντονα εξαιτίας της ζήλιας, τότε αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και όταν μας οδηγεί στο να πούμε πράγματα τα οποία αργότερα θα τα μετανιώσουμε. Η ζήλια θέτει εμπόδια στις σχέσεις μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο όμως θέτει αυτά τα εμπόδια? Το πρώτο εμπόδιο που συναντάμε είναι ότι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε ανάκριση στον άνθρωπο τον οποίο ζηλεύουμε, να αναζητήσουμε στοιχεία για μια πιθανή απιστία, για παράδειγμα, και να αναζητήσουμε αποδείξεις ότι ισχύει αυτό. Πιανόμαστε από μικρές ενδείξεις και βγάζουμε συνήθως αυθαίρετα συμπεράσματα. Αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, στο να βρούμε αποδείξεις, στερώντας άλλα πράγματα από τον άνθρωπό μας, δηλαδή την εγκύτητα, τη χαλάρωση και την ευχαρίστηση που μπορεί να νιώσουμε. Επίσης, αναζητάμε ενδείξεις ότι κάποιος άλλος μπορεί να ενδιαφέρεται για τον σύντροφό μας. Και έτσι κάπως έχουμε μια αμυντική και ψυχρή στάση απέναντί του και αποσυρώμαστε.
Επίσης, η ζήλια θέτει εμπόδια σε μια σχέση όταν επιρρύπτουμε ευθύνες στον άλλον άνθρωπο, με συνέπεια φυσικά να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Επίσης, υποτιμάμε τον σύντροφό μας ή τον άνθρωπο τον οποίο ζηλεύουμε, με σκοπό να του περάσουμε το μήνυμα ότι έτσι είναι τυχερός που μας έχει στη ζωή του και ότι δεν αξίζει να προσελκύσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Επίσης, η ζήλια μπορεί να μας οδηγήσει σε απειλές ότι θα διακόψουμε τη σχέση με τον άνθρωπο που ζηλεύουμε. Και επίσης πολλές φορές μας κάνει να προσπαθούμε να κάνουμε και τον άλλο να ζηλέψει, ώστε να λάβει την επιβεβαίωση της αφοσίωσης. Όμως αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση, αφού χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανθρώπων.

Πολλές φορές η ζήλια σχετίζεται και με ψυχοπαθολογία, δηλαδή με κάποια συμπτώματα ψυχικής διαταραχής. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις τις οποίες το άτομο αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις του είναι αστήρικτες και υπερβολικές. Αυτό συμβαίνει σε ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή με σκέψεις ζηλοτυπίας. Συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου το άτομο δεν αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις του είναι αστήρικτες, αβάσιμες δηλαδή, υπερβολικές, αλλά παρόλα αυτά τις θεωρεί μια πραγματικότητα. Αυτή θεωρούμε ότι είναι μια παραλυρητική μορφή της ζηλοτυπίας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε έκφραση ζήλιας ανήκει σε κάποια από τις δύο κατηγορίες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει η φυσιολογική ζήλια και η παθολογική ζήλια, που δεν είναι διαταραχή πάντα η φυσιολογική ζήλια, αλλά δημιουργεί εμπόδια σε μία σχέση. Τώρα, ποια είναι η αιτία της ζήλιας? Υπάρχουν γενικά πολλές θεωρίες για τις αιτίες της ζήλιας. Έτσι, θα αναφερθούμε εδώ σε πιο γενικές ισχύουσες αιτίες. Η πρώτη θεωρία που θα σας αναφέρω είναι η θεωρία της εξέλιξης, όπου σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, οι οργανισμοί δίνουν μάχη για την επιβίωση. Η επιβίωση ουσιαστικά είναι ένας αγώνας για υπεροχή απέναντι στον ανταγωνισμό, δηλαδή σε αδέρφια, συναδέλφους, ακόμα και σεξουαλικούς ανταγωνιστές. Η ζήλια, θα λέγαμε, ότι είναι ένα ραντάρ πρώιμης αναγνώρισης αυτών των απειλών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη λέει ότι είναι πιθανότερο να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε γενετικό υλικό, με τα παιδιά μας δηλαδή, τα αδέρφια μας και τους στενούς μας συγγενείς, γιατί έχουμε κάνει μια γενετική επένδυση ώστε να μεταφερθούν τα γονίδια μας σε επόμενες γενιές. Οπότε η ζήλια είναι μια στρατηγική προστασίας ώστε να δώσουμε την ενέργειά μας σε δικά μας παιδιά για να μεταφέρουμε τα δικά μας γονίδια στην επόμενη γενιά. Η δεύτερη θεωρία, στη θεωρία της εξέλιξης, αναφέρει ότι ζηλεύουμε λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει για τους διαθέσιμους πόρους. Δηλαδή, δύο αδέρφια όταν ανταγωνίζονται για το φαγητό και την προστασία των γονιών τους, συχνά μπορεί να εμφανιστούν συναισθήματα ζήλιας. Έτσι, σε μία έρευνα φάνηκε ότι μωρά 6 μηνών έδειχναν σημάδια στρες και προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή της μητέρας τους περισσότερο όταν εκείνη αλληλοπεδρούσε με κάποιο άλλο μωρό από ότι όταν έπαιζε με ένα μη ανθρώπινο αντικείμενο. Επίσης, μία άλλη θεωρία είναι αυτή της παιδικής ηλικίας, η οποία υποστηρίζει ότι τα θεμέλια των αισθημάτων ζήλιας μπαίνουν πολύ νωρίς στη ζωή μας. Εάν οι στενές συναισθηματικές σχέσεις του παιδιού με τους φροντιστές του είναι απρόβλεπτες, ασυνεπείς και δεν του δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας, είναι πολύ πιθανό και αναμενόμενο να πυροδοτήσουν στο παιδί καχυποψία και μία ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας. Αν δεν ανατραπεί αυτό το συναισθηματικό κλίμα στη ζωή του παιδιού, είναι πιθανόν η καχυποψία αυτή να αποτελέσει συστατικό στοιχείο όλων των στενών συναισθηματικών του σχέσεων αργότερα στη ζωή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος για κάτι τέτοιο. Σταδιακά λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ένας καταστροφικός τρόπος διαχείρισης της ζήλιας. Η επόμενη θεωρία είναι η θεωρία του δεσμού. Οπότε μία ακόμη σημαντική παράμετρος που προδιαθέτει για τη ζήλια βασίζεται στο πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε μέσα σε ένα δεσμό με άλλους ανθρώπους. Όσο πιο ασφαλή δεσμό έχουμε αναπτύξει κατά την βρεφική μας ηλικία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για δημιουργία θετικών συναισθηματικών δεσμών στο μέλλον. Στον αντίποδα, τα άτομα που έχουν αναπτύξει ανασφαλή δεσμό κατά την βρεφική ηλικία είναι πιθανότερο να εμφανίσουν ζήλια.
Η επόμενη θεωρία είναι η θεωρία της εγκατάληψης, όπου υποστηρίζει ότι η ζήλια έχει τις ρίζες της στο φόβο του αποχωρισμού και της εγκατάληψης. Είναι μια μορφή άγχους που εμφανίζεται όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε το κεκτημένο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το άτομο που έχουμε επενδύσει συναισθηματικά. Έτσι, όταν εκτιμούμε ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί, είτε ως φόβο στη φαντασία μας, είτε ως βάση με πραγματική υποψία, τότε κυριευόμαστε από το άγχος το οποίο εκφράζουμε με συμπεριφορές ζήλιας. Το άγχος αυτό σχετίζεται άμεσα και με το πόσο έχουμε επενδύσει στον σύντροφό μας, την αξία που έχει για μας, έτσι και το πόσο σημαντικός είναι. Συχνά παρατηρούμε ότι το άτομο που ζηλεύει νιώθει ανάξιο αγάπης και για το λόγο αυτό είναι καχύποπτο και δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο σύντροφός του δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει τη σχέση. Γι' αυτό και λέγεται συχνά πως το άτομο που ζηλεύει έχει περισσότερο ανάγκη να αγαπηθεί παρά να αγαπήσει. Αυτή η συνεχής ανασφάλεια δημιουργεί συνήθως ένα μόνιμο φόβο εγκατάληψης, που αυτός με τη σειρά του οδηγεί σε μια εξεζητημένη ελεγκτική συμπεριφορά και σε ακραίες εκδηλώσεις ζήλιας. Η τελευταία έτσι θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει τη ζήλια αφορά τις δυναμικές μέσα στην οικογένεια. Οπότε, ως μία άλλη πιθανή αιτία της ζήλιας, αναφέρεται πως μπορεί να είναι η διαπίστωση του παιδιού στη διάρκεια της πρώιμης εφηβικής του ηλικίας, πως ένας από τους δύο γονείς έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Τέτοια βιώματα μπορεί να πυροδοτήσουν αμφιβολίες για την εμπιστοσύνη, ανησυχίες για προδοσία και αίσθηση ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στους ανθρώπους. Δημιουργούμε δηλαδή κανόνες ζωής και με βάση αυτούς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Συχνά όμως οι αρνητικές εμπειρίες δημιουργούν κανόνες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να θέτουν εμπόδια στη ζωή μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.

Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τη ζήλια. Μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα της ζήλιας, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μία θύελλα, όπου μας παρασέρνουν έτσι οι άνεμοι φόβου, θυμού, μπερδέματος και λύπης. Θεωρούμε ότι η ζωή μας χρειάζεται να είναι δίχως συναισθήματα ζήλιας, θυμού, άγχους, λύπης, ματέωσης και ότι θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι διαρκώς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό. Σε ένα πρωταρχικό στάδιο, το άτομο που ζηλεύει πρέπει να συνειδητοποιήσει τα αίτια που τον οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά. Απαιτείται πολύς χρόνος με τον εαυτό μας για να καταλήξουμε στο γιατί ζηλεύουμε. Ο άνθρωπος που ζηλεύει συνεχώς αναζητά τη βεβαιότητα της αγάπης του συντρόφου του, τη βεβαιότητα του ελέγχου της σχέσης. Ο τρόπος που καθορίζει τις σκέψεις του μπορεί να μετριάσει τη ζήλια, καθώς και οι αρνητικές σκέψεις που κάνει είναι αυτές που τον οδηγούν στην αντίστοιχη συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό όμως, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός δίνουν τη θέση τους στην ανασφάλεια και στην καχυποψία. Καλό θα ήταν λοιπόν να οριστούν και από τις δύο πλευρές οι κανόνες και τα όρια που διέπουν τη σχέση και να δηλωθούν εκ νέου η εμπιστοσύνη, η αγάπη και ο σεβασμός. Εξάλλου, για να είμαστε σε μια οποιαδήποτε σχέση, σίγουρα υπάρχουν σημαντικοί λόγοι και παίρνουμε θετικά στοιχεία και συναισθήματα από αυτήν. Υπάρχει μια νέα οπτική η οποία υποστηρίζει ότι μας κυριεύει η τάση να ζούμε μόνο θετικά συναισθήματα. Προσπαθούμε να απαλλαγούμε δηλαδή από τα αρνητικά, να μπλοκάρουμε τις σκέψεις και να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να εξαλείψουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα, επιδεινώνουμε την κατάσταση, αφού η καταστολή του συναισθήματος επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα και μας αναστατώνει περισσότερο. Συνεπώς, ένα πρώτο βήμα θα ήταν να αποδεχτούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, όπως θα το κάνουμε για έναν περίεργο θείο που έρχεται κάθε χρόνο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε, να παρατηρήσουμε και στο τέλος να αποδεχτούμε χωρίς να εμπλακούμε στο συναίσθημα. Και το επόμενο βήμα είναι πάντα να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας. Έτσι, μία λειτουργική διαχείριση των σκέψεων και των πεποιθήσεων σχετικά με τη ζήλια είναι να αναρωτηθούμε πόσο ρεαλιστικά σκεφτόμαστε, πού μας οδηγούν τελικά οι σκέψεις μας, πόσο χρήσιμες μας είναι αυτές οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις. Όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στη ζωή μας, ίσως θα ήταν χρήσιμο να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτή την δυσμενή κατάσταση. Ένας ακόμα τρόπος που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει για την καταπολέμηση της ζήλιας είναι η συνειδητή έκθεσή του σε καταστάσεις που πυροδοτούν αισθήματα ζήλιας και ανάγκη ελέγχου, αποφεύγοντας όμως παράλληλα, όσο είναι αυτό δυνατό, την οποιαδήποτε ελεγκτική συμπεριφορά. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης προκαλεί αρχικά μία ενίσχυση της δυσφορίας που νιώθουμε, όμως συνήθως μειώνεται αυτή η δυσφορία σχετικά σύντομα. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα από αυτή την αντιμετώπιση να νιώσει το άτομο πως η δυσφορία του μπορεί να μειωθεί χωρίς να χρειάζεται να ενεργήσει ελεγκτικά. Η αίσθηση αυτή μπορεί να σπάσει τη διασύνδεση ανάμεσα στην ανάγκη ελεγκτικής συμπεριφοράς και στη μείωση του άγχους. Αρκετές φορές όμως όλα αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, οπότε η βοήθεια κάποιου ειδικού είναι σίγουρα απαραίτητη. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που είναι αποδέκτης της ζήλιας? Η αλήθεια είναι ότι η ζήλια δεν αφορά

0: μόνο αυτόν που τη βιώνει, αλλά και τον αποδέκτη της. Ο σύντροφος που είναι αντικείμενο της ζήλιας, ενδεχομένως να αισθάνεται αδικία, να αντεπιτίθεται στις επιθέσεις, να διακηρύσει την αθωότητά του ή ακόμα και να απομακρύνεται. Το πώς θα διαχειριστούν τα δύο άτομα την κατάσταση θα καθορίσει το εάν θα απομακρυνθούν ή θα δουλέψουν μαζί ώστε να έρθουν πιο κοντά. Προς αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι ο σύντροφος νιώθει ζήλια και να το αποδεχτούμε προς το παρόν, να δείξουμε ενδιαφέρον για αυτά τα συναισθήματα της ζήλιας που βιώνει ο αγαπημένος μας, να φανεί ότι κατανοούμε τα ερεθίσματα που μπορεί να οδηγήσουν σε συναισθήματα ζήλιας, να αναφέρουμε ότι και άλλα άτομα έχουν ανάλογα συναισθήματα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι το συναίσθημα που ζει ο σύντροφός μας θα περάσει, δεν είναι για πάντα, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε άλλα θετικά συναισθήματα και εμπειρίες που μοιραζόμαστε με τον σύντροφό μας. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε να πείσουμε τον σύντροφό μας να αλλάξει το πώς αισθάνεται, δεχόμενοι ότι έτσι βιώνει την κατάσταση που ζει, και να τον διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε δίπλα του ακόμα και αν αναγνωρίζουμε ότι είναι θυμωμένος μαζί μας. Και κάτι πολύ σημαντικό για το τέλος είναι, που έτσι καλό θα ήταν να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι το άτομο που ζηλεύει θα πρέπει να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και την αυτοεκτίμησή του. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι δεν υστερεί σε κάτι και να δώσει την ανάλογη αξία στον εαυτό του, να δει τα προτερήματά του και να αγαπήσει τον εαυτό του. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να συνεισφέρει ο σύντροφός μας ή ο σημαντικός αγαπημένος μας άλλος άνθρωπος με το να επισημάνει την αγάπη του, να του δείχνει το θαυμασμό του και να τον επιβραβεύει ακόμα και όταν όλα αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά είχα να σας πω για τη ζήλια. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και στο επανειδή. Καλό σας βράδυ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατα, την ευχή σας.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Καλώς ανταμώσαμε. Να είσαι στην ευχή του Χριστού. Και εσύ και εγώ και οι αγαπητοί μας ακροατές, τους οποίους ευχαριστούμε που παραμένουν συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και μας ακούν από τους δέκτες τους. Ευχαριστούμε και τον Νικολίπτη μας, ο οποίος όπως πάντα, ο Παντελής Καλογεράκης, είναι μαζί μας και έχει την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε το Θεό για όλες τις δωρεές του, για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά και να συνεχίζουμε για σχεδόν μία δεκαετία τώρα αυτές τις εκπομπές μας, εκπομπές συζητώντας, και είμαστε εδώ για άλλη μία εκπομπή. Απόψε θα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα τη λέγαμε «Η πίστη και το θαύμα». Αφορμή για την απόψινή μας, για το θέμα μάλλον της απόψινής μας εκπομπής, μου έδωσε, μας δίνει η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάσαμε την Τέταρτη Κυριακή του Ματθαίου, και συγκεκριμένα διαβάσαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο, τους στίχους 5 έως 13. Και εκεί περιγράφεται ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός, που θεράπευσε τον υπηρέτη, ο οποίος ήταν παράλυτος, ήταν βαριά ασθενής, ενός εκατοντάρχου.
1: Ρωμαίου, δηλαδή.
0: Ενός Ρωμαίου, λοιπόν, αξιωματούχου του Ρωμαϊκού στρατού. «Ως επίστευσες γεννηθήτωση». Με αυτά τα λόγια ουσιαστικά τελειώνει η περικοπή που αναφέραμε και θέτει σε μας το ερώτημα, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πίστη για να ενεργήσουν και να εκδηλωθούν η χάρη και η αγάπη του Θεού. Στην περικοπή που αναφερόμαστε, ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή, όπως ήδη είπαμε, στρατιωτικός αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος είχε υπό την εξουσία του 100 στρατιώτες, εξού και εκατόνταρχος, πλησιάζει τον Κύριο και του ζητάει να θεραπεύσει τον δούλο του, τον υπηρέτη του, ο οποίος βασανίζεται δεινός, όπως λέγει, στο σπίτι του. Ο Κύριος το απαντά πρόθυμα: «Θα έλθω να τον θεραπεύσω». Αλλά ο εκατένταρχος πιστεύει ότι δεν είναι άξιος να δεχθεί στο σπίτι του τον Κύριο και τον παρακαλεί να τον θεραπεύσει από μακριά, γιατί θα αρκούσε ο λόγος του για να γίνει το θαύμα. Τότε ο Κύριος θαυμάζει. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, θαυμάζει την πίστη του εκατοντάρχου και λέει: «Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη». Δηλαδή, ένας ειδωλολάτρης, γιατί ο εκατόνταρχος ήταν ασφαλώς ειδωλολάτρης, είχε περισσότερη πίστη από τον Ισραηλίτη που γνώριζε τον αληθινό Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχωρά ο Κύριος και λέγει φοβερά πράγματα. Τι λέγει? «Αυτοί που γνωρίζουν το Θεό, τον αληθινό Θεό, τελικά θα χάσουν τη Βασιλεία του Θεού. Θα δοθεί η Βασιλεία του Θεού σε αυτούς που έρχονται εξ ανατολών και δυσμών και πιστεύουν. Είναι παράδοξο, αδελφοί μου. Πώς είναι δυνατόν να θαυμάζει ο Κύριος και να γνωρίζει και να επαινεί την πίστη ενός ιδωλολάτρη και να την αντιπαραβάλει με την πίστη εκείνων που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και να βρίσκει ότι είναι ανώτερη η πίστη αυτή. Είναι πραγματικά παράδοξο και πρέπει να εμβαθύνουμε στο ερώτημα αυτό, γιατί μας αφορά όλους. Προφανώς έχουμε μία αντίληψη για την πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται με αυτό που ο Κύριος είχε κατά νου όταν επαινούσε την πίστη του εκατοντάρχου. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η πίστη είναι το να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του Θεού. Αν πιστός είναι αυτός που αναγνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πιο πιστά όντα στον κόσμο θα ήταν οι δαίμονες. Όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, και τα δαιμόνια πιστεύωση και φρύσουση. Τόσο πολύ πιστεύουν οι δαίμονες ότι υπάρχει ο Θεός, ώστε θα μπορούσαμε με αυτή τη λογική να τους κατατάξουμε στους πιο πιστούς. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουν τα δαιμόνια.
1: Άρα η πίστη έγκυται σε κάτι άλλο.
0: Άρα η πίστη δεν είναι το να αναγνωρίσεις την ύπαρξη του Θεού, αλλά να αγαπήσεις τον Θεό.
1: Και να τον εμπιστευτείς. Εκείνη η κυρία, έτσι.
0: Ναι. Αγάπη σημαίνει και εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιστούς και λένε ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, επειδή απλά αναγνωρίζουν την ύπαρξή του, ακόμη και όπως την παρουσιάζει τη διδάσκεια εκκλησία μας, ή αναφέρονται σε μια ανώτερη δύναμη γενικά και αόριστα,
1: δεν είναι πίστη.
0: Αυτό δεν είναι, δεν σε κάνει, τον αναγνωρίζει την ύπαρξη του, δεν σε κάνει πιστό άνθρωπο. Δεν σε κάνει πιστό άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Πολύ σωστά λες. Σε καμία περίπτωση. Και αποδεικνύεται, όπως είδαμε, και μέσα από τη γραφή βάσει των λόγων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, όπως καταγράφονται στην επιστολή του, την καθολική επιστολή που έχει γράψει. Οπότε λοιπόν η πίστη στην ύπαρξη του Θεού δεν είναι πίστη. Πίστη είναι το να αγαπήσεις και να εμπιστευτείς στο Θεό. Να δούμε και εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι πίστη είναι το να δεχθεί κανείς τα δόγματα της Εκκλησίας. Να τα πιστέψει και με αυτόν τον τρόπο να θεωρηθεί πιστός. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δόγματα αυτά με έναν ζήλο, που θυμίζει ακριβώς τους Ισραηλίτες της εποχής του Χριστού. Και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν. Αλλά τότε οι Ισραηλίτες που πράγματι γνώριζαν τον αληθινό Θεό δεν θα είχαν κατατηρήσει του Κυρίου λιγότερη πίστη σε σχέση με τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό, όπως οι Ισραηλίτες γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τον γνωρίζουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά αρκεί η γνώση μας αυτή για να αποδείξει την πίστη μας. Όταν κλονιζόμαστε σε ώρες δύσκολες και δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα δύνατα δυνατά, πού είναι η πίστη μας? Όταν αποκλείουμε τους άλλους λόγω του εγωισμού μας, διότι πολλές φορές αναπτύσσεται μέσα μας ο εγωισμός ότι εμείς, όπως και οι Ισραηλίτες τότε, έχουμε την ορθή πίστη και όλοι οι άλλοι είναι καταδικασμένοι. Αυτός ο εγωισμός μπορεί να μας κάνει να στερηθούμε τη Βασιλεία του Θεού και να βρεθούν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει ο Κύριος στην περικοπή που εξετάζουμε, εκείνοι που δεν τους περιμένουμε, διότι μπορεί εκείνοι να μετανοήσουν, να δείξουν ταπείνωση και να αποδεχθούν ότι ο Θεός και ο Χριστός είναι δυνατόν να κάνουν τα πάντα και εμείς να μείνουμε απ' έξω. Ας μην κλείνουμε λοιπόν τις πόρτες, πρώτα της ψυχής μας και δεύτερον της εκκλησίας μας, σε όσους δεν ανήκουν στην εκκλησία μας. Ο Θεός έχει πολλούς τρόπους για να τους φέρει κοντά μας, να τους φέρει στην εκκλησία Του, κοντά Του. Αντιθέτως, εμείς ας κοιτάξουμε και ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Αυτός ο Θεός, τον οποίο μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, ο αληθινός Θεός, πιστεύουμε αληθινά ότι έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, ή φοβόμαστε μήπως κάποια δύναμη, έστω και σκοτεινή, καμιά φορά και δαιμονική, αποδειχθεί ισχυρότερη από το Θεό?
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν θέλω να είμαι πολύ πρακτικός και επίκαιρος, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω κάτι.
1: Καλά κάνετε και το μας το ξεκαθαρίζετε, ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη
1: και σύγχυση. Και φόβος και πολλά, έτσι, πολλά συναισθήματα περίεργα που δεν ταιριάζουν σε Ορθοδόξους Χριστιανούς.
0: Βλέπουμε ότι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο όνομα της στήρησης των δογμάτων ομνίουν και καταναθεματίζουν εναντίον πάντων, αποκλείουν τους πάντες ή μάλλον αποκλείονται οι ίδιοι από την Εκκλησία, απομακρύνονται από την Εκκλησία γιατί θεωρούν ότι δεν τηρείται επακριβώς το δόγμα και το γράμμα του νόμου. Και υπάρχει και μια, ας την πω, δαιμονοφοβία, ενώ ο διάβολος τρέμει την δύναμη του Κυρίου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα φοβούνται ένα αριθμό, ένα αριθμό. Τον 666 ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό. Αλλά ας μιλήσουμε για τον...
1: Επειδή αναφέρεται στην Ιερά Αποκάλυψη.
0: Ναι, ναι. Φοβούνται λοιπόν ένα αριθμό και το θεωρούν σύμβολο του σατανά. Και τόσο πολύ φοβούνται ώστε ξεχνούν ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από τον αριθμό αυτό και πιο δυνατός από τον σατανά, και ότι θα αρκούσει η πίστη τους σε αυτόν τον Θεό για να νικήσει κάθε κακό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι λέει με ένα φύσημα, όπως φυσάμε από τα χείλια μας, θα τον εξαφανίσει. Πολλές φορές λοιπόν αποδεικνύεται η πίστη εκείνων που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό ασθενής, και δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Η αληθινή πίστη λοιπόν είναι όχι το να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό με τη σκέψη μας, αλλά να το γνωρίζουμε με την καρδιά μας ως εκείνον ο οποίος μπορεί τα πάντα να κάνει από αγάπη για μας. Να πιστεύουμε ότι και πίσω από τις δυσκολίες μας και πολλές φορές πίσω από τη σιωπή του στις προσευχές μας κρύβεται η αγάπη του. Μπορούμε να πιστέψουμε στην αγάπη αυτή του Θεού παρόλες τις δυσκολίες της ζωής. Τότε πιστεύουμε στον αληθινό Θεό όπως μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Θα ήθελα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, και να συνεχίσω μετά από λίγο.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας απόψε, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου. Ασχολούμαστε με την πίστη και το θαύμα. Είδαμε λοιπόν πως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση πιστός να θεωρηθεί εκείνος ο οποίος απλά αναγνωρίζει και γνωρίζει την ύπαρξη του Θεού, αλλά ούτε και εκείνος ο οποίος απλά γνωρίζει τον αληθινό Θεό μέσα από τη γραφή και το δόγμα και αγωνίζεται με μια ξερίτη πολλατρεία για την τήρηση του δόγματος, γιατί μοιάζει με τους Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, οι οποίοι ουσιαστικά απορρίφθηκαν από τον Χριστό, συγκρινόμενοι με τον ιδωλολάτρη παρακαλώ εκατόνταρχο. Άρα λοιπόν δεν αρκεί να γνωρίζω τον Θεό, να γνωρίζω τα δόγματα της Εκκλησίας, αλλά να γνωρίζω τα δόγματα της Εκκλησίας και να αγαπήσω ανεφόρον τον Θεό, το Θεό και τον άνθρωπο, να είμαι ανοιχτός προς τους αδελφούς μου, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην παντοδυναμία του Θεού. Θες να το επεκτείνουμε λίγο όλο αυτό, Σπύρο?
1: Από πρώτη της ματιά μπορούμε να δούμε στον κόσμο ανθρώπους, αδελφούς μας βέβαια, οι οποίοι λένε ότι δεν πιστεύουν. Έχουμε όμως αναρωτηθεί γιατί το λένε αυτό? Μήπως εμείς τους παρουσιάζουμε ένα Θεό ο οποίος είναι τυραννικός, ένα Θεό ο οποίος στερεί βασικές ελευθερίες στους ανθρώπους, δηλαδή ένα Θεό ο οποίος στην τελική δεν τους αγαπά? Την αγάπη αυτή του Θεού, όπως είναι, όπως υπάρχει, δεν την εκφράζουμε εμείς. Δεν την εκδηλώνουμε σε εκείνους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε εικόνες της αγάπης του Θεού και έτσι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν? Εγκαταλείπουν τον Θεό. Το Θεό τον οποίο εμείς τους τον παρουσιάζουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το Θεό που εμείς παρουσιάζουμε, ναι, όπως τον παρουσιάζουμε.
1: Και έχουμε το εντελώς απλό.
0: Τη στρεβλή εικόνα, όχι την πραγματική εικόνα του Θεού. Γιατί αυτό που παρουσιάζουμε δεν είναι ο πραγματικός Θεός.
1: Και ποιο είναι το απροσδόκητο μπροστά στα μάτια του Θεού, πραγματικά? Ότι η πραγματική άπιστη είμαστε εμείς όταν το κάνουμε αυτό. Και ας μην μας σοκάρει αυτό, έτσι είναι.
0: Ναι, όπως η πραγματική άπιστη και την εποχή του Χριστού ήταν αυτοί που παρουσιάζονταν ως η τέλειοι πιστοί, δηλαδή οι Φαρισαίοι.
1: Οι Φαρισαίοι, ναι.
0: Αυτοί δεν πίστεψαν στον Χριστό. Αυτοί δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό.
1: Το προφίλ του μας το παρουσίασε ο Κύριος, έτσι, και το διαβάζουμε κάθε Μεγάλη Δευτέρα βράδυ στους Ιερούς Ναούς μας. Για το τι παρουσίαζαν στον κόσμο και τι ήταν στην πραγματικότητα.
0: Ήταν άκαρπες οικές, δηλαδή δέντρα τα οποία είχαν πλούσιο φύλλωμα, αλλά δεν παρήγαγαν καρπούς. Καρπούς. Πνευματικούς.
1: Με κύριο άξονα την υποκρισία.
0: Ακριβώς. Και παρουσίαζαν λοιπόν στον κόσμο αυτοί οι οποίοι φαίνονταν υπερβολικά πιστοί μια εικόνα ενός τρομακτικού, θα λέγαμε, Θεού. Ενός άκαμπτου.
1: Ναι,
0: στιγνού, πού να το πούμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Όπως κάνουμε και εμείς σήμερα, δυστυχώς, πολύ, ναι, και πολύ κληρικοί και πολύ σούπερ και πιστοί, όπως να ονομάζονται, έτσι βλέπουμε, ας πούμε, ότι...
1: Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Χριστιανοσύνη, έτσι, το προφίλ ενός Θεού αυστηρού, ο οποίος κατακεραυνώνει όποιον παραβεί τον νόμο του, και μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κύμα της αθείας που ξέσπασε στην Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, τη δεκαετία του 50 και του 60, οφείλεται σε αυτού ακριβώς.
0: Όχι, το πρόβλημα ξεκινάει πολύ πριν.
1: Και πριν,
0: πολύ πριν, όταν έκανε τα αίσθη που έκανε αυτά η διαστρεβλωμένη
1: χριστιανοσύνη
0: της Δύσης, έτσι, με τους ιεροξεταστές, με τα καθαρτήρια, με τις φωτιές, με τόνα, με τ' άλλο, που ανάγκασε τους ανθρώπους έτσι. Άλλοι με να στραφούν στη διαμαρτύρηση, να γίνει δηλαδή Πρωτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι, άλλοι να
1: γίνουν άθεοι.
0: Άθεοι. Και βλέπουμε ότι μετά με το κίνημα του διαφωτισμού ουσιαστικά άρχισε να περνώ στην αθεία.
1: Ναι.
0: Να περνώ στην αθεία. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν όταν παρουσίασαν επηρεασμένοι από τη δικαϊκή αντίληψη περί Θεού, από το ρωμαϊκό δίκαιο, έφτασε στο σημείο να πιστεύουν, ας πούμε, ότι η Σταύρωση του Χριστού έγινε για να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Είναι κάτι το αιρετικό για μας.
0: Είναι το αιρετικό, βλάσφημο. Ο Χριστός και ο Θεός οδηγείται στο μαρτύριο από αγάπη για τον κόσμο. Από αγάπη για τον
1: φύση.
0: Άνθρωπο, ακριβώς. Για να ελευθερώσει την φύση των ανθρώπων
1: από την αμαρτία
0: και από την καταδυναστεία του διαβόλου. Λοιπόν, όλα αυτά τα στρεβλά λοιπόν, τα οποία έτσι με πάθος υποστηρίζομαι και παρουσιάζουμε το Θεό, όπως είπες, έτσι όπως τον παρουσιάζουμε, κάνουν τους ανθρώπους
1: να φεύγουν μακριά του. Και δυστυχώς, θα πω κάτι πολύ σκληρό, ίσως ακουστεί, γινόμαστε συκοφάντες του Θεού, γινόμαστε δηλαδή με έναν τρόπο συνεργοί του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος αυτό θέλει να διαβάλει το Θεό, και εξού και η λέξη διάβολος, και τον παρουσιάζει στους ανθρώπους ως ένα πατέρα αυστηρό, σκληρό, ο οποίος θα κατακεραυνώσει και θα κολλάσει κάθε αμαρτία. Και δεν μπορούμε έτσι να δεχτούμε αυτό που η Ορθόδοξη Θεολογία επί αιώνες έχει εκφράσει δια των Αγίων Πατέρων, δια των